0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
8: Η μουσική σου είναι εδώ.
9: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
10: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
11: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
12: Μπες και στο onairmedia.gr.
13: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
14: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
4: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
7: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
6: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
11: Μπες και στο onairmedia.gr.
12: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
13: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμά.

Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
11: Μπες και στο onairmedia.gr.
12: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
13: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
6: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
9: Και εγώ θα με 21 χρόνια το παιδί μπορεί να βγάλει επαγγελματικό δίπλωμα και να γίνει φορτηγατής, να γίνει ταξιτζής, να γίνει οδηγός και οτιδήποτε.
10: Καλά, δηλαδή απαγορεύεται αν είναι φοιτητής να πάρει ένα αυτοκίνητο.
9: Όχι, δεν με στώνει το μυαλό του, είναι ανώριμο το παιδί.
11: Όπως είμαι
9: και εγώ ανώριμη στα 18 μου.
10: Μάλιστα, εντάξει, δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι αν στα 18 χρόνια έχουν μαζευτεί 49.000.
9: Θα τα κάνει γιάκμα στη Σαντορίνη, σα το λέω εγώ. Όχι, δεν θα επενδύσω.
10: Φαντάζεσαι ότι έχει
9: αυτή τη στιγμή. Δεν θα επενδύσω. Τα 21 έχει με δώσει το μυαλουδάκι.
10: Καλά κάνετε, αλλά.
11: Κλείστε γιατί δεν έχουμε χρόνο.
10: Όχι, να τα ακούσετε. Αν έχουμε μαζέψει 49.000 στα 18 χρόνια, βάζοντα 2.400 ο καθένα, το παιδί θα πάρει 64, κυρία μου. Δεν θα πάρει 49.
9: Α, θα πάρει έτσι όπω νιώθω εγώ και είμαι ασφαλή και είμαι σίγουρη.
11: Έχει και την έννοια.
9: Ποιο μου νοιάζει για αυτό το κράτος το οποίο είναι υποθηκευμένο.
10: Κανένα, ούτε για το προηγούμενο, κυρία.
9: Ενώ οι τράπεζες.
10: Ναι, τράπεζες.
9: Εγώ η τράπεζα εντάξει, θέλω να μου εγγυηθεί ότι θα μου τα δώσει σε τόπο.
10: Μιλάτε σε έναν άνθρωπο που θέλει τράπεζες να είναι ισχυρές στη χώρα του. Πάρτε σε καμιά άλλη εκπομπή εδώ στο Μετρόπολης, οι οποίες θέλουν να κλείσουν οι τράπεζες. Εγώ τις θέλω δυνατές και όσο πιο δυνατές γίνεται, κυρία.
9: Το μόνο σίγουρο,
10: γιατί είναι οι πυλώνες της οικονομίας μας, κυρία μου, οι τράπεζες.
9: Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα χρέη δεν είναι το μελό.
10: Γεια σας.
11: Σωστό και αυτό.
10: Παρακαλώ.
11: Κοίτατε, είναι και πολύ μεστομένο το μυαλό.
10: Πάρα πολύ ωραία ήταν. Ναι. Καλημέρα. Αλλά αυτό που είπε και γκρίνιαζε 20 λεπτά ισχύει.
11: Άκουσα, σου λέω κάποιον κύριο Μηταράκη, εγώ αυτό ήθελα να πω, που έλεγε ότι μπορεί στοχευμένα. Να είναι και επενδυτικά τα προγράμματα αυτά.
10: Με 5% τα 49 χιλιάρικα θα γίνονται 93 σε 20 χρόνια.
11: Μένει να τα δούμε να
10: καλημέρα.
11: Εξειδικευτούν περαιτέρω κτλ.
10: Για μια καλημέρα σας πήραμε.
11: Α, για μια καλημέρα. Μια καλημέρα είναι αυτή.
10: Γεια σας. Μαζί μας ήταν η Fibran, μην ξεχνάτε. Την κορυφαία εταιρεία παραγωγής μονοτυρικών υλικών που στηρίζει την εκπομπή. Όλα τα προϊόντα της Fibran και οι ιδιότητές τους στο www.fibran.gr. Σας ήταν ωραία παρέα και σήμερα.
11: Πάρα πολύ
10: αύριο.
11: Ωραία. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ να πούμε. Τσαμπίρα καναπέ, οι υπόλοιποι.
10: Εσείς.
11: Εσύ τι θα κάνεις.
10: Εμείς ήμασταν ή τους ή άλλους.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
2: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
3: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
4: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
4: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
2: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
3: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
5: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Αύξηση των ορίου ηλικίας των δικαιούχων, διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων καθώς και ανώτατο όριο αξίας του ακινήτου στα 300.000 ευρώ προβλέπεται μεταξύ άλλων στο νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3 που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και εξειδίκευσε χθες η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Έως 4.000 ευρώ λιγότερο φόρο θα πληρώσουν χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες από την κατάργηση των προσαυξήσεων του ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ, ενώ η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα από τον Απρίλιο του 27 θα περάσει ολόκληρη στους εργαζόμενους. Στους συνταξιούχους η μόνιμη ενίσχυση αυξάνεται στα 400 ευρώ και επεκτείνεται σε 270.000 νέους δικαιούχους, ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν από το 2027 μόνιμη ενίσχυση Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά. Με τις καταθέσεις της συζύγου και της κόρης του 59χρονου θανόντος μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας ξεκίνησε χθες η αποδεικτική διαδικασία στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Οι καταθέσεις των μαρτύρων συνεχίζονται σήμερα με τον Αντώνη Ψαρόπουλο, όπως ζήτησε ο ίδιος να προηγηθεί, διότι έχει διπλή ιδιότητα πατέρα θύματος και συνηγόρου υποστήριξης της κατηγορίας εκπροσωπώντας και άλλους συγγενείς θυμάτων. Προσιλωμένος στη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία φέρεται ο Βλάντιμιρ Πούτιν μετά και την τελευταία συνάντησή του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ. Ο πρόεδρος Πούτιν, σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg, είναι αποφασισμένος να αποκτήσει τον έλεγχο ολόκληρης της περιφέρειας του Ντόνετσκ και πιστεύει πως ο ρωσικός στρατός μπορεί να το πετύχει μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Τέλος, νέες παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου πραγματοποίησαν χθες δύο μη επανδρωμένα τουρκικά αεροσκάφη. Τα τουρκικά UAV προέβησαν σε 4 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και σύμφωνα με το ΓΕΘΑ πραγματοποιήθηκε και εμπλοκή με ελληνικό αεροσκάφος επιφυλακής με τουρκικό μαχητικό. Στην πρόγνωση του καιρού για σήμερα Τρίτη, προβλέπεται στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια, γενικά έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις, από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιο-ανατολικούς με ένταση έως 4 μποφόρ. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
11: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
12: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
13: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
12: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
13: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
14: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
16: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
17: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
16: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
17: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
18: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
19: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
18: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
21: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
22: Μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
23: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
22: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
23: Αν είσαι ένα αστέρι που φωνάζει.
22: Νίκος Βέρτης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
23: Κάνεις πως δεν με άκουσες.
22: Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
24: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
25: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
26: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
27: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
28: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
29: Έτοιμος για το σχολείο.
30: Ναι.
29: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
30: Εντάξει.
29: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
30: Εντάξει.
29: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
30: Εντάξει.
29: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
30: Μπαμπά, κριντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
28: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
30: Και είσαι εντάξει.
28: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
31: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
32: Μετρόπολης!
33: Μετρόπολης 95,5.
1: Η ομάδα σου. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
2: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
1: Είστε έτοιμοι?
3: Άντε μπράβο.

0: Τούτη για να ξυπνάμε λίγο. Έλα εσά Λούκα, τη βλέπω λίγο ζωηράδα επιτέλους μετά από καιρό. Να γίνονται έργα, να λεωφορεία, να τα σχολικά. Έχει.
1: Τι τη θες φασάρια ρε. Τα σχολικά.
0: Επιστρέφει. Να άλλη εβδομάδα ξεκινάνε και τα παιδιά. Όχι, τελευταία εβδομάδα.
1: Ποια παιδιά.
0: Τα παιδιά, σχολείο. Καλά, εσύ ξεπέδιασε εντελώς. Εντάξει.
1: Τι με νοιάζει εμένα τα παιδιά.
0: Παρασκευή αγιασμό. Όχι, Παρασκευή γι' αυτό είναι με τα μούτρο δικό μου.
1: Πες μην πάει.
0: Δεν γίνεται, πάει. Εντάξει, όλα τα παιδιά.
1: Έχει απουσία. Όχι.
0: Πώς το, κάτσε, ακόμα δεν ξεκίνησε, ρε. Τι απουσία. Κάτσε.
1: Ρε φίλε, εγώ δεν πήγα στον αγιασμό. Δεν είχε απουσία.
0: Α, για την απουσία του αγιασμού. Εντάξει, δεν πα, όλα πα Δευτέρα.
1: Τι απάντω, τον τράγω πρωί-πρωί.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Δεν θέλω.
0: Καλημέρα, ρε, σε όλο το ακροατήριο. Μετρόπολη, ακούτε. Πήραμε σκητάλη από τη Σμαράγδα μα και τον Κωνσταντίνο μα. Rap and cool μέχρι και τι 11.
1: Μπράβο, ναι, τι έχουμε.
0: Κάζα έχουμε.
1: Ναι.
0: Επέστρεψε το φιλαράκι μας. Χάρη Μανουλίδη έχουμε.
1: Τι φιλαράκι, του άλλου κάνει ραδιοσυροδεσία.
0: Δεν πειράζει, εντάξει.
1: Και τι φιλαράκι.
0: Σταματάμε εμεί, βάζουμε γλώσσα κανένα.
1: Χρειάζεται παραμύθι τώρα
0: που δεν βάζουμε γλώσσα μέσα. Τα γυαλιά γιατί δεν τα καθαρίζει, ρε φίλε.
1: Ξέχασα.
0: Ένα σε πάρει. Σκόνε έχουν πάνω, κατσαρίδε έχουν, λάσπε έχουν. Άμα δεν τελευταία φορά πιστεύω ότι τα καθάρισε ο Νονό στη Γερμανία. Που είχε ένα μαντιλάκι. Από τότε δεν πιστεύω να τα έχει ξανακάνει.
1: Έχω ένα μαντιλάκι ειδικό.
0: Ναι. Δεν σε ενοχλεί, ρε μπαγάσα. Ναι. Δεν σε ενοχλεί που έχει μπροστά. Τώρα έχει κάτι κατάδια, έχει μπροστά στα γυαλιά. Κάτι υδροτήλε. Άρα φαίνεται ότι είναι πολύ βρώμικο.
1: Ρε φίλε, κάνω 45 λεπτά διάδρομο.
0: Ναι.
1: Υδροτήλε το μάτι.
0: Ναι. Μετά τελειώνει, παίρνει ένα χαρτί, ένα χαρτομάτι, τα καθαρίζει και τέλο.
1: Πλένω με εγώ, κάνω το σαπουνάδα μου.
0: Ναι. Λες και τα γυαλιά μαζί.
1: Ξυρίζομαι εκείνη την ώρα. Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Τα γυαλιά δεν τα δίνω σημασία.
0: Λοιπόν, έχουμε Χάρη Μανούλη. Να ορίστε, έφερε. Κάτω τα εσύ καλύτερα. Αυτό τώρα θα κάνει καμιά αντέξη.
1: Λοιπόν, την άλλη, ναι.
0: Ακόμα δεν ξεκινάμε τα σχολεία. Πέφτει σου κου, μη του κλε. Εντάξει, δεν του κλαίω, απλά βλέπω.
1: Έλα βρε τώρα τα σχολεία ξεκινάνε τώρα. Τα παιδιά τα μαθαίνουν τα γράμματα αλλού τα στα σχολεία. Τα μαθαίνουν.
0: Έλατε. Έλατε.
1: Ποια σχολεία. Σχολεία είναι εντάξει.
0: Για να πάμε λίγο να δούμε τι έχει το σουσού της ημέρας. Η επικοινωνία μας κάτω από το ποστάρισμα του κυριού που έχουμε τον Παναμέζο Εξτρέμ του Ηρακλή να πανηγυρίζει το 1-0.
1: Ωραίος.
0: Πολύ ωραίος. Θα πάμε για τον Ηρακλή θέση.
1: Ποιος παίξει τον, ποιος τον έφερε αυτό να.
0: Θα φέρεις και καλούς εκείνη. Δεν τώρα κάτωσε και από τον Ηρακλή. Τώρα ποιος ακριβώς.
1: Εκεί κάποιος.
0: Δεν ξέρουμε τώρα ποιος.
1: Να πούμε ένα μπράβο τον άνθρωπο.
0: Ναι, λοιπόν. Για το μεγάλο διπλό χθεσινό του Ηρακλή στην Τρίπολη. Από κάτω έχουμε σχόλια. Νίκος κάτω Παύλα Κουλιανός και στο. Ρε, συστάζει από κάπου.
1: Τι στάζει. Δεν έχουμε εδώ για να στάξει κανείς. Όλοι άσταχτοι είναι.
0: Όμως.
1: Τι.
0: Όμως, δες εδώ.
1: Τι είναι.
0: Εδώ. Με ρωτήσει τι είναι.
1: Έλα, εντάξει.
0: Πάρε τα γυαλιά σου. Τι εντάξει, έχει γίνει λούτσα εδώ, ρε.
1: Εκεί τι έγινε.
0: Δεν μπορώ να γίνω με λούτσα, ρε.
1: Από το κλιματιστικό θα είναι.
0: Το κλιματιστικό.
1: Άστο, ρε.
0: Κλείψε ότι έχω γίνει λούτσα.
1: Σε 10 μέρες θα παίζει δημοκρασία, άστο. Τι έγινε, εντάξει, δεν πειράζει.
0: Τι δεν πειράζει, εδώ έχεις τα γυαλιά, όλα δεν πειράζει, όχι όλα πειράζουν. Τι δεν πειράζει, τα γυαλιά σου ήταν χάλια. Στάζει εδώ πέρα, τι δεν πειράζει, όλα πειράζουν, γιατί να μην πειράζει.
1: Σου παρεστάζει το κλιματιστικό και κάτι έγινε.
0: Λοιπόν, Instagram, Νίκος κάτω Παύλα Κουλιανός, στέλνετε και εκεί σχόλια, κραξίματα, αποθεώσεις, τα πάντα όλα. Σε μια μέρα που έχουμε Champions League,
1: κραξίματα, έχουμε κύπελο. Κραξίματα δεν τα διαβάζουμε.
0: Άστα να υπάρχουν όμως, δεν πειράζει.
1: Ναι, τι. Δεν τολμάς να τα διαβάσεις.
0: Τι να τα διαβάσω, γιατί να διαβάσω. Κάποια.
1: Τότε μίλες κραξίματα.
0: Όχι, γράψτε τα.
1: Γράψτε τα καλά λόγια σας.
0: Όχι, όχι.
1: Λοιπόν.
0: Και κραξίματα είναι όλα για τον αλγόριθμο. Τώρα, άμα δεν τα διαβάζω, δεν έχει σημασία.
1: Τι άλλο.
0: Κάτσε κάτω από πάνω. Έλα. Το κάτω από εδώ πάνω. Την περικεφαλαία του από τα γέλια.
1: Για γάρα.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Να.
1: Απ' έξω.
0: Λοιπόν, σήμερα ποιο γιορτάζει.
1: Ποιο γιορτάζει.
0: Γιορτάζει ο Τσαμπίκος.
1: Τι είναι, λέει.
0: Τσαμπίκος γιορτάζει.
1: Ηλίθιο όνομα.
0: Δεν σ' αρέσει.
1: Τσ' αρέσει εσένα.
0: Και η Καλαμία. Και ο Μαριανός.
1: Άντε ρε ονόματα είναι αυτά.
0: Καλά, εντάξει, οκ. Τώρα σε λέω και η Καλαμιώτισσα.
1: Τι είναι αυτό ρε.
0: Παλιά ονόματα.
1: Στα χωριά παλιά κάτι γιαγιάδες. Φύγανε οι γιαγιάδες, πεθάναν νέοι, δεν γεννήθηκαν εκεί. Δεν υπάρχουν τέτοια ονόματα.
0: Ναι, όντως δεν υπάρχει.
1: Ζάμπατα.
0: Είναι παγκόσμια ημέρα φυσικοθεραπείας.
1: Ναι, καλό.
0: Φίλος μας Σιδηρόπουλος.
1: Ναι, και ο φίλος μας ο πατέρας στην Καβάλα.
0: Έχουμε και πατέρα. Ο πατέρα του Σιδηρόπουλου.
1: Όχι.
0: Τι όχι.
1: Ο φίλος μας, ο πατέρας στην Καβάλα.
0: Πατέρας τι, εγώ επειδή.
1: Είναι ο ανάλογος Σιδηρόπουλος στην Καβάλα.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Λοιπόν, είναι φοβερός και αυτός.
0: Μετά αυτοί, τα αθλητές και μετά τα 50 αρχίζεις λίγο. Να, εδώ με πονάει, να, λίγο εδώ με πονεί. Να,
1: άμα δεν αθλείς, δεν θα πονάτε.
0: Ναι. Παγκόσμια μέρα λοιπόν φυσικοθεραπείας, έτσι σήμερα.
1: Έχουμε και άλλους που κάνουν άλλα. Έχουμε το ντόκτο κρεβάτι του. Το παόξι του Αλεξίου, του Βασίλη. Ξεβάζει στον προκρούστη.
0: Στον προκρούστη, ναι.
1: Τον προκρούστη, το ξέρεις. Τι μου.
0: Το προκρούσι το ξέρω. Πώς το ξέρω.
1: Τι είναι προκρούσι. Μπήκε ποτέ σε προκρούσι.
0: Δεν χρειάστηκε. Γιατί να πω.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάστηκε.
1: Να σε τραβήξει λίγο.
0: Α, να με μεγαλώσει.
1: Όχι, να σε μεγαλώσει.
0: Τι.
1: Όταν έχει σκύλες, να πούμε.
0: Α, να στις κάνεις.
1: Για να γλιτώσει την εγχείρηση, σε βάζει. Να πούμε, σε κάνει μια προεργασία και σε τραβάει.
0: Ναι, ακριβώς. τι έχει γίνει τώρα, σαν σήμερα. Σαν σήμερα έχουμε Αμερικανοί πεζοναύτες βάλουν στην Ονδούρα. Έτσι, για να προστατεύσουν τα συμφέροντα των εταιριών μπανάνα.
1: Βεβαίω.
0: Άρα από τότε κρατούσε ό,τι
1: όχι, από το, και ο Μεγαλέξαρδο το ίδιο έκανε.
0: Με την μπανάνα?
1: Όχι, μπούκανε.
0: Πάει την μπανάνα.
1: Ό,τι έκανε ο Μεγαλέξαρδο κάνουν και οι Αμερικάνοι τότε.
0: Ναι, αλλά στου Αμερικανού είσαι του αποθεώνει. Ο Μεγαλέξαρδο τον κράζει.
1: Όχι.
0: Τι όχι, τι όχι. Οι Αμερικάνοι, μπράβο, λέει, οι καπιταλιστέ να κάνουν τον ένα τον αποθεώνει, τον άλλο τον κράζει.
1: Ναι.
0: Τι είναι.
1: Εσεί το κράζει εσά.
0: Ναι.
1: Πήγε λέει να εκπολιτήσει. Πήγε να σκοτώσει, να κατακτήσει.
0: Να εκπολιτήσει, ναι, ναι, να απελευθερώσει.
1: Ναι, ναι. Και αυτοί οι Αμερικανοί πήγαν να απελευθερώσουν.
0: Λένε για τα σφαίροντα τη μπανάνα.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Έτσι, τα σφαίροντα τη μπανανούλα. David Bowie σα σήμερα γράφει συναυλία. Καθώ δίνει την πρώτη διαδραστική συναυλία. Η συναυλία μεταδίδεται μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφου του κόσμου και οι θεατέ έχουν δυνατότητα να μιλήσουν μαζί του και να του ζητήσουν αφιερώσει.
1: Μεγάλο παίκταρα ο David Bowie, ο σωσία του Μπλαχίν.
0: Πολύ μπροστά.
1: Πάρα πολύ μπροστά από την εποχή του.
0: Ναι.
1: Φανταστικός, ζει, δεν ξέρω ακόμα. Νομίζω ζει ακόμα.
0: Ναι, ζει, ζει.
1: Νομίζω ζει.
0: Νομίζω ζει.
1: Είμαι θαυμαστής του.
0: Ναι. Τώρα, 2005.
1: Ναι.
0: Πέθανε. Πέθανε. Δεν ζει ακόμα. Έτσι, για να μην πέθανε ο David Bowie. Λοιπόν.
1: Όχι Bowie.
0: Bowie.
1: Ο Bowie.
0: Bowie, ναι. Έχει και ο Ηρακλής ένα στα χάφ εκεί. Ταμπούε.
1: Σε κάνα μήνα θα του μάθουμε σιγά σιγά.
0: Ναι, ο Ηρακλής έχει πάρα πολλού. Εγώ τρεις-τέσσερις που έχουν ήδη ξεχωρίσει του έχω μάθει μια χαρά.
1: Ναι, να με ξέρουν και αυτού που δεν ξεχωρίζουν.
0: Να πούμε ότι σαν σήμερα το 2005 ναι. Ο τότε πρωθυπουργό τη Ελλάδα, ποιο είναι το 5,
1: ο Γαρδούμπα.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Κωνσταντίνο Καραμαλή.
1: Ο Γαρδούμπα, ναι.
0: Κάνει συνάντηση τρομερή με Βλαντιμίρ Πούτιν σε Χαλκιδική.
1: Ναι. Αυτό τον έφαγε.
0: Τον έφαγε, λες. Τότε ο Πούτιν είπε ότι η Ελλάδα είναι σοβαρό έτερο της.
1: Πήγε να κάνει δουλειά με τους Ρώσους και ναι. Το κάνανε οι Αμερικάνοι άμμο γυάλα, να πούμε.
0: Κόσκινο, έτσι.
1: Ξανά το φως του ήλιου δεν το είδε ξανά.
0: Θα έχει
1: πολιτικά.
0: Ιδιαίτερη συμπαράσταση με το Κυπριακό. Ότι θα έχουμε ειρήνη στα Βαλκάνια.
1: Πήγανε να περάσουν κάτι σουλίνες από κάτω, να πούμε.
0: Σουλίνες.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς θα ξέρεις.
1: Πήγανε να περάσουν κάτι σουλίνες. Έτσι. Θύμωσα αέρα, πούμε.
0: Αγωγούς, αέρια ιστορία.
1: Θύμωσε ο μεγάλος Αμερικάνος.
0: Ναι. Ποιος ήταν τότε.
1: Ποιος ήταν τότε.
0: Ναι. Okay.
1: Το απήγαγαν το σκύλο, τη γάτα και το ψάχναν να βρουν. Τέλος πάντων έγιναν χοντρά πράγματα. Και από τότε ο Καραμαλής τρώει γαρδούμπες κάτω στην Αθήνα, στη Ραφίνα και δεν ξανασχολήθηκε με την πολιτική ενεργότατα.
0: Μας.
1: Αυτό ξέρω εγώ.
0: Σαν σήμερα, Peter Sellers γεννιέται, ο τεράστιος Βρετανός κωμικός οποίος και είναι...
1: Ο Τσάκωνας της...
0: Εντάξει, εμείς κυρίως το ξέρουμε σαν Ρος Πάνθυρα. Ναι. Αυτός έκανε ο φίλος ο Ρος Πάνθυρας. Λοιπόν, έτσι, πέθανε το 1980. Έζησε 55 χρόνια. Δεν έζησε πολύ ο Καημενούλης.
1: Ναι.
0: 55 ο Peter
1: 55, Sellers. Θα έχει τα καρδιακό θα έχει ο Καημένος.
0: Ναι. Εμείς το ξέρουμε σαν τον Ρος Πάνθυρα.
1: Φίλε τον Τσάκωνα λίγο.
0: Τον φέρνει, ναι.
1: Τον φέρνει τον Τζάκο,
0: να λέει. Τον φέρνει, τον φέρνει, ναι. Ανδρέας Μεταξάς σας σήμερα, Κεφαλονίτης αγωνιστής 21, διπλωμάτης πολιτικός.
1: Δεν μας ενδιαφέρει.
0: Ναι. Βασίλης Ραφαηλίδης, συγγραφέας, κριτικός κινηματογράφου και δημοσιογράφος.
1: Παιχταράς.
0: Παιχταράς.
1: Ο Ραφαηλίδης ήταν παιχταράς, θα ήθελα να τον είχα γνωρίσει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ωραία μορφή με την πίπα του.
1: Ωραίος τύπος, ναι.
0: Μποέμ. Το 2000 φεύγει.
1: Πολύ νέο.
0: Το 2000 έζησε 66 αυτός.
1: Σαν το Μιχαλίτσο.
0: Ναι.
1: Αυτός δεν έκανε και προπόνηση.
0: Αυτός ήταν προπόνητο κορμί. Ναι, αλλά ο Μιχαλίτσος, φίλε, ήταν fit.
1: Δεν
0: σε σώζει. Έβλεπες 65 και νόμιζε ότι ήταν 50.
1: Δεν σε σώζει.
0: Δεν σε σώζει.
1: Δεν σε σώζει.
0: Γι' αυτό,
1: γι αυτό καλή είναι η γυμναστική. Αλλά... Κοπανάς και τα... Κάνεις το βράδυ. Ναι, ναι, ναι.
0: Και
1: τα κάνω και τα δύο. Τα κάνω και τα δύο.
0: Κουτσούκου, κάνα πιτσούλα έκτακτη, κάνα ποτάκι έκτακτο.
1: Κάνα ρούμι μαύρο.
0: Κάνα ρούμι μαύρο, κάνα πουράκι.
1: Προπόνηση μια μισή ώρα.
0: Ναι.
1: Μια μισή ώρα προπόνηση, αλλά το ρούμι ρούμι.
0: Το ρούμι ρούμι, αλλά και στάλα στάλα.
1: Έτσι.
0: Στάλα στάλα. Πες να τα ακούτε με στάλα που σου έρχεται.
1: Στάλα στάλα.
0: Ναι.
1: Σταλιά σταλιά και
0: από. Αυτό, αυτό, αυτό. Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Αυτό το τραγούδι το έχει γράψει ο Ζαμπέντας για Δήμο Γιουκλάκη και. Μου φαίνεται αυτό ήταν ναι, και του είπε ο Γιουκλάκη του Ζαμπέντα αυτό να πάει να το βάζεις αλλού. Ωρε μάνα μου λέει, μου είσαι εγκεφαλικό να μου. Και το άκουσε η Μαρίνα λέει να το πω εγώ. Έτσι το είπε.
0: Και το έκανε επιτυχία.
1: Αυτό
0: το
1: πρέπει να ήταν.
0: Ναι. Το έκανε σουξέ. Τι έχουμε τώρα. Τι έχουμε τώρα για σήμερα, τι έχει το μενού μας. Θα ξεκινήσουμε με Ηρακλή για να ολοκληρωθεί η τρίτη αγωνιστική. Τι έκανε χθες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έχουμε Champions League, έχουμε μεταγραφή ΠΑΟΚ του πολυπόθετου Σίριαλ.
1: Όχι μεταγραφή ΠΑΟΚ. Μεταγραφή ΠΑΟΚ που την έδωσες πρώτος εσύ το.
0: Καλά, εντάξει.
1: Όχι, καλά, εντάξει.
0: Κοίταξε, να σου πω κάτι.
1: Όχι, να μου πει κάτι.
0: Στις δύο μεταγραφές της Άουξμπουργκ, για να είμαι και εγώ τίμιος, ένα φιλαράκι μου ο οποίος ασχολείται
1: με τον Πάοκ, κύριε.
0: Βοήθησε πάρα πολύ για να
1: δεν μας νοιάζει, κύριε.
0: Έτσι.
1: Την έδωσες εσύ.
0: Ναι, εντάξει, εμείς τα δώσαμε. Είπαμε και χθες εδώ πέρα ότι ξανά μανά επανήλθαν κατά διάρκεια της ημέρας.
1: Την προσέχεις τη δουλειά σε.
0: Την προσέχουμε.
1: Σε αποκλειστική αυτή του Νίκου Κουλιανού.
0: Μωρέ, τι θα τα κάνεις και τα αποκλειστικά, μωρέ.
1: Άκου τι σε λέω εγώ.
0: Τι να τα κάνεις.
1: Δεν τα πρόσεχε η Αλίκη να πω.
0: Δεν τα πρόσεχε.
1: Τα πρόσεχε.
0: Α, τα πρόσεχε η Αλίκη γι' αυτό.
1: Μέχρι και τσιγάρο έσβησε σε μάτι συνεργάτη της. Εγώ δεν το έχω κάνει ακόμα.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να το είχα κάνει πριν χρόνια, αλλά τέλος πάντων δεν το έχω κάνει.
0: Μποντζόρνο παρεάκι μου εδώ, καλημέρα στην Ναύπακτο. Καλημέρα, μας τάζει το νερό. Ο Κούλης είναι Θεσσαλονίκη, λέει εδώ ένας φίλος. Κούλ, τι θα γίνει με το φόρ. Λοιπόν, εμείς.
1: Ο Κούλης είναι Θεσσαλονίκη, σας είπε ότι θα σας κάνει γήπεδα.
0: Είναι γήπεδα ποδοσφαίρου, ναι. Μπάσκετ.
1: Είδε ότι το IQ σας είναι χαμηλό.
0: Και δεν συμμαζεύει.
1: Είδε το IQ σας είναι χαμηλό. Κατάλαβες. Εγώ θα χαιρόμουν αν έλεγε θα κάνω εργοστάσια στη Σύνδο. Εσείς χαρήκατε επανειλήθη. Και τι θα κάνει τον Άρη, τον μπάσκετ και το.
0: Προπολιτείο.
1: Ναι, και το πάω το γήπεδο. Ότι θα δώσει και αυτός λεφτά η πολιτεία για να τα έχετε καλά μαζί.
0: Δεν το Καφτατζόγλου.
1: Ναι.
0: Αυτά ουσιαστικά.
1: Το ότι θα πουλήσετε τα σπίτια στους Τούρκους και στους Ουκρανούς και στους Βουλγάρους και δεν θα έχετε σπίτια σε 20 χρόνια. Δεν σας πειράζει ο ΠΑΟΚ να κάνει γήπεδο και ο Άρης.
0: Κατάλαβε
1: ότι είστε.
0: Σπίτια, ρε,
1: κατάλαβε ότι είστε μοσχάρια να πούμε άνθρωπος.
0: Γιατί να μην έχω σπίτια, ρε φίλε.
1: Γιατί θα τα πουλήσουν όλοι.
0: Γιατί να τα πουλήσουν, άμα κάνουν.
1: Τα πουλήσαν τα μισά, ναι.
0: Έλα, παντού γίνεται αυτό.
1: Τι?
0: Παντού, γιατί άμα πα στην Γερμανία, άμα πα στην Ολλανδία, δεν έχουν πάρει σπίτια Έλληνες εκεί. Εδώ ο φίλο ο Σκεντερμπέο στη Γερμανία
1: έχει πάρει. Ναι, ναι, ναι.
0: Όπου πάνε οι άλλοι, εντάξει, να κάνουμε τώρα. Παίρνουν σπίτια.
1: Καλά, στο. Η σύνδοση είναι άδεια από παραγωγή από εργοστάσια.
0: Ναι.
1: Ναι, παραγωγή μηδέν.
0: Δεν έχουμε, σαν Θεσσαλονίκη δεν έχουμε. Ναι. Ναι, έχουμε.
1: Χαρήκατε χαϊβάνια που θα κάνει το παλέντε σπόρο προπονητή.
0: Ναι. Ναι. Έχουν μείνει πίσω. Ναι.
1: Χαρήκατε χαϊβάνια. Χαρήκατε.
0: Πάμε λίγο στο Ηρακλή.
1: Πάμε
0: λίγο στο Ηρακλή. Να ξεκινήσουμε με Γυραιό, ο οποίος έπαιρνε χθες το απόγευμα το ματσάκι του στην Τριπολιστή.
1: Όχι, και ματσάκι, ματσάρα έκανε.
0: Ναι, είναι ματσάρα γιατί ο Ηρακλής μετά από 3.484 μέρες, αν δεν κάνω λάθος,
1: ναι,
0: έκανε νίκη στην πρώτη κατηγορία. Είναι πάρα πολύ σημαδιακό το χθεσινό παιχνίδι και την κάνει 3.424, διορθώνω. Όχι 3.000.
1: Σύντομα.
0: Ναι. Ναι. Και την κάνει απέναντι στην ομάδα που ουσιαστικά του πήρε τη θέση, του έκλεψε.
1: Καμιά
0: τη θέση.
1: Καμιά θέση δεν του κλέψε.
0: Τέλος πάντων, τα είπαμε και χθες.
1: Καμιά θέση δεν του κλέψε. Οι Ηρακλειδείς λένε ότι τρυπηθήκανε, οι ίδιοι το λένε. Και μάλιστα λένε και άτομα της διοίκησης τότε. Εγώ δεν λέω τίποτα.
0: Ναι.
1: Δεν περνάω τις γραμμές. Πάντα το σταματάω. Και από την άλλη μεριά, ποιο του έκανε.
0: Τελευταία πάντω νίκη του
1: ο Ηρακλή. Ο πρόεδρο τη ΕΠΟ τη εποχή εκείνη είναι νομικό σύμβουλο τη Ηρακλή σήμερα.
0: Ο κύριο Πιλάβιο, λε.
1: Ο κύριο Πιλάβιο, καλή του ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα είναι ένα νομικό εξαίρετο και είναι ένα
0: εκτό.
1: Δεν ξέρω τι ρίκη, τι τιμή. Πάντω η Τρίπολη δεν έχει τραπεί τίποτα για την Τρίπολη.
0: Η τελευταία Τρίπολη νίκη του Ηρακλή 23 Απριλίου του 2017. Όπου είχε κερδίσει τότε τον Πανετολικό με 2-1.
1: Ναι.
0: Από τότε μεσολάβησαν περίπου 10 χρόνια. Ο Ηρακλής περιπλανήθηκε. Έκανε βήτα, έκανε γάμα, εθνική. Γενικώς ταλαιπωρήθηκε.
1: Τοπικό έκανε.
0: Έκανε τοπικό. Χθες επέστρεψε απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης και πήρε ένα πάρα πολύ μεγάλο σημαντικό διπλό. Το οποίο ο Αθανασιάδης βρέθηκε στο επίκεντρο με τον τρόπο που πανηγύρισε το 2-0. Συγκινήτιο. Ο Αθανασιάδης βρέθηκε στο επίκεντρο με τον

0: Γιατί επειδή δεν πήγες στην Τουρκία να πάρει λεφτά.
1: Βέβαια.
0: Όχι, εντάξει, καμιά φορά, okay, άμα είσαι ευχαριστημένος εκεί που είσαι.
1: Είναι ευχαριστημένος.
0: Και εσύ, ρε φίλε, ναι, δεν έφυγες από εδώ πέρα σε ναι, πρόταση διπλάσια. Και εγώ δεν έφυγα.
1: Ναι.
0: Τώρα τι θες να
1: δει. Τι ναι, καλοί άνθρωποι που
0: ναι,
1: είμαστε.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Αχ, τι.
0: Δεν κράτησες, ναι, δεν κράτησες τα θέλω σου.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν πήγες στα διπλάσια λεφτά.
1: Πώς θα πάω.
0: Να ορίστε, κράτησε τον άλλον, γιατί δε, εσύ δεν το έκανες.
1: Μάλιστα.
0: Ετοιμάσαι. Δεν ήθελες την ασφάλεια, το σίγουρο, αυτό που είχες.
1: Ποια ήταν τα διπλάσια λεφτά. Η αρπαχτή που έγινε δύο χρόνια.
0: Δεν ξέρω τι έγινε.
1: Τις αρπαχτές τώρα.
0: Ωραία, γιατί στην Τουρκία τι θα ήταν.
1: Τι ήταν.
0: Για τον Θανασιά. Θα ήταν κάτι σίγουρο. Δεν έχουν φύγει και δεν έχουν φάει πιστόλια.
1: Θα μπορεί να μας βγάλουν τα φορεία από εδώ μέσα. Ο άλλος κάνει ένα, δύο, τρία χρόνια.
0: Ο άλλος πάει στην ομάδα της καρδιάς του, ρε φίλε.
1: Ποια καρδιά του, μωρέ, ποια καρδιά του να πω.
0: Ο Ηρακλής χθες προηγήθηκε.
1: Μεγάλες αποκρούσεις.
0: Ναι,
1: δύο-τρεις μεγάλες αποκρούσεις.
0: Ναι. Σημαντικά για
1: αυτά πάει. Τώρα γύρισε στην κερκίδα και έκανε και στον πέναλτι από τη με την πλάτη.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Πουλάκι μου να τα πάρεις τα λεφτά. Να πάρεις το 450 στην Τουρκία.
0: Μια χαρά. Και εδώ εντάξει, να παίρνει λίγα λιγότερα. Αφιερώνω την ο πατέρα μου που έτρεχε 12 χρόνια και αυτός. Αυτό λέει. Έκανε ζηλός ο άνθρωπος.
1: 12 χρόνια έτρεχε στο, με το παλικαράκι, ρε, ο άνθρωπος.
0: Παλικαράκι, ρε.
1: Το βοηθούσε.
0: Παλικαράκι. Για το Ηρακλή τώρα, ας μην μπερδεύει.
1: Έτρεχε 12 χρόνια για το Ηρακλή.
0: 12 χρόνια έτρεχε σε όλα τα χωριά, σε όλα τα έτρεχε και τώρα κάναμε νίκη μετά. 3.424 λεπτά είναι αυτά, φίλοι. Έτσι είναι 10 χρόνια γεμάτα.
1: 3.400 λεπτά.
0: 3.424.
1: Μέρες είμαι.
0: Μέρες, ναι. 3.424 μέρες, ναι. Ναι. Οι λεπτά, ναι.
1: Ας μην τα αρπάζανε από την Τρίπολη τότε η διοίκηση.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Να μην τα. Δεν το κατάλαβα τότε.
0: Λοιπόν,
1: και μετά, και μετά τι κλάματα είναι αυτά. Φέραν τον Πιλάβιο. Φέραν τον Πιλάβιο να πούμε και τον κάνανε. Πώς το λένε, διευθύνων σύμβουλο. Νομικό σύμβουλο.
0: Ναι. Εντάξει, όταν τώρα μιλάμε για το αγωνιστικό. Ο οποίος Ηρακλήστες.
1: Άμα ήταν
0: χωρίς ματσάρι.
1: Ναι.
0: Χωρίς ματσάρι.
1: Τι χωρίς ματσάρι. Πώς χωρίς ματσάρι.
0: Στον πάγκο. Δεν ήταν στον πάγκο.
1: Ήταν από πίσω.
0: Τα κάγκελα, στην κερκίδα τα
1: πάντα. Κοουτσάριζε αυτά από τα κάγκελα.
0: Κοουτσάριζε και άλλο τι.
1: Γιατί.
0: Σιγά.
1: Κανονικά έπρεπε να είναι.
0: Ήταν αρκετά εύστοχος, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Αστέρας είχε 14 τελικές, ο Ηρακλής είχε 6. Αλλά το γκολ του πάρα πολύ καλού νεοφερμένου Μπασένας, του αρχηγού της Εθνικής Παναμά, νωρίς, έβαλε τον Ηρακλή σε θέση οδηγού.
1: Κόντι μου βρωμάει αυτός.
0: Μπορεί να τον έφερε ο Κόντι. Πάρα πολύ καλός και ο Στόπερ ο Ρόκε. Πάρα πολύ καλός και ο Καϊμπούε που είπαμε νωρίτερα για τον Χαφ.
1: Βρε, άμα δεν τον Αθανασιάδης.
0: Ο Αθανασιάδης, ο τέλος που κράτησε, ναι. Εντάξει.
1: Κράτησε το αποτέλεσμα το άνθρωπος.
0: Πάρα πολύ καλός.
1: Εγώ πέρσι τα έχω βάλει μαζί του.
0: Γιατί ήταν. Κορυφαίος ήταν πέρσι.
1: Άκουρε, περίμενε. Ναι. Ήταν ο καλύτερος θερματοφύλακας του πρωταθλήματος και πήρε μεταγραφή να πάει στον Ηρακλή.
0: Αγώθηκε μα.
1: Μυαλό κουκούτσι.
0: Έχεις φαγωθεί.
1: Ο μεγαλύτερος θερματοφύλακας με τις φοβολότερες αποκρούσεις, θεαματικές αυτά κτλ. Γυμνασμένος με ατομικές προπονήσεις τα καλοκαίρια, δουλευταράς, πήγε στον Ηρακλή. Τι είναι το αυτό, το μυαλό αυτό.
0: Εσύ αυτό το γεμίζει.
1: Τι να γεμίσει. Ρε.
0: Αυτό γουστάρει. Ο Αθανασιάδης, ο οποίος όσο μεγαλώνει γίνεται και καλύτερος. Γιατί α πούμε την αλήθεια.
1: Ας κάτσει απεινάει στον Ηρακλή.
0: Δεν ήταν κάτι αμανάμα. Δηλαδή όταν τον είχε η ΑΕΚ, έλεγα σιγά τον οδοφύλακα που είχε η ΑΕΚ.
1: Είχε πιο πολλά κιλά τότε.
0: 32 στα 33 τώρα.
1: Από τα 30 και μετά κάνει απίστευτες προπονήσεις.
0: Μπράβο.
1: Τα καλοκαίρια του δεν υπάρχουν. Είναι φοβερές ατομικές προπονήσεις. Και αυτό δεν το έχει πράττει. Αυτό με τρελαίνει.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφορετικό. Θα επιστρέψουμε λίγο να ολοκληρώσουμε.
1: Εγώ αν ήμουν φίλος του.
0: Ναι, θα του έλεγες μην
1: πάνε ρε στην Τουρκία, πάρ' τα λεφτά.
0: Εγώ θα του έλεγα κάνε ό,τι θέλει η καρδούλα σου.
1: Α, μάνε με την καρδούλα σου εσένα.
0: Κάνε ό,τι θέλει η καρδούλα σου.
1: Ναι, ναι,
0: η
1: καρδούλα
0: σου. Γιατί στο Ηρακλή τζάμπα παίζει, δεν παίρνει λεφτά.
1: Τι να πάρει μαζί. Κάτσε,
0: φίλε, άμα παίρνει εδώ 200-250.
1: 450.
0: Και έδινα 300 στην Τουρκία.
1: 450.
0: Δεν ξέρει αν τον έδινα.
1: Το ξέρω εγώ ότι από μάνατζερ το έχω μάθει.
0: Λοιπόν, μαζί μα και ο δουλευταρά. Έχει εκατοντάδες επαγγελματίες ο δουλευταράς.
1: Ποιος είναι ο δουλευταράς?
0: Άκου να μάθεις. Έχει εκατοντάδες επαγγελματίες. Ό,τι και αν χρειάζεσαι για το σπίτι, βλέπεις και τις αξιολογήσεις τους και τα δείγματα εργασιών τους και επιλέγεις αυτόν που σου κάθεται καλύτερα. Αλλά ξέρετε τι κάνει πραγματικά διαφορά? Πως έχουν ολόκληρη ομάδα υποστήριξης αν τη χρειαστείς. Γιατί καμιά φορά θέλεις και έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει στην αναποδιά σου. Πάντοτε μαζί μας και ο δουλευταράς. Εμείς επιστρέφουμε να ολοκληρώσουμε γυρεό με Super League, να πάμε Champions League, να πάμε μεταγραφές, να πάμε δηλώσεις κάτω εκεί γίνεται χαμός στην Αθήνα με Μεντιλίμπαρ, να ξέρεις.
1: Το Μεντιλίμπαρ τον έχουν πακεταρισμένο.

0: Ενώ... στη γωνία.
1: Τον έχει πάρει η Ασία.
0: Τελευταία φορά που είχαμε τέτοια ανακοίνωση ήταν με Μίτσελ, έτσι.
1: Πώς τις λένε αυτές τις εταιρείες που πακετάρουν τις courier,
0: ναι,
1: οι μεταφορικοί. Έχει βάλει δύο γορίλες να το μεταφέρουν.
0: Του τα λέω, Μπίλι, του τα λέω. Γιατί λέει δεν πηγαίνατε. Και, εσύ λέει που λέει δίκιο και δεν πήγες, αλλά έχεις αυτήν την άποψη. Γιατί δεν πήγε, λέει, στο άλλο ραδιόφωνο του δίνα παραπάνω. Μέτρησε το συνέστημα.
1: Ποιος μέτρησε?
0: Το συνέστημα.
1: Έλα, λέει, τα συντρίμια τώρα που θα πάρουν άλλο ραδιόφωνο. Θα κάνω στη Θεσσαλονίκη άλλο ραδιόφωνο, τα συντρίμια τώρα.
0: Άρρωστο Ηρακλάκη, άσε που ήθελε να είναι κοντά στην οικογένειά του, ήθελε να είναι κοντά στο παιδί του. Είναι σημαντικά και αυτά. Αυτά δεν αγοράζονται. Αφήγει τώρα, αφήσει οικογένεια, παιδί μικρό, να πάει στην Τουρκία να μην τους βλέπει. Δεν αγοράζεται αυτό, ρε φίλε.
1: Αμάρε κουγιάνε.
0: Ε, τι αμάν, έλα, πάμε τώρα.
1: Έφυγε να πάει στον Ηρακλή, αμάρε
0: κουγιάνε. Μια χαρά έκανε και δικαιώνεται προς το παρόν και είναι και ο κορυφαίος.
1: Στην καλύτερη του φόρμα πήγε στον Ηρακλή, αμάρε κουγιάνε.
0: Ο Αθανασιάδης, όσο ήταν στην ΑΕΚ, μου βγάζε μια αντιπάθεια. Με το, εντάξει, γιατί είχαμε τότε τα πάω.
1: Τώρα που πήγε σε μικρή ομάδα, το συμπαθεί.
0: Όχι, όχι.
1: Αυτή είναι η ιστορία.
0: Από τότε που έφυγε γενικώς και πάει, μου βγάζει ίσως τον πιο συμπαθή τερμοφύλακα. Και στον Άρη που ήταν, επέζω τον
1: Γουάρ. Σε μικρή ομάδα ήταν πάλι.
0: Γιατί είναι μικρή ομάδα.
1: Τι είναι ο Άρης.
0: Πάμε.
1: Για 9 γκολ ήταν στο αυτό.
0: Πάμε, έχουμε Champions League, έχουμε μεταγραφές που γίνονται, που θα γίνουν. Έχουμε πάρα πολύ σουσού σήμερα με τα ρεπορταζιακά. Επιστρέφουμε να ολοκληρώσουμε με γυρεό, να δούμε τι πρόγραμμα έχουμε για το κύπελο. Γενικότερα έχει πολύ σουσού ημέρα. Μικρό διαφημιστικό, σε λίγο πάλι μαζί.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας μέρα. Σπουδαίο διπλό πέτυχε χθες ο Ηρακλής στην Τρίπολη, επικρατώντας 2-0 του Αστέρα Άκτορ στο παιχνίδι που έριξε την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Τίχημαν Super League. Οι Θεσσαλονικείς επέκτηναν το εκτός έδρας αίτητο σερί τους και πλέον στρέφουν την προσοχή στην εντός έδρας αναμέτρηση της Πέμπτης κόντρα στον Ατρόμητο. Τα γκολ σημείωσαν ο Έντγκαρ Μπάρσενα στο 8ο λεπτό και ο Ήβι Λόπεθ με πέναλτι στο 73ο. Η διοίκηση του ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Κρίστιαν Γιάκιτς από την Augsburg με τον 29χρονο Κροάτι διεθνή αμυντικό χαφ να αναμένεται σήμερα στις 11 και 4 το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Η συμφωνία προβλέπει μονοετή δανεισμό έναντι 500.000 ευρώ με μη υποχρεωτική οψιόν αγοράς στα 4 εκατομμύρια για τη θωράκιση της μεσαίας γραμμής. Ο Ντιέγκο Κώστα πραγματοποίησε χθες την πρώτη του προπόνηση με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Μεσημβρία, γεγονός που τον θέτησε τροχιά βασικού για το κυριακάτικο ντέρμπι κόντρα στον Άρη. Στα ιατρικά νέα της ομάδας, ο Δημήτρης Γιαννούλης υποβάλλεται σήμερα σε μαγνητική τομογραφία. Διπλό διαζύγιο ανακοίνωσε χθες ο Άρης, λύνοντας κοινή συνενέση τα συμβόλαια των Τάσου Δόνη και Μάρκο Κέρκες για την αποσυμφόρηση του ρόστερ. Παράλληλα, οι κυτρινόμαυροι συνεχίζουν σήμερα την προετοιμασία τους για την εκτός έδρας αναμέτρηση του κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον Αστέρα Άκτορ αυτή την Πέμπτη στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίστηκε εχθές ο Βόρειος Όμιλος στη Super League 2, όπου η Καλυθέα κέρδισε την Νίκη Βόλου με 2-1, η Μαρκό το Πανσεραϊκό 1-0, ενώ η Ελλάς Σύρου και Απόλλων Πόντου αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2. Το πρόγραμμα της πρεμιέρας ολοκληρώνεται αύριο Τετάρτη στις 4 το απόγευμα με τον Γάλλο ντέρμπι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ Β και Ολυμπιακό Β. Στο UEFA Champions League στρέφονται απόψε τα βλέμματα, καθώς η πρεμιέρα φέρνει τη μεγάλη ευρωπαϊκή επιστροφή της ΑΕΚ απέναντι στη Las Clients στις 8 παρατέταρτο την ίδια ώρα που η Club Breeze αντιμετωπίζει την Aston Villa. Η δράση κορυφώνεται στις 10 με τις αναμετρήσεις Real Madrid Inter, Porto Manchester City, Borussia Dortmund Villarreal και Lille Real Betis. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
2: Παρασκευάς ή και σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της

0: στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
0: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365. Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη τηλεφώνη 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85-27-27.
4: Music Events Live.
5: Πήρα ένα φωτοσπαθό.
4: Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας. 8 Σεπτεμβρίου, 9:30 στο τόξο της Χάνθ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
8: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
9: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
8: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
9: Για ποιο αυτοκίνητο?
8: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Όταν η τύχη αποφασίσει να σε χαμογελάσει, δεν θα χτυπήσει την πόρτα, θα χτυπήσει το κουδούνι. Όχι όμως οποιοδήποτε κουδούνι, το κουδούνι του jackpot στο Ridges Casino Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, σκάνε σχεδόν καθημερινά μεγάλα jackpots που δίνουν πολλά και σε πολλούς. Δες σε πραγματικό χρόνο τα μεγάλα jackpots που είναι έτοιμα να σκάσουν στο RidgesCasino.gr και play the best όλα στο Ridges Casino στα 45 μετά τις 8. Μετρόπολης ακούτε, rap and cool σαφτάκια σας. Καλημεράρες στη Σαλούκα μας, κάζα έχουμε στα πλήκτρα. Χάρη Μανουλίδη δίπλα μας για κίνηση, γκάλοπς και δεν συμμαζεύεται.
1: Ήρθε η Πρωθυπουργά
0: Σμαράδα, για μασάζ εδώ στον, στον παππούκα μας. Θες μασάζ
2: κάτι? Ποιο παππούκα, του Μπανάκι?
0: Του Μπανάκι, ναι, είναι τούμπανο παππούς. Το συζητάμε. Το βράδυ πιτσούλα μια χαρά την παστέλωσε όμως, έτσι. Σε βάζω στο βούρκο, σε βάζω.
1: Δύο πίτσες έφαγε ο άνθρωπος.
0: Έλα, ατομικές τώρα, ατομικές στο δρόμο. Εντάξει, μην. Λοιπόν, καλημέρα.
1: Δίναμε και συμβουλές στο δρόμο.
0: Ναι, ναι, κάναμε και συμβουλές. Μα,
3: για πες, για δώσε λίγο.
0: Στο δρόμο, σταματάμε.
3: Γυρνώντας ή πηγαίνοντας?
0: Το φανάρι γυρνώντας 12
3: και ώρα. Γιατί βοηθάει και η ώρα, λέω πιο χαλάρη.
0: Κίνηση, ξαφνικά από το διπλανό αυτοκίνητο είναι μια κυρία, οπα, νεαρή σχετικά.
1: Τι κυρία, 28-30 χρόνια.
0: 30 σίγουρα ήταν. 30 ήταν σίγουρα. Μου λέει ραπ, σ' αγαπάμε, σε κάνουμε. Ήταν με τον άντρα τη, ναι, είσαι τέλειος. Ναι. Και στο επόμενο φανάρι που ξανασταματήσαμε, ο ραπ έδινε συμβουλές σεξουαλικής αγωγής και πώς ένα ζευγάρι να μακροημερεύσει.
3: Δεν το ζήτησαν οι άνθρωποι, φαντάζομαι.
0: Φυσικά δεν το ζήτησαν. Δηλαδή τώρα να βλέπεις το φανάρι, ο άντρας ο καημένος είχε φρίξει από μέσα.
3: Ποιος οδηγούσε?
0: Ο άντρας. Και δίπλα ήταν συνοδηγός η γυναίκα και δίπλα ήταν ο
1: άντρας. Τριαντάρης μέσα. Η γυναίκα τριαντάρα. Και λέει στο 58χρονο είσαι τέλειος. Λέω δεν είμαι τόσο τέλειος. Λέω γιατί.
0: Για να κάνει να καλά ο άντρας.
1: Άμα πα στη γυναίκα μου θα σου πει πάρ τον 15 μέρες να δει την τέλειο.
0: Εγώ τρεις μέρες τον πήρα Τζένι και μάθαμε τη σιγού.
1: Για παρτενικό,
0: χωρίς οψιόν. Τρεις μέρες, Τζένι, τρεις μέρες με το ραπ είναι πολλές. Είναι πάρα πολλές. Λοιπόν, Χάρη, πάμε κίνηση καταρχάς να πούμε ότι εδώ ανεβαίνοντας
3: 17
0: Νοέμβρη.
3: Κάτι έργα έχει.
0: Κλείσανε την.
1: Καλό αυτό, γίνονται έργα.
3: Πώς καταλαβαίνεις ότι είναι πολιτική περίοδος πολιτικών και εξαγγελιών και
0: προεκλογικών? Δεν στον Άδωνη μαλλί, μπότοξ, πρίξιμο.
1: Έχει κάνει το. Κοίταξε, σέβεται τον εαυτό του. Μαλλί, μπότοξ. Γιατί είναι 50 τόσο χρόνο.
3: Έχει... Σου λέει περιποιούμε.
1: Πόσο χρόνο. Έχει γυναικάρα δίπλα, πώς θα την κρατήσει.
3: Ναι.
1: Άμα
3: ναι,
1: είναι απροπόνητος και αυτός και τα λοιπά, εγώ το χαίρομαι.
3: Θέλει λίγο να.
1: Πόσο χρόνο.
0: 53.
1: 53. Yeah. Η Μανολίδου πόσο είναι?
0: Και Μανολίδου.
3: Η Μανολίδου.
1: Η Μανολίδου.
0: Λοιπόν,
3: δεν φαίνεται για 55 όμως.
0: Όχι, τι μαλλί, μαύρο, κατράμι.
1: Και εγώ άμα κάνω τρεις πλαστικές, πόσο είναι?
0: Ευγενία Μανολίδου, 51 είναι και αυτή. Βγήκε στη σύνταξη.
1: 51.
3: Η Σαβάρκα σε πανιά.
0: Παραδίδει πινακίδες σιγά σιγά κι αυτή.
1: Αυτή παραδίδει πινακίδες στο κομμάτι το.
0: Ναι, λέμε, που μας ενδιαφέρει.
1: Αυτός τώρα σαν υπουργός 53 χρονών.
0: Αυτό αν... πιο πολύ σου ξέρει τώρα, να ξέρει από τη Μανολίδη.
1: Βέβαια.
0: Πλάκα με κάνει.
1: Την άφησε στο
0: θα
1: σπίτι.
0: Θα πάει στα χωριά, θα πάει σε αυτά, το βλέπουν σαν μπουμπού και δεν το βλέπουν οι ψηφοφόροι του.
1: Ναι, και ξέρει τώρα.
0: Μας.
1: Η Μανολίδη, ωραία γυναίκα.
0: Ναι, ωραία κοπέλα, ωραία γυναίκα. Ναι. Ωραία γυναίκα,
1: την μπάρκαρε στο σπίτι αυτό, γιατί σου λέει τώρα εγώ είμαι πολιτικό και τα λοιπά.
3: Και με κάτι φιλοσοφικά ασχολείται, κάτι τέτοια κάνει.
1: Ασχολείται η γυναίκα σου.
0: Άμα το έριξα φιλοσοφικά, τελείωσε πάλι.
1: Εγώ αν ήμουν γυναίκα δεν θα το έκανα αυτό. Δηλαδή να κάτσω ένα πνευματική του άντρα μου, α πούμε, είναι και υπουργό. Θα έκανα
0: σου. Θα ήσουν σεξουλιάρα γυναίκα.
1: Ναι, θα τον προκαλούσα.
0: Θα τον προκαλούσε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
3: να με είσαι, είσαι, είσαι και προκλητικέ.
0: Πάμε γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε.
3: Ναι, ζητάει ο κόσμο και ανάλυση Γιάκητ να δώσετε μετά.
0: Θα πούμε για τον Γιάκητ σε πολλέ λεπτομέρειε. Αυτή η μεταγραφή για να γίνει έγινε.
3: Μάχη. Καλημέρα στον αδερφό μου τον Αποστόλη. Στον δρόμο μα ακούει. Μα δίνει και το ραπόρτο του για το τι συμβαίνει προ τα δυτικά πηγαίνοντα και αυτό προ
1: τη. Τι γίνει ραπόρτο, λέει αυτό ο άνθρωπο.
3: Περίμενε, κάτσε να σου πω. Λοιπόν, όσοι είναι αυτή τη στιγμή προς τα δυτικά, από το ύψος Τριανδρίας έως και τον Άγιο Παύλο, όλα είναι σταματημένα. Όλα είναι σταματημένα.
1: Έγινε κανένα τρακόνι.
3: Δεν εμφανίζει κάτι αυτή τη στιγμή δορυφόρος. Μόλις περάσουν και από το σημείο θα μας ενημερώσουν για κάτι.
1: Άρα λόγω εκθέσεως έχουμε αναταραχή στην πόλη.
3: Κίνηση.
0: Πρέπει να κατέβουμε στην έκθεση.
3: Κίνηση απλή. Κίνηση απλή.
0: Αύριο. Πότε θα κατέβουμε?
1: Δεν μας είπε κανένας.
3: Λοιπόν,
1: δεν
3: μου είπε κανένας. Περίμενα να σου πω. Ναι. Όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή προς τα ανατολικά θα δουν καθυστερήσεις μετά από τον κόμβο εκεί της Πολύχνης.
1: Δεν ανακοίνωσε ο Μπούζος την ακριβή μέρα, ώρα που πρέπει να παρευρεθούμε με παμπιώνα.
3: Ναι, με παμπιόν. Λοιπόν, ναι. Κάτσε να σου πω εγώ, Κωστή μου. Όσοι αυτή τη στιγμή κινούνται από δυτικά προς ανατολικά, από την, το ύψος Πολύχνης, θα δουν καθυστερήσεις και μετά στον κόβο της Τριανδρίας. Χαμηλές ταχύτητες συναντάμε επίσης σε Τσιμισκή. Χαμηλές ταχύτητες στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη, όπως και στην κάθοδο των Πεύκων. Όσοι βρίσκονται σε αυτά τα σημεία, θα δουν προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων τους. Χαμηλές ταχύτητες επίσης και σε Κωνσταντίνου Καραμανλή. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει στο Γκάλοπ.
0: Ναι, βεβαίως.
3: Τρεις επιλογές σήμερα, οι οποίες τρέχουν.
1: Αυτός μέτρεχε 12 χρόνια, γι' αυτόν έλεγε ο Αθανασιάδης. Όχι γιατί έτρεχε για τον Ηρακλή 12 χρόνια, παπάς. Δηλαδή, τον τυπάει τον πατέρα του.
3: Το πήγαινε 12 χρόνια.
1: Το πήγαινε το σαν παιδάκι.
3: Και σημαίνει. Λέει και στις δηλώσεις του ότι είναι για αυτό το σήμα το οποίο
0: φοράω. Αλλά και γιατί πήγαινε και εκδρομές με τον Ηρακλή και επειδή έχει ένα καφενείο, όπως είπες και εσύ.
1: Το καφενείο, ναι.
0: Έφυγε δύο φορές έξω από τον δρόμο, ο άνθρωπος ξενυχτούσε, πήγαινε εκδρομές με τον Ηρακλή και για να προλάβει να πάει να το ανοίξει, τον έπαινε και ύπνος. Ο άνθρωπος δεν δούλευε για τον Ηρακλή.
1: Πάντως.
0: Όχι, δούλευε, αλλά έτρεχε.
1: Πάντως ο Αθανασιάδης πιάστηκε κορόιδο με τη μεταγραφή του στον Ηρακλή.
0: Κοίταξε, εγώ θα έκανα ό,τι έκανε ο Αθανασιάδης. Αν έχω και οικογένεια, μικρό παιδί και θέλω να πάω στην ομάδα της καρδιάς μου, ας πάρω και λιγότερα.
1: Άμα ήταν τα πάρω από την Τουρκία, τα έπαιρνα.
0: Όχι, δεν θα έφευγα. Θα έκανα ότι ο Αθανασιάδης, ο οποίος το ξαναλέω, με εκφράζει 100-0.
1: Ας τρώει σπόρια στον Ηρακλή.
0: Τι σπόρια να τρώει, μια χαρά.
1: Με τον άλλο τον τρελό τον πρόεδρο.
0: Μια χαρά.
3: Λοιπόν, πάμε να δούμε
1: θα έκανα στραβό γκολ αύριο. Μπορεί να τον βγάλει και υπεύθυνο. Είναι παλαβός, δεν πας να δουλέψεις.
3: Κάτσε. Τρεις επιλογές έχουμε ακουστεί.
1: Ναι, ναι,
3: στο σημερινό μας γκάλοπ. Τρεις επιλογές που έρχονται να ταιριάξουν πάνω στην ΑΕΚ και το τι θα πετύχει στη League Phase του Champions League. Το οποίο ξεκινάει σήμερα απέναντι στην LASK για την Ένωση. Λοιπόν, θα καταφέρει να τσεκάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση, δηλαδή να προκριθεί. Θα παλέψει, αλλά θα αποκλειστεί στο νήμα ή. Τρίτη επιλογή, δεν θα τα καταφέρει,
1: δεν θα
3: γνωρίσει
1: τη συντριβή στο
3: League Face. Αυτές τρεις επιλογές, μπείτε, ψηφίστε και τα αποτελέσματα σήμερα στις 10.30 γιατί έρθει και ο Γιάκητς με αυτό, να σας δώσουμε
0: θα
3: και
0: μία. Θα πάει να τον πάρεις, θέλω να τον προσέξεις τον Γιάκητς λίγο, θέλω λεπτομέρειες.
1: Κουλιανέ, ποιος πρότεινε τον παίκτη στο ΠΑΟΚ?
0: Δεν ξέρω, κάποιος τον πρότεινε.
1: Εσύ τον πρότεινες.
0: Δεν ξέρω ποιος τον πρότεινε. Εγώ τι είμαι να τον προτείνω, φίλε. Κάποιος τον
1: πρότεινε. Έχωσες την ουρά, πώς την έχουνε εδώ.
0: Καλά, αφού είπαμε έχουμε το φίλο μας εκεί στο Άουφου. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Εγώ χωρίς μίζα δεν θα έχω να τίποτα την ώρα.
0: Εσύ είσαι τέτοιος. Εντάξει, ναι, τι να κάνουμε τώρα. Έχουμε δουλειά το φίλο μας. Ο φίλος μας, ο μάνατζερ, ναι, μπορεί να ασχοληθεί αυτός. Αλλά ο παίκτης.
1: Δεν τον πρότεινες εσύ.
0: Όχι. Τι πράγμα θε τώρα, κοίτα να δεις.
1: Πρότεινε στην ομάδα που αγαπάει τον παίκτη, χώνει την ουρά του.
0: Για να μην βοηθήσουμε, δεν ψάχνει αμυντικό χαφ.
1: Άκουσε το ευχαριστώ, σας κάναν μπουκα εκεί οι ουρακοτάγκοι.
0: Λοιπόν, τι είναι αυτό εδώ, μαζεύτε.
1: Ακούσατε το ευχαριστώ κι εσείς.
0: Μαζεύτε.
1: Βρε, κοιτάξτε τα κορομάτια να φράγκο.
0: Αν αφήσετε τώρα τον Γιάκης που ήταν στο Ζάγκρεπ από προχθές και πίεσε κι αυτός για τη μεταγραφή, θα πούμε λεπτομέρειες.
1: Ποιος πίεσε?
0: Ο ίδιος ο παίκτης πάρα πολύ. Βοήθησε και ο Γιαννούλης.
1: Τι έκανε?
0: Και ο φιλαράκος μου όντως από το Augsburg, ο Στέφανος. Πάρα πολύ, εντάξει, εννοείται. Αυτός ήξερε όλους τους παίκτες.
1: Πες ότι έχω σε στη μούρη ζώνα.
0: Την έχωσα, ναι, άντε, οκ, άντε, για να σε κάνω να χαρίσω.
1: Γιατί, τι να χαρώ, αφού τα ζώνα μου,
0: ναι, αφού τα ζεις. Λοιπόν.
1: Και αυτό και τηλέφωνα και ίδρυμα.
0: Όλα στο μάγουλο. Όλα θες να τα βγάλεις στον αέρα.
1: Και το μάγουλο ιδρωμένο, και αγωνία και θα έρθει ο παίκτης, ο ΠΑΟΚ μας.
0: Τι να κάνω, αυτό πήγανε να πάμε, να ορίστε.
1: Πήγανε μετά εκεί στα δημοσιογραφικά, τους ορμήξανε.
0: Πάγαμε πέσιμο.
1: Οι Βυσικότητες, άντε κοίτα κόνο μας. Οι άλλοι βάζουν καπέλα στα αυτά τώρα και εσύ πας σαχλά, μάρα να πούμε.
0: Λοιπόν, τον έχουμε κάνει τον Ηρακλή Άγιο, έχει δίκιο ραπ, έχει αγοράσει πολλά φημί, λέει. Πάε παραθλητή. Ναι, μάλιστα, εδώ πάω ξύστε, εδώ κράζει τον Ηρακλή. Οκ. Okay.
1: Καλά, δεν κάνει και τον κράζει.
0: Καλή εβδομάδα, Κούλ, να ρωτήσω αφού στο τέλος θα δίνουν τα λεφτά για τις μεταγραφές. Γιατί δεν την κάνουν στην ώρα τους. Έτσι, μην παίρναμε τέτοιες καταστάσεις όπως αποκλεισμό και στο ΟΑΚΑ, λέει ο Πασχάλης.
1: Καλέ, το μάγουλο του το δεξί είχε δρώσει, έτρεχε ο ίδρωτας από το μάγουλο του Κουλιανού. Είναι και κούρπα το μάγουλο από το
0: κούρπα τώρα, από την πίτσα τη χθεσινή. Ναι.
1: Και ρε, να πούμε.
0: Έρε,
1: ο ίδρωτας, έρε.
0: Εντάξει, η μεταγραφή αυτή, κάτσε να τελειώσουμε λίγο με Ηρακλή. Πάντως η μεταγραφή αυτή πέρασε από χίλια κύματα. Όπως και του Γιαννούλη, απλά δεν γινόταν αργή σε άλλο.
1: Του Γιαννούλη στα κύματα έμεινε.
0: Στα κύματα. Ο Γιαννούλης σήμερα θα μάθουμε τι ακριβώς έχει το παλικάρι μας.
1: Το παλικάρι σας, να το χαίρεστε.
0: Θα το χαιρόμαστε.
1: Ωραία μαρκαρίσματα κάνει.
0: Θα το χαιρόμαστε, θα επιστρέψει Δημήτρος. Λοιπόν, ο Ηρακλής.
1: Ναι.
0: Το είδες το μάτσι, είχε σε δουλειές, δεν το πολύ είδες.
1: Είχα άρτε εγώ.
0: Ήταν ένα πολύ καλό μάτς τακτικής για τον Ηρακλή. Είπαμε το ότι προηγήθηκε είναι σημαντικό.
1: Ναι.
0: Δέχτηκε πίεση, κράτησε με τον Αθανασιάδη. και πήρε διπλό.
1: Δύο αποκρούσεις που είδα.
0: Μεγάλες αποκρούσεις.
1: Η μια που έσκασε κάτω η μπάλα στο σουτ, βολίδα.
0: Ναι.
1: Είναι σπουδαία απόκρουση. Σπουδαίο τερματοφύλακα.
0: Μεγάλες αποκρούσεις. Μεγάλες. Πολύ καλός ο ένας ο στόπερ ο Ρόκε. Πάρα πολύ καλός. Ο Αθανασιάδης επίσης. Ο Ήβι Λόπεθ που μπήκε αλλαγή στη θέση του Μπαρθένας που κι αυτός βοήθησε πολύ καλά.
1: Ο Μπαρθένης ήταν ωραίος.
0: Ο Μπαρθένας, ναι.
1: Ο Μπαρθένης, ναι.
0: Το εξτρέμ που έφερε τώρα ο Ηρακλής.
1: Τον έφερε ο Κόντης. Ξέρει το Κόντης το μάτι του κόβει.
0: Κόβει το μάτι του, ναι, οκ. Okay. Τώρα ήρθαν βέβαια πάρα πολλοί παίχτες. Αυτό λέει και ο Θανασιάδης. Ήταν 35 παίχτες. Καινούργια ομάδα αυτού και από την αρχή. Είναι δύσκολο.
1: Είναι
0: ενοήσια. Ναι, θα πρέπει να κάνει υπομονή με τον προπονητή.
1: Πρέπει να δουλέψεις με 26-27 παίκτες, 25, ναι. Και να έχεις κανένα δυο πιτσιρικάδες εκεί να. Δεν χρειάζεται παραπάνω παίκτες.
0: Αλήθεια λες.
1: Μια ομάδα χωρίς Champions League, χωρίς Ευρώπες.
0: Αλήθεια λες. Λοιπόν, τελειώσαμε με Γυραιό. Πολύ μεγάλη νίκη. Περιμένουμε αντίδραση ο Ηρακλής, ο οποίος παίζει την άλλη εβδομάδα στον Βόλο πάλι. Δηλαδή,
1: τα λεφτά.
0: Τώρα δηλαδή.
1: Τα λεφτά. Τα...
0: 11 εκατομμύρια, δεν είχε πει ο κύριος Βρούτσης.
1: Ήρθε εδώ ο Βρούτσης, σοβαρό παιδί.
0: Σοβαρός. Ναι.
1: Εδώ.
0: Ναι.
1: Το ρωτήσαμε, μας απάντησε τα πάντα. Τα λεφτά λέω. Τα έδωσε τα λεφτά στο Καφτατζόγλου. Βεβαίως. Εκταμιεύτηκαν. Πότε μπορεί να τα πάρει ο Ηρακλής? Το Σεπτέμβριο μας είπε.
0: Σεπτέμβριο.
1: Αυτό το Σεπτέμβριο.
0: Ναι, δεν γίνεται τώρα. Ο Ηρακλής έχει φάει τις πρώτες αγωνιστικές. Έχει γίνει τσιγκάνος δεξιά-αριστερά.
1: Του λέω κύριε Βούρτσι.
0: Να κύπελο στις Σέρες. Ναι. Να πρωτάθλημα στο Βόλο. Να ξαναβω το αλλάζω.
1: Τώρα λοιπόν τα παίρνει τα λεφτά ο φίλος του κόκκινου. Ο φίλος μας.
0: Ο Παλοδήμος.
1: Ο Παλοδήμος. 11 εκατομμύρια και θα πρέπει να πούμε να επενδύσει. Στο Καφτατζόγλιο, χόρτα, μόρτα.
0: Ναι, πρέπει να ετοιμαστεί το Καφτατζόγλιο. Ούτως ή άλλως είχαμε και εξαγγελίσει από τον Πρωθυπουργό. Ουσιαστικά ξεκάθαρα πράγματα είπε μόνο για τρία πράγματα. Γιατί κάποια στιγμή βάζει και το Χαριλάου. Απλά το αναφέρει για το αναφέρει. Είπε ΠΑΟΚ, χρηματοδότηση, θα υπογειοποιήσει σε περιφερειακού χώρου.
1: ΠΑΟΚ, θρησκεία, πάρτι, Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, Άρης, Παλέ και προπονητήριο και Καφτατζόγλιο. Άντε. Του χρόνου, κύριε Πρωθυπουργέ μας, έτσι, Πρωθυπουργέ μας.
1: Τι θες να κάνει
0: του χρόνου? Να μην ακούσουμε ξανά για αυτά τα γήπεδα όμως.
1: Τα γήπεδα όμως.
0: Για αυτά ξανά. Αν θέλουμε να ακούσουμε για το γήπεδο της Καλαμαριάς, για το Βικελίδης που το έβαλε μέσα στο σώμα, δεν χρειάζεται να ξανακούσουμε για Νέα Τούμπα, για προπονητήριο Παλέ και Καφτατζόγλιο. Αυτά πρέπει να γίνουν φέτος.
1: Ο Παπαμπιμίκος, ξέρω εγώ, από τα 180 εκατομμύρια, αν εξασφάλισε τα 50 περιβάλλοντα χώρο.
0: Ναι. Είναι μαγκιά.
1: Ναι, μαγκιά είναι όπως έκανε μαγκιά και ΑΕΚ.
0: Ναι. Άρα τα όπως γήπεδα... κάνουν μαγιά όλοι, τα, Ολυμπιακός.
1: Ναι, τα μισά το κράτος δηλαδή.
0: Τα 50 ναι, ναι,
1: μπράβο,
0: τα 50
1: ναι.
0: Να είναι.
1: Θα γίνει το γήπεδο, γιατί να χαρείτε εσείς.
0: Δεν χαρίσαμε να κάνεις γήπεδο.
1: Να ψηφίσετε και εδώ, τον Κούλι να πούμε. Μια χαρά.
0: Μου αρέσει να είμαι πολύ κοινικός και ρεαλιστής στη ζωή. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έτσι πως είναι το τελευταίο διάστημα, παίρνει το ρόλο του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει ανάψει φλάσκα και τον προσπερνάει.
1: Ναι.
0: Γιατί έκανε επένδυση αγωνιστική και ετοιμάζει γήπεδο. Η ΑΕΚ με προσπέρασε με το νέο γήπεδο. Ο Ολυμπιακός ούτως άλλως είχε κάνει. Ο ΠΑΟΚ για να ξαναφτάσει ακριβώς στο level των άλλων θα πρέπει να φτιάξει το γήπεδο του.
1: Τώρα έγινε μια δολοπλοκία εδώ, πρέπει να την πω.
0: Τι δολοπλοκία έγινε?
1: Δεν λέγαμε ότι είναι φίλος ο γιος του Μητυλινέου με το γιο του Σαββίδη και στην
0: Ελλάδα. Ο Μητυλινέος με τον Μητσακίδη.
1: Τι έγινε, σου κλέψαν τη μαρμίτα?
0: Καλά, επιχειρηματίες μεγάλοι είναι αυτοί.
1: Δεν
0: θα βρεθούνε.
1: Τι λέγανε?
0: Πού να ξέρω.
1: ΠΑΟΚ, θρησκεία, Νέα Δημοκρατία. ΠΑΟΚ, θρησκεία, Νέα Δημοκρατία. Ωρε φίλε. Αδωνάρα Γεωργιάδη. Αδωνάρα Παοκάρα. Ωρε Αδωνάρα Παοκάρα.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε με Ηρακλή. Τελειώσαμε Ηρακλή. Τελειώσαμε Ηρακλή και Αθανασιάζω. Μια χαρά, γιατί ο Ηρακλής έβγαλε νίκη. Είχαμε ωραία στιγμή με τον Αθανασιάδη, τον οποίο το γουστάρουμε. Έτσι.
1: Όχι. Δεν έβγαλε ωραία στιγμή. Τον κλαίω τον Αθανασιάδη που έχασε τα λεφτά.
0: Θα επιστρέψουμε με μεταγραφή ΠΑΟΚ. Τι έπεται από εδώ και πέρα.
1: Για δώσε μας καμία μεταγραφή εκεί που
0: θα σχεδιάζει. Θα σέντερ φορ τώρα.
1: Για πες, θα χωθείς και εδώ πάλι με το σέντερ φορ.
0: Άντε πάλι. Τι πράγμα είσαι, φίλε. Και θα αποκαλύψουμε κάτι επίσης που υπόθηκε στην κουβέντα του Ιβάν Σαββίδη με τον φίλο του εκεί στην Κοζάνη.
1: Δυο πόντι δηλαδή συνεννήθηκαν.
0: Ναι.
1: Πρέπει να βγάλουμε από προδογάφηση.
0: Σε λίγο θα τα πούμε αυτά. Ναι.
1: Αυτός ο Πόντιος, τι Πόντιος είναι?
0: Τι ο Πόντιος? Ήταν πρώην δήμαρχος στην.
1: Α, σε άλλο
0: μορφή. Πρώην δήμαρχος στην Κοζάνη.
1: Περίμενε. Έχει τριών ειδών Πόντιους.
0: Ναι.
1: Ο Πόντιος ο πανέξυπνος.
0: Αυτός. Αυτός είναι.
1: Ναι. Ο τετραπέ.
4: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
7: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
8: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχει σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέ. Στο χέρι. Φιλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
7: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
6: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
9: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
0: Βεβαίως, Θανάση μου, θα πάμε στο Champions League μετά. Θα στρώσουμε σεντονάκι, έχουμε ΑΕΚ Λίντσερ και όχι μόνο, κομψό, σε λίγο επιστρέφουμε.
10: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
11: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα for All καθημερινά?
12: Όλη η εμπειρία for All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso for All Classic σε μέγεθος Excel. Στα for All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
13: Στα καταστήματα for All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Έχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
14: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
0: Καλή σας ημέρα. Στον ανακριτή οδηγούνται ξανά σήμερα οι κατηγορούμενοι για τη φρικιαστική υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, το βρέφος δολοφονήθηκε με 20 μαχαιριές στις σπονδυλικές αρτηρίες. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα το πρωί στην περιοχή της Ευκαρπίας δίπλα στον περιφερειακό και τέθηκε υπό έλεγχο από ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής. Ένα όχημα υπέστη σοβαρές ζημιές, δίχως ευτυχώς να αναφέρονται τραυματισμοί. Αύξηση του ορίου ηλικίας των δικαιούχων, διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, καθώς και το ανώτατο όριο αξίας του ακινήτου στις 300.000 ευρώ, προβλέπεται μεταξύ άλλων στο νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3 που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Δύο επιθέσεις με τον ίδιο τρόπο, με τη χρήση χειροβομβίδας, αναστάτωσαν το κέντρο της Αθήνας τα ξημερώματα σε Ομόνια και Άγιο Παντελεήμονα. Οι αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο εκβιασμού. Τέλος, γενικά έθριος καιρός με ηλιοφάνεια προβλέπεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
15: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
16: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
17: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
18: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
19: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
18: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
20: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
2: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
1: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
2: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
1: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
3: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
4: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
3: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310 36 54 36.
5: Nexus Facility, παρακαλώ.
3: Οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
7: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
8: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
9: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
10: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
11: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
12: Αναζητάς εργασία ή το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Για δύο ημέρες, την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η αποθήκη ΓΑΜΑ στο λιμάνι Θεσσαλονίκης γίνεται σημείο συνάντησης υποψηφίων και επιχειρήσεων. 100 εταιρείες προσφέρουν περισσότερες από 2.500 θέσεις εργασίας σε πολλές ειδικότητες και επίπεδα εμπειρίας. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να παρουσιάσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δήλωσε συμμετοχή στο dipa.gov.gr.
13: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
14: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα. Magic.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Λίγο μετά τις 9.
16: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
17: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: ακόμη σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Χάλασε κάτι στο σπίτι, από το air condition μέχρι την αγαπημένη σου πολυθρόνα? Πριν αρχίσει το οικογενειακό group chat, να προτείνει γνωστούς μπατσανάκηδες, τρίτα ξαδέρφια και δεν συμμαζεύεται, μπες μια βόλτα στον δουλευταρά, να δεις εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και θα μας θυμηθείτε. Καλημεράρες, good morning σε όλα τα φιλαράκια μας. Rap and cool στα αυτάκια σας. Μέχρι και τις 11 θα πάμε. Μετρόπολης ακούτε. Έχουμε Κάζα στα πλήκτρα. Χάρη Μανουλίδη, πάντοτε δημοσιογραφική υποστήριξη. Ετοιμάζεται να πάει να υποδεχτεί και Γιάκιτς. Και πάμε στα ΠΑΟΚ. Κρίστιαν Γιάκιτς. Θα πάει να τον υποδεχτεί.
1: Γιατί να πάει να τον αποδεχθεί?
0: Δεν πάει σε όλους τους παίχτες τραβήξει φωτογραφίες, να στείλει για το site.
1: Α, γι' αυτό, για το site λες.
0: Ναι. Κάνει τη δουλειά του άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στα του ΠΑΟΚ να ξεκινήσουμε από τα, μεταγραφικά, λες. Πρώτα από πού θες να ξεκινήσουμε?
1: Να ξεκινήσουμε από τα μεταγραφικά και να πάμε
0: ή
1: στα
0: να
1: αγωνιστικά.
0: Να ξεκινήσουμε λέγοντας.
1: Τι?
0: Την Παρασκευή προ Σάββατο βγήκε το... προ τα έξω. Ναι. Ο Βεσαβίδης, να ξεκινήσουμε από αυτό και μετά πάμε σε άλλα.
1: Τα κοπάλαγε με το Μητσοτάκι.
0: Όχι, όχι, αυτό έγινε πιο νωρίς που κατέβηκαν. Ναι. Βγήκε προ έξω κάποια κομμάτια τη συνομιλία του Ιβάν Σαββίδη με τον Κώστα τον Σανίδη.
1: Ο Σανίδης είναι αυτός?
0: Ναι, ο οποίος είναι πρόεδρος τώρα του Ευξήνου Λέσχη Κοζάνης. Πρώην δήμαρχος Κοζάνης.
1: Ευξήνου Λέσχη, τι είναι αυτό?
0: Υπότι εκεί.
1: Α, έχουν συνέχεια.
0: Ναι.
1: Έχουν, πώς το λένε,
0: βγήκανε κάποια
1: σύλλογο.
0: Πράγματα. Ναι, ναι,
1: σύλλογο
0: ναι,
1: έχουν υπόνοι.
0: Είναι ο πρόεδρος του Ευξήνου Λέσχης Κοζάνης.
1: Σανίδης λέγεται.
0: Ναι.
1: Τι τον είπε το Σανίδη δηλαδή?
0: Είπαν πολλά και βγήκαν κάποια πράγματα προς τα έξω.
1: Ο Σανίδης τα έβγαλε.
0: Ναι.
1: Τα είπε ο Σανίδης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το ρώτησε τον Ιβάν
0: Σανίδης. Προφανώς.
1: Να
0: ναι,
1: τα πω,
0: ναι,
1: να, προφανώς,
0: ναι.
1: Να τα πω, Ιβάν, το είπε.
0: Εντάξει, είναι πόντι, πάλι εντάξει.
1: Ναι.
0: Έβγαλε προς έξω ότι δεν πουλάω, δεν θα πουλήσω τον ΠΑΟΚ, ούτε την πίστη, ούτε την τιμή μου, ούτε την ποντιακή μου ψυχή. Θέλει λίγο υπομονή και καιρός. Ευχαριστώ, ξέρω ότι είσαι μαζί μου για πάντα φίλος. Προφανώς είναι χρόνια αυτή, τώρα κάθε δεκαετίες φίλος.
1: Ο Σανίδης,
0: ναι.
1: Δεν πήγε με την άλλη μεριά? Στην πλευρά της ιστορίας.
0: Είναι φίλος
1: του Μιστακίδη.
0: Κάτσε φιλαράκι, τώρα είμαστε μαζί εμείς εδώ, τώρα είμαστε 25 χρόνια μαζί.
1: Ναι.
0: Θα περάσεις μια κρίση, εγώ θα σε παρατήσω. Δεν γίνονται αυτά. Μιλάς με κρυό τώρα. Τέλος, τελείωσε.
1: Ο Σανίδης κρυός είναι.
0: Δεν ξέρω τι είναι. Αλλά τώρα το στηρίζεις μέχρι τέλους.
1: Ναι.
0: Μέχρι τέλους είναι το φίλος για να το στηρίξεις.
1: Ανάλογα.
0: Εγώ θα το στηρίξω.
1: Πώς θα το τάξει ο άλλος, θα πούμε.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω. Αλλά είναι πιστός.
0: Ναι. Να πούμε λοιπόν.
1: Ναι.
0: Ότι τις επόμενες μέρες θα βγουν και άλλα, γιατί δεν είπε μόνο αυτά.
1: Θα τα βγάζει ο Σανίδης τιμηματικά δηλαδή.
0: Τιμηματικά ναι. Δεν ξέρω, αλλά τιμηματικά σίγουρα. Ναι. Να πούμε ότι και θα υπάρξει.
1: Τα σημείωσε, μην τα ξεκάσει.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Εντός των επόμενων ημερών
1: ναι.
0: Θα υπάρξει και νέα δήλωση.
1: Γιατί τα πες στο Σανίδη και δεν τα πες στο λαό του ΠΑΟΚ, ο Σανίδης θα πούμε.
0: Αυτό δεν το ξέρω, πρέπει να το μάθουμε ναι. Και να το ρωτήσουν. Εμένα, μα με ρωτούσες.
1: Ο Σανίδης τι ομάδα είναι?
0: ΠΑΟΚ
1: είναι, ΠΑΟΚ. Τι να είναι, Σανίδη να το λέμε.
0: Πάντως αυτά που θα πει αυτή τη φορά.
1: Ο Σανίδης.
0: Θα κάνουν κρότο.
1: Του Σανίδη τα ποντιακά θα κάνουν κρότο.
0: Ναι. Οι συγχωμηθείς με τον Ιβάν Σαββίδη.
1: Τα καταγράψετε.
0: Ναι.
1: Μήπως τα ξεχάσετε, τα πήγε. Δεν τον πέσα τηλέφωνο τον Σανίδη, τα πήγε γρήγορα.
0: Θες γρήγορα τα πει. Λοιπόν, εγώ πάντως σας λέω ότι θα υποθούν κι άλλα και θα κάνουν κρότο αυτά που θα ακουστούν.
1: Ναι.
0: Προσεχώς.
1: Τι
0: δεν είπε μόνο αυτά ότι δεν πουλάω.
1: Τι κρότο.
0: Λοιπόν, θα ακούσετε. Λοιπόν. Το
1: και γιατί δεν τα λέει ο Σανίδης και τα λέει ο Σανίδης?
0: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
1: Δηλαδή τι είναι?
0: Αν ρωτάς εμένα, ναι. Θα ήθελα.
1: Γραφείο τύπου δεν είναι ο κουβεντίδης, είναι ο Σανίδης τώρα.
0: Έλα το Σανίδη. Προσωπικές κουβέντες.
1: Όλα να το γνωρίζουμε το Σανίδη.
0: Πάμε.
1: Πάμε στην Κοζάνη και
0: πάμε
1: το Σανίδη.
0: Να το γνωρίσουμε βεβαίως, γιατί όχι.
1: Ναι.
0: Μα κάνουμε λίγο υπομονή.
1: Μα κάνει κανένα τραπέζι και
0: τραπέζι. Αν θε και τραπέζι, βρε κουτρίνιο.
1: Ο Σανίδη. Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Καλημέρα το Σανίδη. Σανίδη, πε τα γρήγορα.
0: Λέει ο Σαββίδης έχει δώσει εκπομπή, λες όλους τους αεξίδες, λες όλους, ναι, εντάξει, οκ, φίλε, τι να κάνω, το κανάλι είναι
1: αθηναϊκό. Δηλαδή ο Σαββίδης θα του πει αυτά που του είπε ο Σαββίδης.
0: Καλημέρα στην Εύα.
1: Αλλά ο Σαββίδης δεν τα λέει στο λαό, τα είπε στο Σανίδη.
0: Ναι, για μένα θα πρέπει να βγει ο Ιβάν και να μιλήσει στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν θέλω ίδιους για δικούς σου λόγους, πάει και, οκ, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, δεν μπορούμε να επέμβουμε, αλλά... Δεν είναι το ο ΠΑΟΚ μια ανώνυμη εταιρεία του. Είναι ποδοσφαιρική. Ο κόσμος ναι. Δεν κοιμάται, στεναχωριέται, επηρεάζει
1: τις
0: ψυχοσύνδες εκατομμύρια.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν.
1: Εγώ βλέπω να πηγαίνει εκεί πέρα.
0: Α, να, είναι και φιλαράκι. Φιλαράκι μας είναι και με τον ονό. Ο Σανίδης.
1: Ο Σανίδης.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι
0: φιλαράκι μας.
1: Ας το δαγκώσει και το.
0: Ποιος?
1: Το δαγκώσουμε και το Σανίδη και μας πέκανε ταξίδι και ο Σανίδης.
0: Αφού στο τέλος ρεκούλ δίνουν τα χρήματα για μεταγραφές, γιατί στραβάνε τόσο πολύ ρε εσύ?
1: Καλά
0: ρωτάει. Δεν έχουν το επικοινωνιακό.
1: Καλά ρωτάει.
0: Τι πράγμα είναι αυτό?
1: Καλά ρωτάει. Αφού θα την κάνεις, γιατί την κάνεις αργά?
0: ήταν μια τετραετία δήμαρχος Ελισπόντου.
1: Oh.
0: Έτσι, ναι. Για να καταλάβεις, λέει,
1: ο Ελισπόντος
0: που είναι ο φίλος ο Μελίδης, ο Πολύμελο, που είναι και ο Χατσίδης, εννοεί, τα ξέρω αυτά, ρε. Παρεμπιπτόντως με τον αδερφό του Αλέξη, ο Αλέξης είναι εξαιρετικό παιδί.
1: Μελίδης, Χατζίδης, Σανίδης,
0: Σαβίδης. Ναι.
1: Ναι. Δεν πρέπει και κανένα διερμηνέα εκεί να συνεννοηθούμε. Με τα ποντιακά μας, πλακώσει τα ποντιακά.
0: Ο οδοντίατρος ήταν παλιά και παλιά με έβγαλε δόντι χωρίς λόγο, να ξέρεις. Ακόμα κλαίω, λέει ο Φάνης.
1: Ο Σανίδης ήταν ο οδοντίατρος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με χρωστιές τα βγάζει.
0: Δεν ξέρουμε τι τα βγάζει. Και είναι ισόβιος πρόεδρος στον εύξηνο Λέσκι Κοζάνης.
1: Ισόβιος γιατί αυτό είναι φασιστικό. Γιατί είναι ισόβιος. Και κάνει εκλογές, κύριε Σανίδη, εκεί πέρα.
0: Πάμε στα υπόλοιπα. Πάμε στα υπόλοιπα.
1: Εγώ να το γνωρίσουμε.
0: Να το γνωρίσουμε, εντάξει.
1: Να βγάλουμε πληροφορία.
0: Πάμε στα υπόλοιπα. Πάντως θα έχουμε.
1: Μα προλάβει κανένα σπορτ 24, κανένα κόλκα εκεί και πάει στο Σανίδη.
0: Ναι.
1: Πιο μπροστά να
0: πούμε. Οκ, θα δούμε, εντάξει.
1: Του κάνω συνέντευξη. Φαντάζομαι το Σανίδη στο Μέγκα να πούμε. Στο Όπεν.
0: Στο Μέγκα δεν έχει.
1: Στο Όπεν, στο Όπεν.
0: Στο Όπεν, ναι, γιατί όχι.
1: Γιατί μαζί όχι. Με τη Μιχαηλίδου, την Ελβίνα να πούμε.
0: Δεν την γνωρίζω την Ελβίνα εγώ.
1: Πώς δεν την γνωρίζεις.
0: Δεν την γνωρίζω. Εσύ
1: πώς δεν την γνωρίζεις.
0: Εγώ δεν έχω.
1: Ποια
0: δεν έχω συνεργαστεί. Μιλάς με άνθρωπο που δεν έχει συνεργαστεί καθόλου με κανένα μέσο του Σαββίδη.
1: Άλλο λέω ρε. Την κοπέλα δεν την ξέρεις. Φατσικά.
0: Α, φατσικά ναι, αλλά δεν την γνωρίζω προσωπικά.
1: Σ' αρέσει.
0: Ωραία κοπέλα.
1: Α, αυτό σε λένε τώρα. Στα βγάζω εγώ με το τσιγκέλι.
0: Ωραίο τάτι.
1: Σανίδη.
0: Ωραίο γαλάζιο μάτι. Όμορφη κοπέλα. Βέβαια, βέβαια.
1: Αυτά σε λένε. Δεν είπα εγώ τώρα τι.
0: Διάβασε το, σε παρακαλώ, και συνέχισε να μας δες το ρεπορτάζ, γιατί μας κουράζει, σε διακόπτει δυστυχώς διαρκώς και μας. Ναι.
1: Άμα σας τα πήρε, φίλε, μετά θα το κλείσει το ραδιόφωνο.
0: Ναι, αλλά με βγάζει το ξύγι. Λοιπόν, ναι. Πάμε.
1: Σιγά-σιγά, σαν το Σανίδη.
0: Σιγά-σιγά, αλλά δεν με αφήνει. Ναι. Δεν με αφήνει. Εδώ έχει ένα δίκιο. Εντάξει, okay. Το βγάζει το ξύγι.
1: Τμηματικά θα το βγάλουμε.
0: Τμηματικά. Ναι. Πάμε λίγο στα. Αυτό το αναφέρουμε ότι προσεχώς ακούσουμε κι άλλα από τον κύριο Σανίδη για τη συγχωμηθία, για τις κουβέντες, για το καφέ που ήπιανε με τον Ιβάν Σαββίδη.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, ο ΠΑΟΚ εν τέλει κλείνει τον Γιάκητς, ο οποίος έρχεται τώρα το πρωί.
1: Τον έκλεισε.
0: 11 και 4.
1: Το.
0: Ναι, εγώ δεν.
1: Ο Κουλιανός βοήθησε εκεί πέρα με τον Έλληνα.
0: Ο Στέφανος είναι ο.
1: Στέφανος.
0: Που είναι ο. Μάλλον και σε αυτήν την υπόθεση και του Γιανούλη. Ο Στέφανος βοήθησε.
1: Ο Στέφανος. Τον κατέστρεψε τον ΠΑΟΚ ο Στέφανος με τον Γιανούλη.
0: Γιατί ρε φίλε.
1: Τον έφερε προετοίμαστο δύο μήνες. Κουλάθηκε και το ποδάρι του.
0: Στέφανος του Γιανούλη. Τι σχέση έχει ο Στέφανος με το πόδι του Γιανούλη.
1: Πόσο Στέφανος δεν τον έφερε. Απροετοίμαστο σε Γιανούλη.
0: Τι είναι, α τον έφερε ο ΠΑΟΚ τον Μάιο που μπορούσε να τελειώσει μεταγραφή. Εσύ μη με πα τώρα στα χαντάκια συνέχεια. Α να πούμε δύο λοιπόν,
1: έλα ακούσει ο λαός.
0: Ο Γιάκητς έρχεται σήμερα 11 και 4. Τώρα το πρωί θα έρθει. Ήτανε στο Ζάγκρεπ εδώ και δύο μέρες.
1: Τι έκανε.
0: Μια μεταγραφή που βοήθησε πάρα πολύ και ο Γιανούλης, μια που τον ανέφερε.
1: Μπράβο, του δώσουμε.
0: Μέχρι πέρσι
1: το χρυσό σταυρό να του δώσουμε τον Γιανούλη. Ναι, πάρε. Θα πάρει και προμήθεια, μήπως.
0: Δεν ξέρω. Δεν τα ξέρουμε αυτά. Λοιπόν, βοήθησε και ο Γιανούλης τον Γιάκητς, ο οποίος επέμενε και πίεσε και αυτός. Έτσι ώστε να τελειώσει ένα deal το οποίο ήταν για μένα πολύ εύκολο από την αρχή, αλλά κράτησε τελικά. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε ουσιαστικά αυτό που ήθελε, βέβαια πλήρωσε κάτι της.
1: Πόσο πλήρωσε δηλαδή ο ΠΑΟΚ κάτι της?
0: Η αρχική πρόταση ήταν να έρθει εδώ ο Γιάκητς, δανεικός με αναγκαστική οψιόν αγοράς 4 εκατομμύρια.
1: Ωραία.
0: Ο ΠΑΟΚ αυτό δεν το ήθελε ποτέ. Ουσιαστικά όμως πληρώνει ένα φύ.
1: Θα μας πει ο Σανίδης γιατί δεν έχει 4 εκατομμύρια ο Σανίδης να πληρώσει το.
0: Δεν τα ξέρω αυτά. Κάτσε ρε φίλε να τελειώσουμε αυτό τώρα. Δεν ξέρουμε τι θα πει ο Σανίδης. Με ρωτάς πράγματα που δεν ξέρω. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ θα πληρώσει 500 χιλιάρικα. Μέχρι χθες που είπαμε εδώ πέρα ότι ξανά άνοιξε ο διάβολος, είπαμε το πρωί χθες εδώ ότι ήταν 300 τα χιλιάρικα.
1: Θα δώσει 500 χιλιάρικα.
0: Τελικά θα δώσει τα 500.
1: Σε ποιον θα τα δώσει?
0: Στην Άουγκσμπουργκ.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά το καλοκαίρι δεν είναι αναγκαστική η αγορά, ναι, του Γιάκης. Τώρα μιλάμε για ένα παίχτη. Ο οποίος έχει καμιά 7 ετία, 8 ετία.
1: Με ράσα τα μαλλί.
0: Δεν ράσα, εσύ τον πέτυχε στη φωτογραφία που βγάλαμε χθες στη V100.
1: Ναι. Σαν τα κοριτσάκια εκεί, ράσα τα μαλλί.
0: Έτσι είναι κανονικά, εδώ όπως το βλέπεις.
1: Ναι.
0: Διεθνής με την Κροατία, ήταν στο Μουντιάλ.
1: Δεν μου λέει τίποτα το διεθνής.
0: Οκ. Okay. Εξάρι που μπορεί να παίξει και μπακ.
1: Το εξάρι μ' αρέσει.
0: Μπορεί να παίξει και μπακ. Πολύ καλές εντάσεις.
1: Ύψος.
0: 1,81.
1: Παίζει δεξιμπακ.
0: Παίζει και δεξιμπακ, παίζει και εξάρι.
1: Αμεντικογενή μπακ δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν θα ανέβει απάνω.
0: Θα δώσει στον ΠΑΟΚ. Θα δώσει στον ΠΑΟΚ στοιχεία που του λείπουν.
1: Με ένα σμπάρο δηλαδή.
0: Δύο τριγώνια.
1: Δύο τριγώνια.
0: Δίνει στοιχεία, δίνει ένταση, δίνει τρεξίματα.
1: Ωραία.
0: Δίνει πρώτη πάσα καλή.
1: Πηδάει.
0: Πηδάει, να μην πηδήξει κι αυτός.
1: Άλλο πήδημα λέω εγώ.
0: Ναι, κι εγώ το.
1: Βγαίνει από τα χάφ να πετάξει καλά γκολ σαν τον Στολτίδη, σαν τον Μπαλί να πούμε.
0: Όχι, πού να το πιάσει.
1: Πού να πηδήξει με το ράστα το μαλλί.
0: Δεν έχει ράστα, σε λέω, ρε άνθρωπε. Αυτή η φωτογραφία ήταν πριν από πόσα χρόνια.
1: Α, το παράζει το ράστα.
0: Ο Γιάκητς είχε στα 82 παιχνίδια με την Άιντραχτ 2 γκολ και 2 ασίστ.
1: Κατάλαβα.
0: Με την Άουκλουκ όμως στα 78 είχε 5 γκολ και 3 ασίστ.
1: Καλό αυτό.
0: Με τη Δυναμό Ζάγκρεπ σε 58 μάτς είχε 4 γκολ και 5 ασίστ. Θα σου κάνει ένα-δύο γκολ το χρόνο.
1: Ο Λαζαρίδης του Άρη από τα Στόπερ έκανε 8 γκολ το χρόνο.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι όλοι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα στο γκολ.
1: Ναι.
0: Το πρόβλημά μου είναι πίσω ότι είμαι σουρωτήρι.
1: Ωραία.
0: Έτσι, και να μείνουμε σωστά.
1: 0-10, 0-20, 0-30.
0: Είναι καλές οι εντάσεις και ταχύτητες είναι καλές.
1: Γκάζει.
0: Ναι, είναι καλές.
1: Το περνάει στο τρέξιμο το Σάντα Μάρια.
0: Αλλά του Σάντα Μαρία και εσύ τον περνά.
1: Εγώ τον περνάω σίγουρα.
0: Σε πολύ καλή ηλικία, 29 χρονών. Με το καλό να ορίσει.
1: Παντρεμένος είναι.
0: Νομίζω πως ναι, είναι παντρεμένος.
1: Γιατί εδώ. Άλλο Γερμανία, μην ανοίξει το μάτι του και τον χάσουμε κι αυτόν.
0: Σιγά, γιατί η Γερμανία δεν έχει να βγάλει. Με παιδιά νομίζω πρέπει να έχει όλες, δεν ξέρω. Λοιπόν, θα είναι 11 και 4 η ώρα εδώ να γίνει παρουσιάσεις, σούξου μουξου. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή προπόνηση. Σάββατο, Κυριακή συντούμπα κι αυτό.
1: Ναι.
0: Όπως και ο Ντιέγκο Κώστα.
1: Ναι.
0: Ο Πάουκ βάζει δύο παίχτες που έπρεπε να του είχε βέβαια εδώ και κανένα μήνα. Έστω και δανεικού, εγώ θα πω. Και χωρίς παρεξήγηση, νομίζω ότι οι δανεικοί ίσως να είναι και πιο πετυχημένες μεταγραφές. Δηλαδή, ο Ντιέγκο Κώστα και αυτός μου φαίνονται σίγουρα καλύτερες μεταγραφές από τον Ελουστόντο και τον Σάντα Μαρία.
1: Ο Σέντερφορ τι είναι?
0: Λοιπόν, ο Σέντερφορ ο Πάουκ είναι σε διαπραγματεύσεις ακόμα. Το παλεύει να μείνει ελεύθερος ο Λαμπόρτ από την ομάδα του τη Σαουδική Αραβία. Με τον παίκτη του Πάουκ φαίνεται ότι τα έχουν ψιλοβρεί.
1: Το ποιο είδο.
0: Τίποτα. Μην ό,τι βλέπεις με σχολιάζεις και με βγάζεις σαν χαντάκια. Δεν έχει πολλές μέρες ο Πάουκ πλέον όμως.
1: Πόσα χρόνια είναι ο Λαπόρταγη? Πόσα χρόνια?
0: Δύο νομίζω.
1: Δύο χρόνια.
0: Ναι, και βαρέθηκε και θέλει να φύγει.
1: Μην μου έρθει απροπόνητος, φοβάμαι.
0: Ναι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό είναι
1: ένα ερείπιο, δηλαδή. Ναι.
0: Αυτό είναι. Αλλά να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει διακοπή 20 ημερών.
1: Ναι.
0: Παίζουμε τώρα αυτή την αγωνιστική, άλλη μία και 20 με 10.
1: Θα ευεργετήσει τον Πάο και διακοπή.
0: Νομίζω πως ναι.
1: Γιατί?
0: Γιατί τώρα παίρνει δύο παίχτες, ναι. Αλλά είναι και ο Ντιαγέ δανεικός. Οι τρεις τελευταίοι δανεισμοί.
1: Για τον Φόρ, λέω εγώ.
0: Ναι,
1: το Εννιάρη. Ναι.
0: Ο Εννιάρη αυτός που είναι να έρθει δεν είναι αρθεί δανεικός, έρχεται μάλλον ελεύθερο.
1: Ο άλλος όμως είναι δανεικός.
0: Ο Ντιαγέ που μας έχει αρέσει όλους.
1: Εμένα μου αρέσει πολύ.
0: Είναι δανεικός με οψιόν αγοράς 3,5.
1: Μπορεί και προσωπικό γκολ να κάνει.
0: Ο Γιάκης που έρχεται δανεικός με οψιόν αγοράς 4, το θέμα είναι να παίξουν και να τους πάρεις. Και ο άλλος είναι δανεικός με τεράστια οψιόν, δεν ξέρω αν μπορεί ο Πάγκ να τον κρατήσει. Αλλά αν είναι να προσφέρει το παλικάρι.
1: Άρα λοιπόν.
0: Οι τρεις δανεισμοί φαίνεται ότι είναι αυτοί που ανεβάζουν λίγο λεφτά.
1: Οι τρεις δανεισμοί που πήρε ο Πάγκ, πόσοι από αυτούς έχουν οψιόν αγοράς? Υποχρεωτική.
0: Κανένας δεν έχει
1: οψιόν. Υποχρεωτική δεν έχει καμία.
0: Κανένας. Αυτό το
1: και αυτό κέρδισε και ο Πάουκ και με τον το
0: Εξάρι. Με τον Γιάκητς, ναι, ναι.
1: Αν επιτρέπετε, ναι. Ποιος πήγε πάνω να κάνει διαπραγματεύσεις, να πούμε. Δηλαδή αυτός εδώ ο σκληροτράχυλος.
0: Το Στρέλ.
1: Ο Στρέλ, να πούμε.
0: Και ο Μπένι.
1: Ο Μπένι, ναι. Είναι... Πήγε η κυρία Κονζάρεβα.
0: Δεν πήγε κανένας.
1: Καλό.
0: Έχω την εντύπωση ότι διαπραγματεύσεις πάλι πρέπει να ήταν η κυρία Κοντζάρεβα, ο Παντελής ο Θωμαρέλης.
1: Ο Θωμαρέλης ποιος είναι?
0: Ο Θωμαρέλης, ο Παντελής.
1: Α. Κάνει και αυτό τη ομιλία.
0: Ναι, ασχολείται. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Ο Μάτος αν ασχολήθηκε κι αυτό. Αυτοί κάνουν τι διαπραγματεύσεις. Λογικά, υποθέτω έτσι.
1: Όχι, γιατί αν πάρει στο ταξί ο Μάτος με την Κοζάλεβα, μπορεί να πάρουν δύο διαφορετικά ταξί.
0: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα και είναι το μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Στον ΠΑΟΚ,
1: δύο ταξί διαφορετικά.
0: Αυτή τη στιγμή δυστυχώς υπάρχουν πολλές τάσεις.
1: Τάσεις.
0: Ναι, όταν σε ένα οργανισμό υπάρχουν πολλές τάσεις, υπάρχει φαγωμάρα, υπάρχει γκρίνια, υπάρχει μύρλα. Αν δεν λυθεί αυτό πρώτιστα. Και αυτό γίνεται από τον Ιβάν Σαββίδη.
1: Αυτό ο Σαββίδη δεν θέλει να το λύσει.
0: Άμα είναι το αυτό, ναι. Διήρη και Βασίλη.
1: Αυτό κάνει, Διήρη και Βασίλη.
0: Εντάξει, ναι. Ο Ντιαγέ κούλε με τα γραφάρα και ας είναι ιδανική. Εμένα δεν μου λέει κάτι αν είναι ιδανική. Εντάξει. Οι δανεισμοί να μπορεί να του πάρει. Τον Ντιαγέ μπορεί να τον πάρει με 3-3,5 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Αυτόν εδώ πέρα, το Γιάκητς, άμα σου βγει με μια μικρή διαπραγμάτευση, τον παίρνει 3-3,5 εκατομμύρια για αυτόν. Ο άλλος όμως με τα 8, δύσκολα.
1: Ποιος είναι ο άλλος με τα 8?
0: Ο Ντιέγκο Κώστα.
1: Ο στόπερ.
0: Ο οποίος φαίνεται να είναι ο στόπερ που ψάχνει. Εσύ, αυτούς τους παίκτες του Πάκου Μέτσου και πάρει τον Ιούλιο νωρίτερα.
1: Αφού αργείτε, τι σας κάνω.
0: Άμα αργούμε, ναι.
1: Εντάξει, εγώ φταίω που αργείτε.
0: Εντάξει, αργούμε, υπερβολικά αργούμε. Ναι, όταν υπάρχουν πολλές τάσεις, αυτό σου λέω νωρίτερα.
1: Τάσεις.
0: Ναι.
1: Τάσεις.
0: Και ο ένας λέει ναι, ο άλλος λέει όχι. Ο άλλος λέει ας δούμε κάποιον άλλον. Όχι, ας μην το κάνουμε αυτό, όχι, ας το κάνουμε μετά. Θα έχεις αργοπορία. Δεν θα πάρεις μια συγκεκριμένη απόβαση.
1: Έλα, βρε, από την αργοπορία χάσετε την Ευρώπη, βρε τώρα εσείς.
0: Φυσικά.
1: Χάσετε λεφτά από την αργοπορία.
0: Φυσικά χάσαμε χρήματα.
1: Εγώ τρελαίνομαι με τους αργούς. Πεθαίνω με τους αργούς. Δεν μπορώ.
0: Και εμένα είναι το χειρότερο.
1: Εγώ αν ήμουν σε μια εταιρεία σαν τον Πάου και ήταν αργός, θα παρετιόμουν, θα πήγαινα σε άλλη εταιρεία.
0: 100 φορές.
1: Δεν μπορώ με τους αργούς.
0: Είμαστε ολόιδιοι και είναι ένας από τους λόγους που ταιριάζουν.
1: Δεν μπορώ τον αργό.
0: Εγώ δεν τον μπορώ. Δεν τον μπορώ. Τρελαίνομαι. Παίρνει μια απόφαση.
1: Μυρ, μια ώρα να πούμε.
0: Μετά τον Γιάκητς, επομένως ο Πάου έχει 5 μέρες να πάρει και center for και ίσως πάρει και κάτι ακόμα.
1: Τι να πάρει δηλαδή. Μπακ δεξί.
0: Στόπερ.
1: Στόπερ. Κι άλλο στόπερ, ε.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει αυτό.
0: Ίσως πάρει κάτι ακόμα.
1: Με αυτούς τους φλόρους του στόπερ που έχεις.
0: Εντάξει, ο Ελουστόντο αποδεικνύεται πολύ λίγος. Και φάνηκε από το πρώτο δεύτερο μάτς. Αν δεν λες.
1: Ούτε στο Ανατόλια center back δεν πες.
0: Εντάξει, τώρα πάρα πολύ λίγο. Τώρα. Χθες είχαμε ανακοίνωση και του Γιώργου του Κουβεντίδη και του Ζήφκοβιτς, γιατί είπαμε δυστυχώς ζούμε στην εποχή του τρολ.
1: Γιατί δεν το βάλανε τον Κουβεντίδη για κάποια φωτογραφία.
0: Πού?
1: Πιο καλή. Ίδιος ο Καλύβας ήταν εκεί στη φωτογραφία.
0: Πού ρε?
1: Εκεί που έβγαλε την ανακοίνωση τον είδα. Βάλτε μια φωτογραφία.
0: Τι 100 λες.
1: Όχι ρε.
0: Πού ρε?
1: Μια φωτογραφία που τον βάλανε.
0: Εντάξει τώρα εμφανισιακά μας δεν μας ενδιαφέρει το η ουσία ποια είναι.
1: Ναι.
0: Γιατί είχε βγει μια τρελή φήμη στα social.
1: Ότι δηλαδή.
0: Ότι ο Ζήφκοβιτς του κάναν πρόταση στον ΠΑΟΚ, ήταν κάκιστη και δεν συμμαζεύεται. Και θα φύγει, θα πάει Αραβία.
1: Ότι μάλωσε με τον προπονητή, το είπανε.
0: Και όλα αυτά. Και ναι. Βέβαια βγήκε ο Ζήφκοβιτς και ο Ζήφος βγήκε.
1: Τι είπε,
0: το φανέλο του ΠΑΟΚ λέει μόνο άσπρο και μαύρο.
1: Ναι.
0: Και επιβεβαιώνω.
1: Ναι, ναι.
0: Επιβεβαιώνω ότι ο Ζήφκοβιτς πριν μια εβδομάδα μου είπε bullshit. Εδώ πέρα σαν το bullshit. Αυτά εδώ πέρα είναι χαζομάρες,
1: ναι,
0: που γράφονται.
1: Ναι.
0: Είπαμε δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή όπου παίρνει ο ένας κάτι, το αμολύει στο διαδίκτυο και επειδή κάνει.
1: Bullshit, και... πες το bullshit με το Μούσια, σε φτιάξω εγώ μια ερώτηση. Είσαι δυσαρεστημένος ρε Μπόβι Κωνσταντίνες και τα λοιπά. Πώς είναι η ομάδα, πες.
0: Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα, ναι, φίλε. Τώρα εδώ μιλάμε.
1: Ζαφίρι, πες.
0: Bullshit,
1: Ζαφίρι, είσαι ευχαριστημένος. Bullshit,
0: έχεις
1: τα μούτρα κάτω να πούμε bullshit.
0: Υπάρχει κάποιο που να είναι ευχαριστημένο αυτή τη στιγμή από τον ΠΑΟΚ.
1: Τότε τι μα λε, μα το σήμα.
0: Υπάρχει κάποιο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Το σήμα τώρα. Άμα βλέπει το σήμα να το κάνει ο παίκτη,
0: ναι,
1: και θέλει 5-6 μήνες το συμβόλαιο, λεφτά θέλει. Σέρβος είναι κιόλας. Και κοντός.
0: Ναι.
1: Κοντός. Σέρβος Μπουλσίτς.
0: Ο Ζήφκοβιτς δεν θέλει να φύγει από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Και τον ΠΑΟΚ αγαπάει, γιατί έχει δεθεί είναι σχεδόν 10 χρόνια.
1: Πόσα θέλει για να τον αγαπάει τον ΠΑΟΚ.
0: Δεν το ξέρω. Τι είμαι εγώ, ο ατζέντης, ο μάνατζερ του Μπουλσίτς. Ο Ζήφκοβιτς δεν θέλει να φύγει από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Και τον ΠΑΟΚ αγαπάει, γιατί έχει δεθεί είναι σχεδόν 10 χρόνια.
1: Πόσα

0: Λουτσέσκου.
1: Ναι.
0: Έτσι, μετά τη φυγή του Κωνσταντέλια,
1: μάλιστα,
0: θα αφήσει και τον Ζήφκο μία χρονιά να αιωρείται.
1: Ναι.
0: Θα είναι δηλαδή ακόμα ένα αυτόν.
1: Επειδή είναι Σέρβο και κοντό.
0: Ακόμα ένα αυτόν.
1: Μπράβο.
0: Ναι, ακόμα ένα
1: αυτόν. Μ' αρέσει να παίξει πολύ.
0: Πλάκα με κάνει. Ναι. Το καλύτερο δεξί έξαν του αθλήματο είναι.
1: Μπράβο.
0: Ψάξα μου.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Δεν έπαιξε με τον Παναθηναϊκό που ήταν κακός. Τώρα τι έγινε, τι δεν έγινε, γιατί δεν έβγαλε ο Λύση, δεν ξέρω.
1: Τι με κάνει το σήμα.
0: Ναι, ρε, ο άνθρωπος γουστάρει. Ναι. Μόνο black and white.
1: Πόσα φράγκα θες για να το αγαπήσεις το σήμα,
0: δεν ρωτάω εσύ. Εσύ πώς, ναι, με πόσα θα καθόσουν
1: τα ίδια, στον Ζήφκοβιτ. Με τα ίδια.
0: Τριετές, τετραετές ή θα έκανες.
1: 30 είναι.
0: 30.
1: Θα ζήταγα 4 να με δώσουν τα 3. Θα πάρω 1,5-3-4,5 εκατομμύρια, την αράξω εδώ πέρα, πάω στη Θέρμη να κάνω τον κόμενο. Δηλαδή
0: το κόμενο, άνθρωπο θα πάρει.
1: Εννοώ δηλαδή στη Θέρμη, στη Θέρμη που πάνε και είναι όπλουτοι εκεί.
0: Γιατί έχει ανάγκη, είναι νεόπλουτο ο Ζήφκοβιτ, δεν έχει εκατομμύρια ήδη, πριν έρθει από τον Πάπα.
1: Να πάει στη Θέρμη που πάνε και αγοράζει σπίτια, είναι όπλουτοι, λέω, είναι όπλουτοι.
0: Εκεί είναι ήδη, δεν χρειάζεται να πάει.
1: Μαζεύτηκαν όλοι οι νεόπλουτοι και οι νεόπλουτε εκεί.
0: Πάει
1: και στον ψυχολόγο εκεί.
0: Εκεί είναι ήδη, δεν χρειάζεται.
1: Η πισίνα επάνω να
0: δούμε. Σε λέω άλλο απ' έξω. Λοιπόν,
1: πισίνα,
0: αυτά όσον αφορά και τον. Τελευταία πενταετία έχουν έρθει 15 δανεικοί. Από του οποίου καταφέρνουμε να κρατήσουμε μόνο και Τζόρα και Σάστρε.
1: Ναι.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Είπαμε, όταν βάζει ρήτρε, πρέπει να είναι και εφικτέ.
1: Με δανεικού το πήρε το πρωτάθλημα το 24.
0: Φυσικά. Ο Ολυμπιακό με δανεικού πήρε το conference.
1: Ο άλλο πήρε
0: το conference. Εγώ διαφωνώ πάρα πολύ με αυτού που μιλάνε για δανεικού. Δανεικού παίρνουν ακόμα και η Manchester. Και η Arsenal και η Παρί, όλοι παίρνουν.
1: Εδώ με δανεικά.
0: Δανεικά να είναι παιχταράδες. Μην είναι με παλτά.
1: Με δανεικά αμάξια πάντε ταξίδια 400-500 το μήνα και τα κάνετε leasing. Να πω. Δανεικά είναι όλα.
0: Αυτό είναι leasing.
1: Leasing. Παίρνει με leasing. Εντάξει.
0: Εσύ, εδώ με leasing οι άλλοι παίρνουν ποδήλατα στη Γερμανία. Πλάκα με κάνεις.
1: Μα εγώ δεν το κατηγορώ αυτό.
0: Με leasing γίνονται όλα αυτά.
1: Αυτοί φωνάζουν εδώ στο πληκτρολόγιο.
0: Όσοι φωνάζουν για μένα δεν έχουν δίκιο.
1: Κακό. Συμφωνώ μαζί σου.
0: Αρκεί ο δανεικό να είναι παιχταρά, να μην πάρει κανένα παλτό. Ένα. Και αν μπορεί να βάλει μια ρήτρα εφικτή, γιατί αν σου παίξει μετά και χαθεί, κάνει μισή δουλειά.
1: Μπράβο.
0: Τώρα, το Γιάκη 3-3,5, τον Εντιαγέ 3-3,5, ναι. Η άλλη η ρήτρα μένα με χαλάει.
1: Του το έχω
0: πει. Είναι απλησίαση.
1: Ναι, ναι. Για στόπερ κιόλα.
0: Εγώ σου λέω τώρα ένα τραβήγμα και κλείνουμε με αυτό.
1: Σε 32, ναι, ναι.
0: Και
1: ναι. Ναι.
0: Σου κάνω ένα παράδειγμα. Ο Πάοκ, παρότι δεν το βλέπω φέτος, είπαμε, έχω συμβαστεί με την ιδέα. Αλλά εγώ σου λέω ότι ο Πάοκ κάνει πρωταθλητισμό, βγαίνει δεύτερο.
1: Ναι.
0: Και πάει προκριματικά Champions League. Και κορυφαίο όλη τη διάρκεια τη χρονιά. Είναι ο Diego Costa, είναι ο βράχος.
1: Ναι.
0: Τι θα κάνεις, θα πάει να παίξει τα playoff του Champions League με άλλο στόπερ.
1: Θα ρωτήσω την Κοντζάλεβα και θα σε πω.
0: Μάλιστα. Δεν γίνεται να τον αλλάξεις. Άμα είναι ο βράχος σου.
1: Θα ρωτήσω την κυρία Μαρία να σε πω.
0: Θα ρωτήσω την κυρία Μαρία. Μάλιστα.
1: Την τρέμουν εκεί όλοι.
0: 5 λεπτά μπουρδολογίες του ραπ για τον Ζήφκοβιτς.
1: Μπουρδολογία είναι.
0: Έτσι λέει ο φίλος ο Γρηγόρης.
1: Ποιος ο Γρηγόρης.
0: Με τα πάνω που ανεβήκαμε στα.
1: Μη.
3: Η ώρα είναι 9:30. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Στρώματα Afroline. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
4: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης. Ιας Προκοπίδη. Μετροπόλης.
2: Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλή σας.

σήμερα. Σπουδαίο διπλό πέτυχε χθες ο Ηρακλής στην Τρίπολη, επικρατώντας 2-0 του Αστέρα Άκτορ στο παιχνίδι που έριξε την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League. Οι Θεσσαλονικείς επέκτηναν το εκτός έδρας αίτητο σερί τους απέναντι στους Αρκάδες και πλέον στρέφουν την προσοχή στην εντός έδρας αναμέτρηση της Πέμπτης κόντρα στον Ατρόμητο. Τα γκολ σημείωσαν ο Έντγκαρ Μπάρτσενα στο 8ο λεπτό και ο Ίβι Λόπεθ με πέναλτι στο 73ο. Η διοίκηση του ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Κρίστιαν Γιάκιτς από την Augsburg, με τον 29χρονο Κροάτη διεθνή αμυντικό χαφ να αναμένεται σήμερα στις 11 και 4 το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Η συμφωνία προβλέπει μονοετή δανεισμό έναντι 500.000 ευρώ με μη υποχρεωτική οψιόν αγοράς στα 4 εκατομμύρια. Ο Ντιέγκο Κώστα πραγματοποίησε εχθές την πρώτη του προπόνηση με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Μεσημβρία, γεγονός που τον θέτησε τροχιά βασικού για το κυριακάτικο ντέρμπι κόντρα στον Άρη. Στα ιατρικά νέα της ομάδας, ο Δημήτρης Γιαννούλης υποβάλλεται σήμερα σε μαγνητική τομογραφία. Διπλό διαζύγιο ανακοίνωσε χθες ο Άρης, λύνοντας κοινή συνενέση τα συμβόλαια των Τάσου Δόνη και Μάρκο Κέρκες για την αποσυμφόρηση του ρόστερ. Παράλληλα, οι Κιτρινόμαυροι συνεχίζουν σήμερα την προετοιμασία τους για την εκτός έδρας αναμέτρηση του κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον Αστέρα Άκτορ, αυτή την Πέμπτη στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίστηκε χθες ο Βόρειος Όμιλος της Super League 2, όπου η Καλυθέα κέρδισε την Νίκη Βόλου 2-1, η Μαρκό τον Πασεραϊκό 1-0, ενώ η Ελλάς Σύρου και Απόλλων Πόντου αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2. Το πρόγραμμα της πρεμιέρας ολοκληρώνεται αύριο Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, με το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ Β' και Ολυμπιακό Β'. Στο UEFA Champions League στρέφονται απόψε τα βλέμματα, καθώς η πρεμιέρα φαίνεται η μεγάλη ευρωπαϊκή επιστροφή της ΑΕΚ απέναντι στη Λας Κλίντς στις 8 παρατέταρτο, την ίδια ώρα που η Club Breeze αντιμετωπίζει την Aston Villa. Η δράση κορυφώνεται στις 10 με τις αναμετρήσεις Real Madrid Inter, Porto Manchester City, Borussia Dortmund Villarreal και Lille Real Betis. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
2: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
1: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310 683 216.
2: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.

0: Καταρρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
3: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
4: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
3: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
4: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr.
5: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
6: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
7: Να αποζημιώνει άμεσα.
6: Άλλο
7: να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
6: Άλλο
7: να έχει λογικές τιμές.
6: Άλλο
7: να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
6: Άλλο
7: να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
6: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
8: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω. Πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες. Selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
9: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
12: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
13: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
14: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
15: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
16: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
17: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: 30 χρόνια, χιλιάδες επισκέπτες, αμέτρητες ιστορίες που έχουν να διηγούνται όλοι για το πιο αγαπημένο προορισμό της πόλης. Το Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη. Το 2026 είναι μια χρονιά γιορτής για το καζίνο και θα τη ζήσουμε στο Cool με κλασικές μεγάλες κληρώσεις αυτοκινήτων, με κληρώσεις μετρητών, με μεγάλα jackpots, με live μουσική, με γαστρονομικές προτάσεις, ατελείωτη δράση και non-stop ψυχαγωγία. 30 χρόνια Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Στα 44 μετά τις 9, πάντοτε Μετρόπολης, 9.55, πάντοτε Rap and Cool στα αυτάκια σας. Κάζα έχουμε στα πλήκτα και Χάρη Μανουλίδη δίπλα για κίνηση, γκάλοπς, αν έχουμε κανένα μαντάτο, πριν να μολυθούμε στο Τσουλού, την ΑΕΚ με τη Λίντσερ και τις άλλες αναμετρήσεις.
1: Bet show. Εδώ πρέπει να δώσεις τα φώτα.
0: Έχουμε bet show.
1: Έγραψαν.
0: Βέβαια, ήδη έχει μπει στη μάχη ο τεράστιος αντεροβγάλτης.
2: Μπήκα, εγώ είδα.
0: Νάτος, ο οποίος
1: έδωσε.
0: Είναι master στα άντερ, βέβαια.
1: Τώρα την ΑΕΚ τι βλέπει. Τώρα την ΑΕΚ τι βλέπει, άντερ.
0: Ήδη ανέβασε ο Τεριακής από ό,τι βλέπω. Τώρα 9:40 θα ανέβασε. Τώρα έχει τρελαθεί με το Φέρι. Είναι άρρωστος με το Φέρι.
1: Επειδή είναι αργιανός ο Φέρις.
0: Όχι, πάει παντού όπου τραγουδάει ο Φέρις, πηγαίνει και αυτός. Λοιπόν, χάρη μας.
2: Πάμε να δώσουμε κίνηση, να δώσουμε και γκάλοπ.
0: Ναι.
1: Αυτός ήταν το αντίπαλο δώσε του Κούτσα Μιχάλη.
0: Γιατί? Εντάξει, αδιανίκη ήδη.
1: Όπως εσείς λέτε, ποιος είναι πιο παοξής από τον άλλο, έτσι σκεφτεί ήδη. Βέβαια είναι το αργιανόμετρο, ναι.
0: Για να δούμε.
1: Το παοκόμετρο βέβαια υπάρχει. Πήγε σε εκδρομές, έδινε κανέναν. Πέταξε καμία μολότα.
0: Ναι, μαντάτα για Λαπόρτ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Σήμερα θα έχουμε μαντάτα για Λαπόρτ γιατί θα γίνει.
1: Καλά, με το.
0: Έγινε χθες συνάντηση με το μάνατζερ του και με την ομάδα για να δουν αν θα τον αφήσουν ελεύθερο οριστικά.
1: Ο Σανίδης ρώτησε τον Ιβάν γιατί αρχίζει τις μεταγραφές. Πρέπει να πάμε στην Κοζάνη.
2: Στο δεύτερο μέρος αποκαλύψεων.
1: Ναι.
0: Και μετά έχω ένα. Ένα πείραμα που έχουν κάνει στην Αμερική να το σχολιάσουν.
1: Πείραμα κανένα.
0: Ναι. Ναι. Αλλά πρώτα
2: πάμε πρώτα κίνηση γκάλοπ και μετά το πείραματάκι.
1: Ωραία, ωραία.
2: Λοιπόν, όσο έχει να κάνει με τους δρόμους, ομαλότητα στο ρεύμα προς τα δυτικά.
1: Μετά τις 10.
2: Ωστόσο, δυσκολίες στο ύψος της Τριανδρίας για όσους κινούνται με κατεύθυνση.
1: Έχουμε κάποια επίσκεψη σήμερα. Ναι. Κανενός προύχοντα στην.
0: Έχω όλο και κάποιο
1: αρθρό.
2: Ανδρουλάκι έχει σήμερα
0: κοστίζει.
1: Δεν μετράει αυτό.
0: Γιατί?
1: Μικρό παίκτη.
0: Α, δεν θε μεγάλο. Ο μεγάλο ήρθε. Μητσοτάκης.
1: Και ο άλλος ο μεγάλος ήρθε.
0: Ποιος είναι ο άλλος.
1: Δύο είναι οι μεγάλοι.
0: Μητσοτάκης
1: και ο Τσίπρας. Αυτοί οι δύο είναι.
2: Ο Τσίπρας θα ξαναέρθει. Αυτή ήταν.
1: Θέλω να ξανάρθει, θέλω να δω την Κυβέλη εκεί στις επάλξεις.
0: Η Κυβέλη είναι είδηση. Γιατράρα. Και γιατράρα και.
2: Και κυβελάρα. Λοιπόν, θα έχει πραγματάκια σήμερα από τον.
1: Θα τη βγάλουμε την Κυβέλη.
0: Εννοείται.
1: Βουλευτή να έτσι δεν είναι.
0: Εννοείται. Αγαπάμε Κυβέλη. Το δηλώνουμε θαρσό.
1: Όλο ο λαό του πάω, αγαπάει τον Μπέλκα. Θα ψηφίσει την Κυβέλη.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Άνω μπράβο.
1: Έτσι.
2: Έκανε το προεκλογικό του.
1: Με την αστυνομία δεν είναι.
2: Ποια αστυνομία.
1: Ελάστε, λέγεται το κόμμα.
0: Ναι, τι είναι αυτό εδώ ο πατρόνο.
1: Πάω χριστία, Νέα Δημοκρατία και αστυνομία.
0: Πάμε εσύ.
2: Ελάστε.
0: Με... Πάμε, χάρη, έλα.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στην υπόλοιπη πόλη. Τσιμισκή με δυσκολία στην κίνησή της, ενώ προβλήματα και στην Μίκη Θεοδωράκη και στην είσοδο της πόλης εκεί στο λιμάνι.
0: Εδώ έχουμε εδώ 15 Οκτωβρίου. Ποια είναι αυτή εδώ που έχουμε?
2: 17 Νοέμβρη.
0: Ναι, εδώ έχουμε πρόβλημα εδώ.
2: Στη γειτονιά μας.
1: Οργασμός από έργα.
2: Οργασμός.
0: Έτσι γίνεται συνήθως 1 με 15 Σεπτεμβρίου.
2: Ναι, μετά είναι ξεχνιέται.
0: Του χρόνου πάλι.
2: Έχει ασφαλτόστρωση πιο πριν, γίνεται χαμός διαγραμμίσεις. Μετά δεν βλέπεις γραμμή κάτω. Λοιπόν, τρεις επιλογές για την Σεντονάτη σήμερα, την οποία θέλουμε να μας πείτε πώς βλέπετε την πορεία της στο League Face του Champions League. Θεωρείτε ότι μέσα από τα παιχνίδια που θα δώσει θα καταφέρει να τσεκάρει το ειστήριο και να προκριθεί? Πρώτη επιλογή. Δεύτερη επιλογή, θα παλέψει, θα φτάσει κοντά, αλλά δεν θα αποκλειστεί? Ή τρίτη επιλογή, η Ευρωπαία ΑΕΚ δεν θα πάει καθόλου καλά και θα συντριβεί στη League Face του Champions League. Μπαίνετε, αφήνετε την ψήφο σας. Τρεις επιλογές στο σημερινό μας ερώτημα με τα αποτελέσματα στις 10.30.
1: Ναι, πάμε γιατί στο quiz. Πρέπει να πας
2: ναι,
1: στο αεροδρόμιο. Ναι.
2: Μπράβο. Πάμε στο quiz που έχεις, Νικόλα.
0: Ναι.
2: Πάμε.
0: Δεν παίζει ο Ντεν Ιράν, θα τα πούμε μετά. Quiz, όχι quiz, ένα πείραμα.
1: Τι πείραμα είναι?
0: Η NASA λέει ζητά.
1: Ναι.
0: Αμερικανούς να ξαπλώσουν επί 70 ημέρες και θα τους δίνει $3,500 το μήνα.
1: Δηλαδή μόνο Αμερικανοί μπορούν να το κάνουν αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να το κάνει κανένας Έλληνας.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα είσαι ξάπλα για 70 μέρες. Θα πάρεις 3,5 και 3,5.
1: Πού θα είναι ξάπλα όμως?
0: 7.000 περίπου, 8.500. Κάπως θα είσαι και στους εγκαταστάσεις.
1: Στο διάστημα.
0: Όχι, εδώ, νάτι, εδώ τους βλέπω κιόλας.
1: Δηλαδή,
0: θα
1: μόνο...
0: πας κανένα οχτάρι δηλαδή.
1: Μόνο θα ξαπλώνουν.
0: Ναι. Δεν ξαπλώνουν, τώρα δεν ξέρω αν σηκώνουν μόνο για την ανάγκη τους, αλλά ξάπλα θα είναι συνέχεια. Ξάπλα, ποιος θα το έκανε εδώ.
1: Πόσα το μήνα είναι.
0: 3,5 χιλιαρικάκια.
1: Ο κόκκινος πρώτος.
0: Σταμάτα ρε εσύ. 3,5 χιλιαρικάκια το μήνα.
1: Ο κόκκινος πρώτος.
0: Πρώτος, ε.
1: Πρώτος.
0: Ξέρεις να ρίχνεις Ντάγκλες ύπνο και να παίρνεις και 3,5 χιλιάρικα.
1: 12 εκατομμύρια ευρώ.
0: Δούλευες από το πρωί στο βράδυ.
1: Δεν μπορώ να κάτσω στο
0: εγώ κόλου. Δεν μπορώ. Όσα λεφτά και να μου δώσεις. Να κάτσω εγώ σε ένα κρεβάτι.
1: 70 μέρες.
0: Τρελός είσαι, ρε φίλε. Φυλακή, πραγματικά. Πάρα πολύ δύσκολη αποστολή. Δηλαδή, καλύτερα σε πετάξω στη ζούγκλα. 70 μέρες για να δούμε αν θα επιβιώσω. Αυτό θα το έκανα.
1: Θα σε φάτε αμερμήνια.
0: Δεν πειράζει, εντάξει, αλλά αυτό θα το έκανα. Από το να κάτσω τώρα ξάπλα 70 μέρες.
1: Πόσα το μήνα?
0: 3,5 χιλιάρικα. Θα πάρει δηλαδή σε 70 μέρες ένα οχτάρι.
1: Από εδώ ποιος θα μπορούσε εκτός από τον κόκκινο να το κάνει. Για πείτε μας ονόματα.
0: Ποιος θα το έκανε από εδώ, ναι, παιδιά, στείλτε. Άντε να δούμε. Ωραίο πείραμα πάντως, έτσι.
1: Θα παρεξηγηθούν τώρα. Λοιπόν, είναι λίγο πολιτικά correct εδώ μέσα.
0: Ναι. Σήμερα να πούμε ότι ο Ντέλες θα χειρουργηθεί στο Μόναχο. Έτσι.
1: Ναι, θα είναι και ένας Έλληνας γιατρός εκεί.
0: Ναι,
1: και ο Καραβέλης.
0: Το στάδιο, το βασικό της αποθεραπείας θα γίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μετά θα χειρουργηθεί στο Μόναχο.
1: Ναι.
0: Και η αποθεραπεία του θα είναι,
1: θα είναι και Έλληνας γιατρός εκεί.
0: Ναι, ναι, θα είναι και Έλληνας.
1: Ο Καλαβέλη λέει γιατί ο
0: όλα
1: γιατρός.
0: Καλά να πάνε, όλα καλά να πάνε για τον Αντελίνο, την αγάπη μας, τη συμπαράστασή μας.
1: Να δυναμώσει τα πόδια του μετά.
0: Και φεύγοντας πριν πάμε στην άκρη, να πούμε ότι χθες ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη βραδιά για τον Γκουγκεσασβίλη. Πάρα πολύ δύσκολη βραδιά.
1: Ποιος είναι ο Γκουγκεσασβίλη?
0: Ο τερματοφύλακας που έχει δώσει ιδανικό ο ΠΑΟΚ στην Γκεσδέπε.
1: Τι έπαθε?
0: Δέχτηκε 4 γκολ σε ένα ημίχρονο.
1: Το βγάλανε.
0: Βγήκε, αλλά μέχρι να βγει το γιουγιούχαρε το γήπεδο, αυτό προκαλούσε και όλος έκανε και αυτό φωνάξε.
1: Ο Γιουγκεσασβίλη, τι εθνικότητα είναι?
0: Γεωργιανό.
1: Δεν μπλέκω εγώ με Γεωργιανό.
0: Και εγώ δεν μπλέκω.
1: Στην ομάδα μου Γεωργιανό, άμα θέλω Γεωργιανό, να ανοίξω κανένα Audi, ναι. Ναι. Αλλά όχι.
0: Αλλά είχε πολύ δύσκολη βραδιά χθες στη Σμύρνη με την Γκεσδέπε. Όπου το ξαναλέω, έχει τα 0-4 το ημίχρονο. Κάποια στιγμή όταν έπιανε την μπάλα γιούχαρε όλο το γήπεδο, τους έκανε, φωνάξε κι άλλο, φωνάξε δεν σας ακούω, τον άλλαξε ο προπονητής του στον γήπεδο για
1: νίκο...
0: να τον προστατεύσει.
1: Αυτό τον πελά ποιος σας τον φόρτασε εσάς εδώ πέρα. Μόλις ακούσεις Γεωργιανός τερματοφύλακας, του λες...
0: Ο Μαμαντασβίλη δεν είναι Γεωργιανός,
1: ρε δείξε μου τη φάτσα σου, θα το πω. Ωραία, θα κρίνω εγώ εμφανισιακός, αν τον πάρω ή όχι.
0: Ναι.
1: Τον Γιουγκασασβίλη δεν τον έπαιρνα.
0: Πάντως τα λεφτά δεν είναι κάτι αμαναμάν στην Αμερική αυτά τα 3.500 δολάρια. Αν σκεφτούμε ότι κάπου εκεί είναι και ο βασικός, γύρω στα 3.000 στη Νέα Υόρκη.
1: Καλά, στα πάρω εγώ τα 3.500 σου,
0: ναι,
1: λέει.
0: Ναι, για μας εδώ πέρα, ναι. Αλλά ναι, κάποιοι που δεν έχουν δουλειά θα είναι λουκούγκου. Στη Νέα Υόρκη είναι κάπου εκεί στο τριχίλερο ο βασικός. Τώρα του δίνει 3.500 να ξαπλώνουν.
1: Και ο Μητσοτάκης του δίνει εδώ 8 εκατοστάρικα και δεν κάνουν τίποτα.
0: Λοιπόν,
1: το ίδιο είναι.
0: Πάμε ΑΕΚ.
1: Τουλάχιστον
0: γιατί θέλω να πιάσουμε και με τη Λίμπαρ και ανακοινώσεις και το
1: κλίμα. Με τη Λίμπαρ είναι για διώξιμο, παιδιά.
0: Πριν πάμε. Πάμε ΑΕΚ πρώτα, Champions League. Να δούμε πώς θα κατέβει. Ναι, τι θα κάνει η ΑΕΚ σήμερα. Μπαίνει.
1: Το εγκαταλείπει το 4-2-2-2. Okay. Όχι. Okay. Το έχει μόνιμο.
0: Μα τώρα που το έχει. Τι να καταλήξει, μια πετυχημένη συνταγή. Αυτό θέλουν οι προπονητές. Να βρουν στους παίχτες ρόλους συγκεκριμένους.
1: Εγώ σου είπα χθες στην τηλεόραση πώς αντιμετωπίζεται αυτό το σύστημα.
0: Δεν ξέρουμε πάλι.
1: Ο Γρηγορίου στο αμυντικό κομμάτι δεν έκανε βασικά πράγματα στο κομμάτι αυτό. Όπως να βάλει μπακ με ανάποδα πόδια για να πιάνουν τους πλαϊνούς με ανάποδα πόδια. Ένα που έπρεπε να κάνει είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι έπαιξε ζώνη την τετράδα ενώ έπρεπε να παίξει τον πλαϊνό κοντά. Και να έρθουν οι εξτρέμ πίσω. Δεν τα έκαναν αυτά, φάγανε 5 γκολ και να τρώγανε άλλα 3. Δεν το είδανε το έργο.
0: Ίσως δούμε Μπρινιόλι σήμερα, γιατί χθες ο Στρακός έγινε θεματάκι.
1: Κακό αυτό.
0: Και απουσίες από την προπόνηση.
1: Κακό αυτό, αεκάρα μου, κακό αυτό.
0: Αεκάρα μου, ακούτε.
1: Κακό αυτό.
0: Αεκάρα μου, αγαπητέ. Λοιπόν, ίσως δούμε Μπρινιόλι γιατί δεν έπαιξε προπόνηση. Κατά τα άλλα, η τετράδα την οποία πολλοί λιδόρισαν, πολλοί υποτίμησαν, αλλά είναι η πιο δεμένη τετράδα από όλους.
1: Ποιος θα πάθει θλάση από
0: αυτούς? Ρέλβα μου κουντί, ναι, Ρώτα Πήλιος.
1: Ποιος θα πάθει θλάση από αυτούς?
0: Άμα είναι καλά γυμνασμένοι φίλοι μου, δεν θα πάθει κανένας.
1: Μέστε.
0: Αυτή θα είναι η τετράδα.
1: Μέχρι 28 Οκτωβρίου γράψε.
0: Άντε,
1: συνημένα. Ποιος θα πάθει θλάση από αυτούς?
0: Ρέλβα μου κουντί, Ρώτα Πήλιος. Έτσι.
1: Μου κουντί ή Ρώτα θλάση, γράψτε.
0: Εδώ μεταξύ, ο Πήλιος και ο Ρώτα είναι πάρα πολύ κομβική σε αυτό το παιχνίδι, πως παίζει.
1: Θλάση!
0: Γιατί είναι αυτοί οι δύο που ανεβαίνουν όλες τις πλευρές για να
1: χωρίσουν τα πάρια μέσα, έτσι. Βρεγράψε μια θλάση εδώ.
0: Οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Καρίνεν Ράσμαν Μάριν. Καρίνεν, ο Φιλανδός, ο οποίος είχε κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι με τη Λεύσκη.
1: Πολύ αργός είναι.
0: Ναι, δεν είναι γρήγορος. Αυτό είναι το... αλλά είναι πολύ κουμπιουτεράκι.
1: Ναι.
0: Αργός είναι, ναι,
1: ναι,
0: αλλά και ψηλός είναι και δυνατός.
1: Κανένα παίκτη τη ΑΕΚ με άριστα το 10 δεν έχει 9 στην ταχύτητα.
0: Εκτός από τον Κοϊτά.
1: Εκτός από τον Κοϊτά που είναι 9,5 στην ταχύτητα.
0: Ναι, ναι. Και ο Μάγκερ που είναι 8-7,5.
1: Στο 8.
0: Ναι. Κοϊτά, Μάγκερ και μπροστά Γιώβιτς Βάργα. Αυτή είναι.
1: Ο Κοϊτά μπορεί να είναι εξτρέμ, όμως τον είδα εγώ στην αλλαγή χθες με τον Άρη. Υπηρέτησε πιστά το κλείνω μέσα με τα αριστερό.
0: Έτσι.
1: Έγινε οχτάρι.
0: Έτσι. Έτσι ακριβώς.
1: Σαμπουκά τον έκανε οχτάρι.
0: Συγκλίνει συνέχεια και
1: συνέχεια αυτό μέσα. Με τα ανάποδα πόδια.
0: Σε αντίθεση με τον Κοϊτά.
1: Άρα εγώ βάζω του πλαϊνού μου μπάκα με ανάποδα πόδια.
0: Ναι.
1: Αφού απ' έξω δεν με φυγούν και το πρόβλημα είναι εκεί, το κλείνω το πόδι. Δεν το είδε ο Γρηγορίου αυτό.
0: Δηλαδή εσύ λες τώρα.
1: Ναι.
0: Στα παιχνίδια εδώ με τον ΠΑΟΚ π.χ. να βάλει τον Γέννη ανάποδα και τον
1: Αγγλικό. Ανάποδα. Την άλλη. Ανάποδα λέει. Ναι.
0: Αυτό λέει για να το καταλάβουν κάποιοι γιατί δεν το πιασαν, γι' αυτό το λέω τώρα.
1: Να παίξει να ο Φανούριο.
0: Δεξιά.
1: Δεξιά και ο δεξί πόδαρο αριστερά.
0: Και ο Ζήν είναι πολύ γρήγορο.
1: Ποιο?
0: Το Ζήν είναι γρήγορο. Έτσι, για να ξέρουμε τι. Αυτή είναι πολύ γρήγορη. Λοιπόν.
1: Άμα μου του αλλάξει και του πάει με τα πόδια, του
0: αλλάζω.
1: Ξαναλάζω
0: κι εγώ. Εντάξει, εμένα έχω πει ποιο είναι. Μέχρι πότε ήταν ο Πινέδε καψούρα μου. Πλέον είναι ο Βαρνάβας Βάργα. Ο Βαρνάβας Βάργα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ο Βαρνάβας είναι καλό χαφ.
0: Όχι, ο Βάργα, όχι ο Βιτάλη.
1: Για το Βιτάλη λέω.
0: Ναι, δεν θα το βάλει τον Βιτάλη λογικά.
1: Θα βάλει τον άλλο, τον Αργό.
0: Τον Καρίνε θα βάλει. Ναι. Ναι. Όχι, εγώ μιλάω για τον Βάργα. Είναι για μένα το center for έτσι πως το θέλω, ρε φίλε. Κεφάλι, σουτ, μέσα φάσει, σπάει τι μπάλε. Όρο πως δεν τον πήραμε, τέλος πάντων.
1: Η μεγαλύτερη μαγιά του προπονητή αυτού είναι ότι χώρεσε και τους δύο μέσα.
0: Ναι.
1: Χωρίς να επηρεαστεί η αμυνά του.
0: Και έχει και το Ζήνι που έχει συγκεκριμένο ρόλο και η Άκη δουλεύει ρολόι.
1: Ο Ζήνι μπορεί να παίξει από την άλλη μεριά.
0: Από την άλλη πλευρά, ακριβώς. Τώρα η Λίντζερ είναι μια πολύ ιδιαίτερη και
1: ιδιόμορφη. Κοιτά ένα βόδαρο.
0: Ναι, τον βλέπω αυτό στο TikTok.
1: Το βλέπω στο TikTok αυτό το βόδαρο.
0: Αυτό φίλε, άμα φας μία δεν θες άλλη. Μία τρως και τελείωσε.
1: Όντως για μυαλό δεν κόβω να έχει.
0: Καλά, εντάξει, μυαλό δεν έχει. Τώρα κάνει καρφιά με τα χέρια. Σαν να έγινε το χέρι του σφυρί. Δεν υπάρχει. Αυτό έχει εκατομμύρια followers. Κάνει πάταγο. Είναι από εκεί, από Κουρδό, τέτοιο, από τέτοια περιοχή.
1: Τι θες να είναι.
0: Ναι. Καζανοκέφαλος.
1: Γουρουνοκέφαλος.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, η Λίντσερ είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση και για κάποιους που θα πούνε, έλα μωρέ, πια Λίντσερ. Είναι η Λίντσερ η οποία απέκλεισε τη Σέλτικ και ενώ είχε χάσει 3-0 στην έδρα, συνέριξε 4 στην έδρα της. Η μοναδική ήττα που έχει είναι αυτή από τη Σέλτικ από την αρχή της χρονιάς,
1: ναι,
0: που την ανταπέδωσε. Σκοράρει πάρα πολύ εύκολα. Έχει μόνο νίκες στο πρωτάθλημά της. Μόνο νίκες έχει στο πρωτάθλημά της, 5-5. Βάζει γκολ με κλειστά μάτια. Και εγώ στο πετσό η βάση μου θα είναι το γκολ-γκολ.
1: Ναι. Πόσο δίνει το γκολ-γκολ?
0: Λίγο. Λίγο δίνει, δεν δίνει κάτι αμαραμάν.
1: Για κανένα αυτό θα πιάσει.
0: Τι θες να πιάσει.
1: Θα μεγάλη απόδοση.
0: Θα πάρω άσοχη και γκολ-γκολ. Νομίζω ότι η ΑΕΚ δεν θα χάσει από τη Λίντσερ. Το γκολ-γκολ δίνει 1,60 μόνο. Έτσι. Άντε, φρυμπετιά δίνουμε από πετσό. Άσοχη και γκολ-γκολ. Πάμε δίφραγκο. Κλείσαμε.
1: Άσοχη και γκολ-γκολ.
0: Κλείσαμε με άσοχη και γκολ-γκολ. Δίφραγκο. Είναι το ένα. Έχουμε σήμερα πολύ ωραία βραδιά. Champions League. Για να δούμε τι θα μας δώσει και ο Τότης, ο οποίος είναι εκεί σημείο αναφοράς πλέον. Αλλάζουμε και εμείς το ρόσερ. Και ο Αντεροβγάλτης, είπαμε γενικότερα, κινούμαστε και με τα γραφικά και στον Bet Show διαρκώς. Τώρα. Τι έβαλες τώρα να ακούσουμε?
1: Το Λάκι.
0: Το Λάκι. Το Λάκι, δεν κουμπί κάνουμε. Το Λάκι. Το Λάκι έβαλες να βγούμε. Άστο μια μετά. Εκπομπή κάνουμε, ρε άνθρωπε.
1: Μου δίνει πληροφορία ο Λάκης.
0: Ο Λάκης από κάτω από τα.
1: Από το Λούσιφερ.
0: Βγες λίγο να τα ακούσουμε. Μην είναι κάτι δεν πρέπει να
1: ακούσει.
0: Λέει
1: να μην το πει στον αέρα.
0: Μα αυτό σε λέω. Τι είναι αυτό εδώ, άνθρωπο.
1: Άμα είναι να μην το πω στον αέρα, γιατί να το μάθω.
0: Μάθε το, καίγε το και χρησιμοποιήσε το όπω εσύ ξέρει.
1: Κάτσε να μάθω.
0: Πάνε έξω, μην ακουστεί στον αέρα. Τι είναι αυτό εδώ, ρε παιδιά. Δεν γίνονται. Όλα φορά παρτίδα. Λοιπόν, εκτό από το ΑΕΚ Λίντσερ, το οποίο είναι σήμερα 8 παρατέταρτο, ακούγεται. 8 παρατέταρτο έρχεται κι άλλο να ακούσει. Την ίδια ώρα έχουμε και Club Breeze Aston Villa. Πολύ ενδιαφέρον μάτς εδώ, στη Βρύγη. Και το βραδάκι, Dortmund Villarreal. Εδώ κάτι θα πάρουμε στο Τσουλού. Porto Manchester City. Lille Betis. Η Lille με τον πιο μικρό σε ηλικία, νομίζω, προπονητή. Και η ματσάρα της βραδιάς γίνεται στην Μαδρίτη. Real Madrid's Inter και αυτό το βράδυ στις 10. Δύο μάτς έχουμε νωρίς. Εντάξει, τα άμαθες.
1: Στείλε ένα like το τηλέφωνο.
0: Θες να τα πεις στον αέρα τώρα.
1: Όχι, δεν λέω. Αφού με
0: είπε να μην τα πεις. Λοιπόν. Ποιο θα δεις το βράδυ τώρα, ματσάκι?
1: Ποιος παίζει?
0: Real Inter είπαμε, Porto City, Lille Betis, Dortmund Villarreal. Αυτά είναι. Νωρίς θα δούμε την ΑΕΚ. Εντάξει, δεν το συζητάμε. 8 παρατέταρτο.
1: Μάλιστα. 5.30-7.30 έχω εκπομπή.
0: Αυτά τα ξέρουμε.
1: 8 με 9 έχω τους βολεμένους και 10-12 έχω.
0: Κάνεις και φέτος τέτοιους, κάνεις και φέτος.
1: Θα μπω και φέτος. Αφού δίνει το αφεντικό το
0: ένα. Αφού πέφτει, ναι, ναι. Το Μπακίρι, να πέφτει, είμαστε κομπλέ.
1: Το Μπακίρι πάει. Το Μπακίρι.
0: Το Μπακίρι.
1: Α, το Μπακίρι.
0: Το Μπακίρι. Ναι. Το Μπακίρι. Ναι. Η Αφροδίτη έφυγε, ναι. Λοιπόν, αυτά για το Τσουλού, για την ΑΕΚ.
1: Να δώσουμε κανένα.
0: Τι θες να δώσει. Μπετσόου έδωσα.
1: Πόσα μάτσε.
0: Και γκολ γκολ. Τα άλλα θα τα δώσουμε στο site.
1: Α, άλλα εδώ, άλλα εκεί.
0: Όχι, όχι, αυτό θα το κρατήσω. Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ.
1: Έβαλε θύρα αυτά ανακοίνωση.
0: Τώρα θα πάμε εκεί.
1: Την έβαλε ο Μαρινάκης να γράψει ανακοίνωση.
0: Τώρα θα πάμε εκεί. Η Λίντσερ, απλά να πούμε ότι έχει 2-3 καλές απουσιούλες. Μια ομάδα με χρηματιστηριακή αξία 51 εκατομμύρια.
1: Λίγο παραπάνω από τον Άρη, δηλαδή.
0: Λίγο παραπάνω από τον Άρη. Αλλά αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Άμα έχει ομαδάρα και είναι ενεργή. Με πάρα πολύ καλό προπονητή. Αυτόν εγώ κάποια στιγμή θα τον ήθελα στον ΠΑΟΚ.
1: Σαν παλέμπαχο αστυνό, όπως είναι.
0: Ο Κουμπάουερ. Κάποια στιγμή θα τον ήθελα τον Κουμπάουερ στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ καλό προπονητή. Έτσι. Και έμπειρο και με παραστάσει. Όταν θε να κάνει.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Έχουμε θέματα.
1: Βρε το λύζι, έχεις και ξενοκοιτάς τον άλλον τώρα. Δηλαδή καταλαβαίνω. Όχι, εγώ τώρα.
0: Ο Κουμπάουρ είναι πάρα πολύ καλός.
1: Κουμπάρος, Κουμπάρος.
0: Κουμπάρος. Ο Ήβιτς επίσης πολύ καλός προπονητής. Εμείς έχουμε το λύση αυτή τη στιγμή. Όλο, ναι.
1: Το στηρίζουμε μέχρι νεοτέρας.
0: Ποιος το είπε αυτό?
1: Ο Χάρης.
0: Α, ο Χάρης. Ναι. Λείπει ο Ντένιραν, η παιχτάρα ο Αμερικανός, ο Αμερικανο-Νιγηριανός. Αυτός έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά στις ομάδες, στις αντίπαλες της Λίντσα. Είναι απώλεια σήμερα που λείπει ο βασικός του σφορ. Είναι απώλεια για τη Λίντσα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Είναι παίκτης που φτιάχνει μόνος του φάσεις. Θα επιστρέψουμε όντως με το καμπανάκι της θύρας 7 με τη Λίμπαρ.
1: Όχι θύρα 7. Γιατί...
0: Ο
1: Θηραυτά. Έγραψε ο Καράπαπας. Το έγραψε ο Καράπαπας και το έδωσε η Θηραυτά να το διαβάσει.
0: Ο Καράπαπας, ναι. Είπε κι άλλα.
1: Ναι.
0: Είπε κι άλλα.
1: Και έδωσε ο Καράπαπας εντολή.
0: Να δώσουν, λέει, ναι, το πρωτάθλημα να είναι διορισμένο ουσιαστικά στον Παναθηναϊκό. Είπε κι άλλα ο Καράπαπας.
1: Ξέρει, άκουσε Ραπτόπουλο που έπαιξε 6 φράγκα ο Καράπαπας. Ήδρωσε να ούμε.
0: Ναι.
1: Έλα, εντάξει.
0: Έχει δει 40 χρόνια ουσορωμένος ραπ κανένα προπονητή να αλλάζει τα μπακ του και να τα βάζει με ανάποδα πόδια. Όσα θέλει να μας τρελάνει.
1: Ποιος το γράφει αυτό?
0: Καλημέρα, Κούλτρας από Ρόδο. Γεια σου.
1: Πού να ξέρει τώρα από τη Ρόδο αυτός, από το νησί του Ελαφιού εκεί πέρα να μπει.
0: Όχι,
1: από μπάλα.
0: Το έστειλε αυτό.
1: Ναι, ρε, θα βάλω το μπακ με τα ανάποδα πόδια γιατί ποτέ δεν μου φύγει απ' έξω. Θα μου φύγει με το καλό πόδι από τη μέσα μεριά. Και πρέπει να έχω το καλό πόδι μου εκεί πέρα. Αλλά είσαι τόσο βλάκας ποδοσφαιρικά και αδαείς που δεν μπορεί να το καταλάβεις. Θα σε κάνω φροντιστήριο 80 ευρώ την ώρα μαύρα. Εσένα που στέλνεις το μήνυμα.
0: Μάλιστα.
1: Άντε μπράβο.
0: Πάμε σε κομψό.
1: Άντε μπράβο.
0: Και επιστρέφουμε να δούμε λίγο και αυτή
1: Ρωτήστε
0: την ανακοίνωση.
1: Ρωτήστε 100 προπονητές αν αυτό που λέω είναι σωστότατο ή όχι.
0: Ναι. Και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό να σας ακούσουμε και για το Champions League, αλλά πρώτα θα πάμε λίγο με τη Λίμπαρ να δούμε τι γίνεται εκεί. Τώρα, αν θέλετε βάψιμο, αν θέλετε ηλεκτρολόγο, αν θέλετε υδραυλικό, μην ψάχνετε τηλέφωνο. Στον Δουλευταρά έχετε όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος. Συγκρίνεις προφίλ, βλέπεις αστέρια, διαβάζεις κριτικές και διαλέγεις με σιγουριά. Έρχεται ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος με πολιτικό δελτίο ειδήσεων και εμείς μπαίνουμε σιγά σιγά στην τελευταία ωρίτσα όπου θα έχουμε τα μαντάτα για τις υπόλοιπες ομάδες και γραμμούλες.
5: φορά για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
6: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
5: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
6: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
5: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
6: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.
3: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
0: Καλή σας ημέρα. Αναβλήθηκε η κηδεία του 37χρονου Σμιναγού Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος σκοτώθηκε μαζί με τον πιλότο Ιωάννη Μπλέσια κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week στην Τανάγρα και τη συντριβή του Phantom. Αν και η κηδεία του Δημήτρη Πέτρου είχε προγραμματιστεί για σήμερα το μεσημέρι στα Ιωάννινα, τελικά ανακοινώθηκε πως αναβάλλεται μέχρι νεοτέρας. Η νέα ώρα και ημερομηνία θα ανακοινωθεί από την οικογένειά του. Στον ανακριτή οδηγούνται ξανά σήμερα ο 43χρονος Έλληνας και 38χρονη Γερμανίδα, γονείς του βρέφους που βρέθηκε δολοφονημένο μέσα σε δοχείο και σε βαλίτσα σε διαμέρισμα της Κυψέλης. Οι γονείς αναμένεται να απαντήσουν στις ερωτήσεις των αρχών για το θάνατο του βρέφους, καθώς η ιατροδικαστική εξέταση διέψευσε πλήρως τους ισχυρισμούς του ζευγαριού ότι το παιδί ξεψύχησε από παθολογικά αίτια. Στην τελική ευθεία μπαίνει η πολύκροτη δίκη για τη δολοφονία του Σύφη Βαλιράκη το 2021 σε θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας και με κατηγορούμενους δύο αδέλφια. Σήμερα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο, ο εισαγγελέας έδρας πρόκειται να αγορεύσει κάνοντας τη δική του πρόταση για το θάνατο του πρώην υπουργού. Πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των ανέμων θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού τις επόμενες ημέρες. Από την Κυριακή αναμένεται μικρή επιδείνωση, οδηγώντας σε πιο φθινοπορεινές συνθήκες. Από το απόγευμα της Τετάρτης ο βοριάς θα πέσει ξανά, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
9: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
10: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
11: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
10: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
11: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
12: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
13: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
15: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
16: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
17: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
18: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
17: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
18: Αν είσαι ένα αστέρι που φωνάζει.
17: Νίκος Βέρτης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
18: Κάνεις πως δεν με άκουσες.
17: Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
19: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
20: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΕΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
22: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
23: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
22: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Στρέφουν από διακοπές με μαγνητάκια, άλλοι με κοχύλια και εγώ λέω να επιστρέψω με ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Το Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη, κληρώσεις Happy Go Θέτη συνεχίζονται. Κάθε Παρασκευή κληρώνεται ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Συγκέντρωση λοιπόν καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και μπορεί να είσαι ο επόμενος μεγάλος νικητής. 30 χρόνια, 30 αυτοκίνητα μόνο στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη.
1: Δεν πήγαμε εκεί.
0: Ναι, είναι από τις υποχρεώσεις μας, έτσι, που θα κάνουμε.
1: Όχι, ρε, γουστάρω να πούμε.
0: Ναι, θα πάμε, εντάξει.
1: Να μην παίξω κι εγώ σε ζωή μου μια φορά μια ρουλέτα.
0: Να ρίξεις μια ρουλετίτσα, να ρίξεις ένα blackjack, έτσι.
1: Blackjack, πώς τα λένε αυτά.
0: Να ρίξεις, ναι. Να ρίξεις, κάνα πλυπλίκι.
1: Να μπω στην κλήρωση για κάνα αυτοκίνητο.
0: Αμέ, θα πάμε. Είναι από τις εξόδους που θα κάνουμε τώρα που θα έχουμε διακοπή του πρωταθλήματος για δύο εβδομάδες.
1: Μία δεν είναι, δύο.
0: Δύο είπαμε.
1: Δύο Σαββατοκύριακο.
0: Δύο Σαββατοκύριακο. Σταματάμε 20 Σεπτεμβρίου.
1: Και ξεκινάμε.
0: 10 Οκτωβρίου. Την τρίτη εβδομάδα θα μπούμε στη μάχη.
1: Εντάξει.
0: Θα έχουμε βέβαια Εθνική Ελλάδος, αλλά λιγότερο η δουλειά, άρα μπορούμε να πάμε. Τώρα, είχαμε ανακοίνωση χθες. Και δεν είναι ανακοίνωση η οποία, ξέρεις, κάνει κριτική στη διοίκηση. Είναι ανακοίνωση για το Μεντιλίμπαν.
1: Λοιπόν, του έδωσε ο Μαρινάκης του Καράπαπα γραμμένο, ναι, το κείμενο.
0: Το έδωσε.
1: Πήρε ο Καράπαπα στη θύρα 7. Θύρα 7 το έβγαλε.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Δηλαδή, για τι το... κάνει νιάου στα κεραμίδια, ότι η διοίκηση. Και τώρα θα πάνε και οι ρεπόρτερ, θα πάρουν το χαρτάκι του Ολυμπιακού. Μην παρεξηγούνται. Εντάξει, αυτή είναι η δουλειά του.
0: Κάνει λόγο για προβλέψιμο και μονοδιάστατο ποδόσφαιρο.
1: Που ξέρει ρε αυτή από μπάλα η θύρα 7. Του τα έδωσαν εκεί, άλλοι να τα γράψουν.
0: Δεν χωράνε συναισθηματισμοί, όλοι κρινόμαστε από τα αποτελέσματα, αλλά τον τρόπο που έρχονται αυτά. Λέει ευχαριστούμε, ναι, είσαι.
1: Καλά, ποτέ, καλά, εντάξει, καλή νύχτα, ναι.
0: Αλλά η ομάδα μας δεν παίζει.
1: Ούτε
0: καλά.
1: Ένα κόμμα δεν άλλαξαν εκεί από αυτά που τους έδωσε ο Μαρινάκης με τον Καράπαπα. Λες, ούτε ένα κόμμα δεν άλλαξαν.
0: Ναι. Στην πρώτη στραβή λες να τον τρώνε το Μεντί.
1: Ο Μεντί είναι φαγωμένος, είναι στον ισοφάγο ή πάει, ναι. Και κατεβαίνει προς το στομάχι τώρα το σιγά σιγά. Κάνει την πέψη του τώρα.
0: Την πέψη του. Μόλις... Σαν το ανακόντα που καταβροχθείς, ναι. Κανένα
1: τώρα,
0: κατσίκι, κανένα...
1: Τώρα είναι ο Μεντιλίμπαν, να πούμε σαν το ζωάκι,
0: ναι.
1: Το οποίο είναι στο λαρίγκι. Στο λαρίγκι να πούμε του ανακόντα είναι.
0: Α, είναι στο λαρίγκι.
1: Τελειωμένος ο άνθρωπος, ναι.
0: Μάστα, εντάξει, οκ. Πήρε σου ρωτή.
1: Τώρα πίνει μεταλλικό νερό να πούμε. Ναι. Τελειωμένο είναι ο άλλο. Δηλαδή η επόμενη στραβή, όπως είπες και στο διάλειμμα, είναι τελειωμένο το έργο.
0: Η επόμενη στραβή τώρα πού να την κάνει ο Ολυμπιακός τώρα με τον Όφη. Κάνει κανένα χ και με τον Όφη.
1: Του γυρίσει ο Ρέτσο στην μπάλα πάλι του άλλου έτσι.
0: Α, γι' αυτό τα έλεγε στην Παγάσα χθε. Πονηρέ.
1: Τι θα πω.
0: Πονηρέ.
1: Εγώ είμαι προπονητή.
0: Δεν τα είπε στοιχεία. Με...
1: Τι, πού να τα πω.
0: Δεν τα είπε στοιχεία. Κάτι
1: τώρα είμαι εγώ τώρα. Ξέρουν μπάλα όσοι ξέρουν. Γιατί χαμπάρι δεν έχουν οι μισοί που ακούν. Είμαι εγώ δεξί στοπερ. Είμαι εγώ δεξί στο όπερ εθνική ομάδα.
0: Ναι.
1: Ο τερματοφύλακας μου βγαίνει στο πρώτο δοκάρι προς τα έξω για να υποδεχτεί την μπάλα για να τη σουτάρει. Ναι. Είναι αντικοντρολάρι ο άνθρωπος. Και εσύ του στέλνεις την μπάλα στο άλλο δοκάρι και με ταχύτητα κάνεις πώς δεν βλέπεις. Το καλό πόδι του τερματοφύλακα είναι το δεξί. Πάει με τα αριστερό πίσω βήματα να το διώξει και γίνεται ο τσαπούρογλο, τρεπέουγλο εκεί μια σέντρα και έρχεται ο άλλος και κάνει το 1-1. Δηλαδή πώς να σου το πω, ρε παιδί μου.
0: Λες δηλαδή ότι ο Ρέτσο στην μπάλα τη γύρισε πονηρέ.
1: Εγώ έπαιζα αλφα τοπικό.
0: Δεν έπαιζες. Θες να πάμε γραμμές να ακούσουμε και τον κόσμο. Ναι.
1: Είχα ένα συμπαίκτη Παπα-Νικολάου, το έλεγαν, στόπερ.
0: Ναι.
1: Και μου τη γύρισε σε ένα φιλικό έτσι ακριβώς την μπάλα. Και μου λέει ο πατέρας μου, κάνει παρέλεια με τον άλλο τον τερματοφύλακα. Επίτηδες λέει στη γύρισε εκεί πέρα. Βλάκα μου λέει. Εγώ τη ζήτησα κανονικά, την πιάσω τότε, δεν είχε. Πιτσιρικάς. Σου λέει άλλο κάνει παρέλεια με τον άλλο. Του τη γύρισε εκεί, εγώ δεν θα πω επίτηδες. Εγώ θα πω, δεν μπορώ να το πω αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να τον σφυλώσω.
0: Η θύρα 7 τον πήραξε για τις σχολείες όμως, για τη θύρα 4 που μίλησε για κομπαρσισμό και μετοχικά κεφάλαια μόνη της συνέγραψε, αλλά δεν ήθελε να τη σχολιάσει.
1: Μισό λεπτό, θες να απαντήσω. Μπορεί να τον έδωσε ο Πετμεζάς εκεί, δεν ξέρω τι να σου πω. Θες να σου πω, ρε φίλε.
0: Τώρα μας λέει ο φίλος εδώ, γιατί εμείς γενικώς δεν σχολιάζουμε, αλλά τώρα επειδή είναι στο αγωνιστικό καθαρά για ένα προπονητή, γι' αυτό.
1: Μπέστε. Κοίταξε, αυτό είναι και ένα ραδιόφωνο που το προστατεύουμε κιόλας, έτσι.
0: Ναι.
1: Από Ούνους, Ούγγρους, αστυνόμους.
0: Καλημέρα, πού θα είσαι στο Augsburg με την Εθνική. Θα δω τώρα, θα πρέπει να μιλήσω, αδερφέ. Θα το επιδιώξω να έρθω εκεί, γιατί έχω πολλούς φίλους στο Augsburg. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Μπει στο TikTok να δεις άμα τι είναι.
0: Στο TikTok βέβαια, ναι, τα σχολιάζει, παιδιά, ναι, δεν το συζητάμε.
1: Αλλά εδώ υπάρχει ο φοβός. Εγώ είμαι καιροχάμης εδώ, δηλαδή με το που θα κοιτάξω στράβα με συλλάβουν.
0: Έλα τώρα, εντάξει, χαλάρωση.
1: Ναι, είμαι ροχάμης. Το αφεντικό το λέει.
0: Α, έτσι είπε.
1: Ροχάμη με λέει.
0: Για το Σάσα Διέλαρ που γράφουν στο Βελιγράδι, παιδιά, πάω αφού έκλεισε το Γιάκης. Γιατί να πάρει κι άλλο εξάρι. Δεν ξέρω από πού προκύπτει αυτό.
1: Ρε φίλε, τώρα μιλάς με την πηγή.
0: Ναι, μπορεί, μπορεί να.
1: Μιλάς με την πηγή τώρα. Μιλάς με τον Κουλιανό, μιλάς με την πηγή. Ναι. Πάει τον άλλη μια φορά, ρε Κουλιανέ.
0: Θα σου πω κάτι. Ο ΠΑΟΚ την διαδικασία απόκτησης του Γιάκητς πέρασε από 100 κύματα. Κάποια στιγμή σταμάτησαν την επικοινωνία. Ο ΠΑΟΚ κάποια στιγμή ψάχτηκε και για άλλους παίχτες. Μπορεί να ψάχτηκε για το συγκεκριμένο και σήμερα να το μάθατε. Έτσι, το Σάσα Γκέλαρ. Από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ έκλεισε το Γιάκητς, δεν υπάρχει θέμα για άλλο εξάρι. Έτσι.
1: Είναι... Για τη θύρα 7
0: ναι.
1: Είναι μία.
0: Για πες.
1: Ο Μαρινάκης μπορεί να την ελέγξει. Στον ΠΑΟΚ έχει 50% συνδέσμους. Δεν ελέγχονται.
0: Καλά, αυτό είναι κι άλλα και ο Ολυμπιακός σε μόνο θύρα 7 έχει.
1: Ποια
0: δεν
1: έχει,
0: είναι
1: μόνο,
0: σαν
1: ποια...
0: το Super 3 και ο Super 3 είναι ο κεντρικός ένα. Έχει, έχει.
1: Ποια έχει.
0: Δεν έχει καμίνια,
1: ποια...
0: ξέρω εγώ.
1: Ποια καμίνια,
0: κοκκινιά,
1: νύχια. Θύρα 7 είναι η δυνατή. Εσείς έχετε κανένα σύνδεσμο που να είναι πιο δυνατός από τον άλλον. Όχι.
0: Ο ΠΑΟΚ.
1: Έχετε 5-6.
0: Είναι κάποιοι που είναι, έχουν πάρα πολύ κόσμο.
1: Κάποιοι.
0: Ναι, δηλαδή...
1: Που είναι πολύ κάποιοι.
0: Βέβαια. Κυρκής, ας πούμε.
1: Ο Άρης έχει.
0: Κυρκής είναι έχει. Το πιο.
1: Ο Άρης, ο Άρης έχει το Super 3 και το, και το Χάος.
0: Ναι, ο Ηρακλής. Την ορίτσα
1: και το Χάος.
0: Ο Ηρακλής δεν είναι έτσι.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω. Η θύρα 7.
0: Υπάρχουν κάποιες θύρες με πολύ.
1: Η θύρα 7 και το Χάος είναι εκεί κάτω.
0: Κουλ, μήπως ψάχνετε και για άλλο χάφ για να αφήσει τον Καμαρά ελεύθερο. Πώς τον αφήσει τον Καμαρά, περιουσιακό στοιχείο είναι, ρε παιδιά τώρα. Έχει Πόρτο Λεόνι, Ολυμπιακό. Σε 1002 δεν είναι χειμώνα.
1: Ο Καμαρά θέλει να φύγει τζάμπα, έμαθα εγώ.
0: Πάντοτε θέλει να φεύγει τζάμπα ο Καμαρά για να παίρνει
1: το μάνατζερ του και
0: αυτό να παίρνει 100% προμήθεια.
1: Αυτό θέλει τώρα, τι θα κάνουν που να ξέρω.
0: Γενικώ ο ΠΑΟΚ σε κόσμο είναι οι δυτικέ συνοικίε εκεί. Δηλαδή κάτι Ηλιούπολη, Κυλκή. Έχει πάρα πολύ κόσμο εκεί η Σιδηρία.
1: Ρε παιδί μου, πολυφωνία πύργο τη Βάβελ. Δεν μπορεί να έρθει ρε παιδί μου σήμερα ο Σαββίδης ή ο Μιστακίδης και να πει παιδιά πάμε να τραβήξουμε μια γραμμή. Έχει πολυφωνία ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Οι άλλοι πήρε ο Καράπαπας τηλέφωνο παιδιά θέλουμε να φάμε το μεδιλίμπα να επηρεάζουμε την κατάσταση. Πώς έδωσε 5.000 ο Μητσοτάκης τους προύχοντες εκκλησίας για να τον υποστηρίξουν. Κάπως έτσι. Ο άλλος ο ΠΑΟΚ είναι διεσπασμένος σε πάρα πολλά,
0: έχει,
1: κομμάτια.
0: Έχει πολλά κομμάτια.
1: Οπότε αλήθεια, δεν, μπορεί αλήθεια, να, αλήθεια. Δεν μπορεί να τον ελέγξεις.
0: Αλήθεια λες αυτό το κομμάτι.
1: Έτσι.
0: Αυτά και για τον Σδέλαρ που ακούστηκε. Θέλω να πάμε να ανοίξουμε γραμμές να ακούσουμε και τον Χάρη για τον Γκάλο, γιατί θα φύγει να πάνε αποδεχτεί Γιάκητς στο αεροδρόμιο και να συνεχίσουμε γραμμές εμείς.
1: Ναι, βέβαια. Να ακούσουμε το κοινό, βεβαίως.
0: Για πάμε, Μηχανιώνα πολύ δυνατός επίσης.
1: Έλα,
0: σου λέω, είναι διάφορο.
1: Έχετε πολλούς.
0: Έχουμε πολλούς και είναι με πολύ κόσμο.
1: Και ο ένας δεν χωνεύει και τον άλλον, άντα το πω γι' αυτό.
0: Εντάξει, ναι. Και ο Ολυμπιακός πάντως έχει Πόρτο Λεόνι, Κορυδαλός, εντάξει. Πάμε, καλημέρα.
2: Ναι, πολύ καλημέρα.
0: Καλό σου παιδί.
2: Τι κάνουμε.
0: Α, μεγαλώνουμε, δεν εμφανίζεται τελευταία. Όσοι κράτησαν τον Λουτσέσκου δεν εμφανίζονται.
2: Δεν εμφανίζομαι τελευταία γιατί έχει πέσει πολύ φόρτο.
0: Α, εντάξει, εντάξει, πάσο. Εντάξει, άμα είναι
2: και πηγαίνουμε δουλειάς. Πατητή να πούμε.
1: Τώρα ακούω τέλεια.
0: Εντάξει.
1: Πάμε, ναι.
2: Πατητή. Λοιπόν, εγώ πήρα να ρωτήσω κάτι και να μου πείτε εσείς. Εγώ είμαι σε μια εταιρεία η οποία κάνει 35 με 40 εκατομμύρια τζίρο.
0: Ναι.
2: Ωραία. Εμείς έχουμε τμήμα επικοινωνίας, τμήμα μάρκετινγκ, τμήμα νομικό, τμήμα το ένα, τμήμα το
0: άλλο. Όλες οι μεγάλες.
1: Συγγνώμη. Είναι εταιρεία με έδρα πια.
2: Αθήνα.
1: Καλά. Γι' αυτό έχετε τέτοια οργάνωση. Άμα ήταν έδρα Θεσσαλονίκη, δεν θα τα είχατε αυτά.
0: Γιατί ρε, εμείς δεν λοιπόν, έχουμε εδώ τμήμα μάρκετινγκ.
2: Τώρα, εγώ να πω.
1: Σταμάτα, ρε Σιρεκουλιανέ. Τον άλλο να μιλάω.
2: Το ΠΑΟΚ, που είναι ένας οργανισμός, ναι. Μια εταιρεία η οποία είναι γύρω στα 300 εκατομμύρια. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος να βγει μπροστά και να πει.
1: Μάρκετινγκ κάτω τούπας, ρε, σας το λέω χιλιάδες φορές. Μάρκετινγκ κάτω τούμπας.
2: Γιατί είδα ότι ο μεγαλομέτοχος και ιδιοκτήτης εταιρείας του Ιβάν Σαββίδης επικοινώνησε και έδωσε απαντήσεις μέσω του Συνδέσμου Κοζάνης. Σωστά ή όχι.
0: Όχι Συνδέσμου Κοζάνης.
1: Κάνε ποντιακό σύλλογο, ρε.
0: Όχι Συνδέσμου Κοζάνης.
1: Ο Σανίδης ήταν εκεί.
0: Μίλησε με ένα φίλο του. Μίλησε με ένα φίλο του. Το Σανίδη.
1: Πήρε ένα πόντιο να πούμε και μα έδωσε είδηση ένα πόντιο.
0: Ακριβώς. Μίλησε σε ένα φίλο του και αυτό έβγαλε κάποια.
1: Ποντιακή καταγωγή.
0: Τη κουβέντα που είχαν έξω σε δημόσιο λόγο.
1: Ναι.
0: Αυτό έγινε.
2: Όχι Συνδέσμου. Δεν πρέπει να βγει ένα άνθρωπο. Πώς τον είπαμε αυτό, κοντομιμίκος, πώς τον είναι ψιλομιμίκος, πώς το λέγεται αυτό.
1: Παπα μιμίκος.
2: Ναι, κάποιος άνθρωπος δεν πρέπει να βγει να κάνει μια ενημέρωση σε αυτούς τους πελάτες που πληρώσανε διαρκείας. Ρωτάω.
0: Ναι.
2: Ρωτάω. Και το δεύτερο σκέλος έχει να κάνει με το εξής. Ότι από τη στιγμή που διαπραγματεύεσαι και έχεις πελατειακή σχέση με τους φιλάθλους σου, πρέπει και να τους ενημερώνει. Σωστά.
0: Δεν είναι απλή πελατειακή σχέση εδώ. Εδώ μιλάμε όμως και για κάτι παραπάνω.
1: Δηλαδή.
0: Υπάρχει και συναισθηματική σχέση. Ο κόσμος δεν πληρώνει μόνο. Αγαπάει αυτό το πράγμα. Παθιάζεται, στεναχωριέται, κλαίει, διαμαρτύρεται.
2: Αυτό
0: δεν είναι,
2: είναι
0: μόνο
2: τόσο.
0: Είναι το πιο σημαντικό για μένα. Δηλαδή ναι, το να έχεις ένα τέτοιο κόσμο σε άγνοια και να μην γνωρίζει ούτε τι του γίνεται και να υποφέρει και να στεναχωριέται και να κλαίει. Είναι ακόμα χειρότερο από τα άλλο. Ναι.
2: Ξέρεις πως νιώθω.
1: Τις ενημέρωσες σαν ήδη, ρε.
0: Ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα. Εγώ ξέρεις πως νιώθω σαν παοξής.
0: Πώς.
2: Λες και κλείσε με αυτό. Λες και με πατάει η κόμενά μου, ξέρω τον εραστή της και πίνω καφέ κάθε πρωί.
0: Όχι. Είναι σαν σε πατάει η κόμενά σου και δεν ξέρεις τον εραστή σου. Αυτό είναι το θέμα.
2: Όχι, δεν ξέρεις πως θα κινηθείς. Ξέρω κιόλας και τον κερνάω και καφέ.
0: Α, τον κερνάς και καφέ. Ναι, εντάξει.
2: Εντάξει. Έτσι νιώθει ο παοξής.
0: Πάντως, μια που ανέφερε στον Ανδρέα τον Παπαμίκο, είχε βγει 28 Απριλίου και είπε ότι δεν θα μιλάμε, θα κάνουμε πράξεις μόνο. Έτσι, άρα περιμένουμε.
2: Να σου πω λίγο κάτι. Παπαμινίκο, του χρόνου που θα έχεις 3.000 διαρκείας, βάλτε την τσέπη σου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να είσαι καλά.
2: Βάλτε την τσέπη σου.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, είπαμε, αυτοί δεν είναι απλοί πελάτες, όπως το αναφέρουμε. Είναι πελάτες για το ΑΕ. Υπάρχει και το ΠΗ μπροστά, το ξαναλέω. Ποδοσφαιρική. Άρα συνέστημα, άρα ενημέρωση. Έτσι. Πάμε, καλημέρα.
1: Δεν ήταν ο Σανίδης.
2: Κρυμάνια!
0: Ναι.
1: Ναι.
2: Έλα, κρυμάνια μου.
0: Έλα, τσιμάνι μου, βγήκες αυτήν την εβδομάδα.
1: Όχι.
2: Τώρα, ρε, στο επιτόπου σύμμαχου τα έχω καθομένα, ρε, σε του βάρε, ρε, Νίκο. Τα έχω τσακαρισμένα. Ο Πάοκτη δεν είναι ούτε αγάπη, ούτε ξέρω εγώ, είναι καψούρα, ρε. Και την καψούρα ή θα τη βγάλουμε στη σούρα, ή θα τη βγάλουμε, κοίτα, σε αυταρέ, ρε, να πληρώσουμε, να δούμε την καψούρα μας.
1: Τι να πληρώσεις, ρε. Βαραβά που έχεις να πληρώσεις 40 χρόνια άνθρωπο. Τι να πληρώσεις.
2: Έλα ρε, κάπου σε πετάμε κανένα πακέτο, σε λέμε αμάρε. Αμάρε. Τη Διόπτρα την πήρες. Την Τάχ μακριά. Τα θυμάσαι, τα ξέχασες.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Τα Κιμή.
1: Έλα.
2: Πότε με το καλό θα σκάσετε στην έκθεση.
1: Οχ.
0: Την Τετάρτη πότε είναι τώρα το ανανεωμένο πρόγραμμα?
1: Εσύ τα ξέρεις αυτά.
0: Δεν τα ξέρω. Έλατε που δεν τα ξέρω.
2: Λοιπόν,
0: να ασχολούμαι.
2: Εγώ θα είμαι 3 και 2 στα απ' έξω και μόλις ακούσω είστε μέσα θα τη γοθώ στα ίδια και θέλω από την πάρτη σας κρασολούκαλο. Κρασολούκαλο απαραίτητος με μαύρη μπύρα. Και κλείνοντας. Ραπ. Μ' ακούς?
1: Σ' ακούω.
2: Ο Βασίλης ο Καραμίτσος δεν είναι καλά.
1: Πόσο χρόνο είναι ο Βασίλης
2: ο Καραμίτσος? Μας.
1: Ε?
2: Ο Καραμίτσος.
1: Πόσο είναι?
2: Μπορείστε.
1: Πόσο χρόνο
0: είναι?
2: 76. Α. Και είναι στο κρεβάτι του πόλου.
0: Μάλιστα.
2: Τα ξέρεις αυτά?
1: Όχι.
2: Τα
1: αυτά.
2: Του
0: Α, δε. Τα του βιώτικα. Φύγε Βαραβά, φύγε, την αγάπη μας.
2: Κάντε να κλείσουμε μια τάκα.
0: Κάντε ρίξε μια τάκα, ναι.
2: Δίνω μου.
1: Μας αγαπώ, φύγε, ναι, φύγε. Όμενος.
0: Τελευταίος και μετά έχουμε Χάρη Μανουλίδη για τον Γκάλο και θα συνεχίσουμε γραμμές, γιατί ο Χάρης σήμερα έχει... είναι τυραμόλα, πρέπει να πάει παντού. Είναι γρήγορος.
1: Πού θα πάει δηλαδή?
0: Μ' αρέσουν οι γρήγοροι, ρε φίλε.
1: Ναι, πού θα πάει?
0: Δεν μπορώ αργό, δεν είναι... άμα δω αργό, βγάζω σφυριά κι εγώ. Άντε να το κάνω, να το μυρλήσω, να το κάνω, να. Λοιπόν, μάλιστα.
1: Άρα ο Παπαμίκος που είναι αργός δεν τον γουστάρεις.
0: Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο?
1: Αφού αργός.
0: Μπορεί να είναι γρήγορη η σκέψη του.
1: Τι την κάνω ρε τη σκέψη του.
0: Λοιπόν, για πάμε λίγο. Ο Πάουκ το Σδρέλα δεν θα φέρει. Μην φέρει κανένα σέντερ φόρ από τη Σερβία πάντως. Τώρα οι πηγές μου. Το Σδρέλα που μου στείλατε ότι ασχολείται ο Πάουκ στα αμυντικά χαφ, μην φέρει κανένα σέντερ. Σέντερ φορ εννιάρι εν τέλει.
1: Ναι, να φέρει καλύτερο από αυτό που έχει, γιατί αυτό είναι καλό.
0: Ξέρω, οι κεραίες μου αυτό έπιασαν, γιατί του Λαμπόρτ δυσκολεύει.
3: Λοιπόν, ναι. Πάμε να δώσουμε αποτέλεσμα.
1: Ζορίζει του Λαμπόρτ, ε.
0: Αυτά μαθαίνω.
3: Πάμε να δώσουμε αποτελέσματα Γκάλοπ. Λοιπόν, ναι. Τρεις επιλογές σήμερα για το ευρωπαϊκό μέλλον της ΑΕΚ. Τι θα πετύχει λοιπόν η Ένωση στη League Face του Champions League? Θα περάσει, θα παλέψει, αλλά θα αποκλειστεί ή θα αποκλειστεί με συντριβή? Ποιο θεωρείτε το πλέον δημοφιλές?
1: Θα αποκλειστεί με συντριβή.
0: Δεν νομίζω. Θα αποκλειστεί οριακά.
3: Λοιπόν, το λιγότερο δημοφιλές με υψηλό ποσοστό για τελευταίο 23% το ότι θα περάσει.
0: Α, Δεν την πιστεύουν.
1: Δεν την πιστεύουν.
3: Ναι, αλλά είναι υψηλό για το. Δηλαδή
0: πόσο?
3: 23%.
0: Άρα 23% έχει λαό εδώ, φίλε εσύ, Ρατόπουλε.
3: Ένα στου τέσσερι.
0: Ένα στου τέσσερι.
1: Ναι. Στην Καβάλα.
0: Ναι, ναι, να την Καβάλα μα εμφανίστηκε.
3: Πήρε. Δράμα. Άλλαξε και τη.
0: Άλλαξε και στάση. Σου παρέφθηκε τώρα
1: ξαφνικά. Πάρα πολλού έξι.
0: Έχει, έχει. Έχει,
3: έχει, έχει. Εντάξει. Λοιπόν, 23% θα περάσει. Ότι θα περάσει. Αμέσως μετά με 29% το ότι θα αποκλειστεί με συντριβή.
0: Αυτοί είναι όλοι παοξίδες.
1: Αυτή είναι η μάμα.
3: Και το 48% είναι ουδέτερη μάλλον, ναι, ότι θα παλέψει, αλλά θα αποκλειστεί.
0: Κάπου εκεί είμαι κι εγώ.
3: Ναι.
0: Κάπου εκεί θα παλέψει.
1: Θα παλέψει.
0: Θα πάρει 8 βαθμούς.
3: Αλλά δεν θα φτάσουν.
1: 7, 8, 9. Ναι. Ναι. Ναι.
0: Αν ξεκινήσει σήμερα με 3 με τη Λίντσερ, που δεν είναι τόσο εύκολο.
1: Δεν είναι εύκολο να ξεκινήσει.
0: Δώσε και την Μασολιάκη, τρε φίλε. Εντάξει.
1: Ναι, ρε.
0: Ναι.
1: Θες τα μαλλιά, τα χειράστα, ρε.
0: Δεν τα χειράστα τώρα, ρε. Αυτή είναι παλιά φωτογραφία.
4: Κερδίσατε
0: τον Νικολάκη. Ναι, άμπραβο, ναι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον Γκάλο. Πάμε γραμμή και
1: μια γραμμή και διάλειμμα.
0: Μετά πάλι με κουβεντολό, έχουμε πολλά.
1: Καλημέρα.
0: Champions League, με
1: προτάσεις, προτάσεις. Με τη Λίμπαρτ πήραν την εντολή η θύρα 7, εντάξει, ωραία.
0: Η ενημέρωση που έχω, το ξαναλέω, είναι ότι αφήστε το αμυντικό χαφού μου στην
1: Ελλάδα. Με τη Λίμπαρτ πήραν την εντολή η θύρα 7, εντάξει, ωραία.
0: Η ενημέρωση που έχω, το

0: On Air Media Group.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Αλλά ρε φίλε.
3: Είμαστε και το χειμώνα, μωρέ, ξέρεις, καταλαβαίνεις. Πήρα ένα τηλέφωνο τώρα, μετά από καιρό, ήθελα να... αφού τελειώσαν οι μεταγραφές και αυτά. Τώρα την ανακοίνωση λίγο της θύρας 7, που τώρα είναι και λίγο ύποπτη τη στιγμή που έγινε.
2: Ναι, βέβαια.
4: Όχι ύποπτη. Ποιο ύποπτη από το Ρέτσο είναι.
3: Ναι, από την Καστέλα κατευθείαν το email.
2: Ναι,
3: εντάξει.
2: Λοιπόν, το timing δεν είναι παράξενο.
4: Έλα, εντάξει, εντάξει. Το χαρτάκι το πήραν. Εντάξει.
3: Παιδιά, για να είμαι λίγο επιγραμματικός, θέλω να πω κάτι λίγο που έχετε κάνει μια σύγκριση αν το ρόστερ του Ολυμπιακού είναι upgrade ή downgrade, να τα πούμε και στα αγγλικά, ας πούμε.
2: Upgrade είναι, είναι, αλλά δεν αρκεί το ρόστερ για να κάνει.
3: Όχι, δεν είναι σε όλες τις γραμμές.
2: Ναι.
3: Θέλω να τις, λίγο τις γραμμές να τις πούμε.
2: Ναι.
3: Ματοφύλακα είμαστε κάτω μέχρι στιγμής.
2: Mm-hmm.
3: Σε σχέση με τον Τζολάκη.
2: 100-0.
3: Θες να πάμε στα back, δεξιά και αριστερά. Δεξιά για μένα, τουλάχιστον στα καρκιά είμαστε κάτω, είμαστε πιο κάτω. Δηλαδή ο Κωστίνια και ο καλός Ροντινέη ήταν πιο πάνω από το δεξί back που έχουμε τώρα, Σάλιαγκα και τέτοια. Αριστερά, στην καλύτερη είμαστε το ίδιο.
2: Ναι.
3: Το αριστερό back, στην καλύτερη.
2: Ναι.
3: Γιατί έχουμε και κάτι πληροφορίες, επειδή με τους Σέρβους του Ερυθρού Αστέρα ξέρεις ότι τα λέμε οι Ολυμπιακοί.
2: Το ξέρω.
3: Και μας έχουν ενημερώσει και για τον συγκεκριμένο παίκτη. Ότι,
2: ότι
3: πίσω είναι μεγάλο πρόβλημα.
2: Μεγάλο πρόβλημα. Ναι.
3: Πίσω. Πάμε τώρα στο κέντρο. Η άμυνα είναι αναβαθμισμένη σίγουρα.
2: Ναι.
3: Okay.
2: Πήρες και τον Κάρμο, είσαι καλά, ναι.
3: Ναι, Κάρμο, ο Σμαϊλόβιτς φαίνεται ότι κάτι
2: ξέρει. Σε
3: σχέση με Διακόν και τέτοια που είχα, είμαι πάνω.
2: Ναι.
3: Στο κέντρο, πιάνω το κέντρο, γενικά τα χαφ του κέντρου, είμαι αναβαθμισμένο σίγουρα. Χωρίς να έχω δει τον Πουέρτας, γιατί...
4: Με Γκαρσιάς έπαιξες, μωρέ.
2: Πουέρτας είναι πολύ καλός.
4: Με Γκαρσιάς έπαιξες.
3: Με τον Πουέρτας, το Φρόιλερ, το Ζώτα, με αυτούς είμαι πιο πάνω, τουλάχιστον στα χαρτιά.
2: Το πιο σημαντικό από όλα δεν μου λες. Το πιο σημαντικό είναι από όλα πότε θα δέσουν για να γίνουν ομάδα αυτοί. Εγώ συμφωνώ ότι μπορεί να μιλήσουμε.
4: Πω, με τον καινούριο προπονητή που θα πάρει ο Μαρινάκης θα δέσουν αυτοί. Θα χάσουν το πρωτάθλημα.
3: Για να δούμε το ρόστερ άμα είναι πάνω. Γιατί και σεντερφόρ είμαι πίσω και στο εξτρέμ.
2: Σε δεφό επειδή ακόμα... τραυματίστηκε ο τέτοιος λέει.
4: Δεν ήταν έτσι. Καλά. Δεν ήταν καλά και ο Ελκαμπή πριν τραυματίστηκε.
3: Όχι, δεν το λέω επειδή τραυματίστηκε μόνο.
4: Δεν ακριβώς, ήταν καλά.
3: Ελκαμπή, για Ρέμσο Πταρεμή είχα πέρσι. Τώρα ναι. Τι έχω, το μονόφριδο, το Μεξικανό, το
2: δεν το πήρατε με καλό μάτι το Μεξικανό, έτσι.
3: Όχι, ρε, φίλε, για μένα δεν είναι δεν είναι συγκεκριμένο. Αυτό πούσε
2: 16 εκατομμύρια.
4: Α, ναι, κοίτα, καλά καλό.
3: Έλα, ρε, τώρα, Λατινική Αμερική, τώρα τα λεφτά, τώρα...
2: Εντάξει, ξέρουμε, ναι, εντάξει.
3: Ναι, εντάξει, τώρα, Λατινική Αμερική, τώρα ψάχνουμε τα λεφτά. Απλώς θέλω να σου πω ότι το ρόστερ του Ολυμπιακού δεν είναι αναβαθμισμένο πλήν του κέντρου. Και κάτι τελευταίο. Πρέπει να μας βγει ο Πουέρτας και ο Μπέιλι για τα
2: πρώτα. Για τον Πουέρτας είμαι σχεδόν σίγουρο ότι θα βγει.
3: Πρόσεξε, στα γκολ να μας βγει σαν το Στολτίδη και σαν τον Γκαλέτη στα γκολ για να έχουμε τύχη. Στα γκολ λέω τώρα.
2: Δύσκολα.
3: Αυτά τα γκολ που πρόσφερε ο Στολτίδη,
2: δύσκολα.
3: Να μας βγει ο Πουέρτας.
2: Δύσκολα.
4: Καλό Γκαλέτη, παίζει άλλη θέση με τον
2: Γκαλέτη. Όχι, γιατί εξτρέμ έπαιζε ο Γκαλέτη.
4: Ο Στολτίδη δεν έπαιζε εξτρέμ.
2: Όχι, για τον Μπέιλι.
3: Εξτρέμ.
2: Λέει, δεν είναι
3: με 15 γκολ τη χρονιά.
2: Ναι, ναι, μια χαρά τα έπαιζε.
3: Και 10 assist. Να μας βγουν αυτοί οι δύο αυτό το στυλ. Αν δεν μας βγουν. Στολτίδης και Γκαλέτης οι συγκεκριμένοι δύο, Ολυμπιακός τρίτος.
4: Καήκατε.
2: Τέταρτος δεν ξέρω φίλε γιατί είμαι πίσω αρκετά.
3: Σε βλέπω πολύ πίσω, άμα κάνεις μεταγραφές, εντάξει θα δούμε.
2: Μακάρι. Να σε καλά αδερφέ μου, ωραίος, με επιχειρήματα μ' αρέσουν αυτοί οι ακόμα.
4: Πάρε ο Λαφούζη το πρωτάθλημα.
2: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή είναι η ΑΕΚ. Εγώ θέλω να είμαι ορθολογιστής πάντοτε.
4: Θα κουραστεί η ΑΕΚ.
2: Εάν η ΑΕΚ βγάλει κόπωση, αν τεντώσουν κάποιοι παίχτες τότε ο Παναθηναϊκός ναι μπαίνει, ναι, Ολυμπιακός βέβαια ναι. Βάσει ρόστερ για μένα είναι καλύτερος, αλλά ομάδα δεν
4: ξέρει. Δεν θα προλάβει.
2: Και ο ΠΑΟΚ θα εξαρτηθεί.
4: Τώρα να το διώξει, την άλλη εβδομάδα να το διώξει, μέσα στο Σεπτέμβριο να το διώξει με τη Λίμπα. Θα το διώξει. Θέλει τον άλλον, εντάξει, δύσκολα.
2: Πάντως ο Μπέιλι πολλά γκολ δεν είχε πουθενά.
4: 6, 7, 4, 5. Ναι,
2: πουθενά.
4: Ναι.
2: Και στις καλές σου τις χρονιές ο Μπέιλι δεν είχε πολλά γκολ. Έτσι να ξέρεις. Και στις καλές τους εποχές. Λοιπόν, πάμε κομψό και συνεχίζουμε με γραμμές στα 90. Ραπενκούλ εκπομπή εδώ, κανονικά πρέπει να λέγεται όλα στη φόρα. Όλα. Τα πάντα όλα. Δεν αφήνουμε τίποτα όρθιο. Ναι,
4: παίρνω τηλέφωνο να το πω, μην το πεις.
2: Το πεις, έρχεται να λέει.
4: Μη μου το λες.
2: Το λέω εγώ κάτι, του λέω κράτα το αυτό. Δεν έρχεται εδώ, τα λέει. Τι πράγμα είσαι, ρε φίλε.
4: Παίρνω από την Κοζάνη, μην το πεις. Μη μου το λες.
2: Ένα σε είπα. Πάμε, break, επιστρέφουμε.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο

0: για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
2: Παράθυρο στα σπορ.

κάλεσε σήμερα. Σπουδαίο διπλό πέτυχε χθες ο Ηρακλής στην Τρίπολη, επικρατώντας 2-0 του Αστέρα Άκτορ στο παιχνίδι που έριξε την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής στη Στίχημαν Super League. Οι Θεσσαλονικείς επέκτηναν το εκτός έδρας αίτητο σερί τους και πλέον στρέφουν την προσοχή στην εντός έδρας αναμέτρηση της Πέμπτης κόντρα στον Ατρόμητο. Η διοίκηση του ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Κρίστιαν Γιάκιτς από την Augsburg με τον 29χρονο Κροάτη διεθνή αμυντικό χαφ να αναμένεται σήμερα στις 11:15 το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Η συμφωνία προβλέπει μονοετή δανεισμό έναντι 500.000 ευρώ με μη υποχρεωτική οψίων αγοράς στα 4 εκατομμύρια. Ο Ντιέγκο Κώστα πραγματοποίησε χθες την πρώτη του προπόνηση με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Μεσημβρία, γεγονός που τον θέτησε τροχιά βασικού για το κυριακάτικο ντέρμπι κόντρα στον Άρη. Στα ιατρικά νέα της ομάδας, ο Δημήτρης Γιαννούλης υποβάλλεται σήμερα σε μαγνητική τομογραφία. Διπλό διαζύγιο ανακοίνωσε εχθές ο Άρης, λύνοντας κοινή συνενέση τα συμβόλαια των Τάσου Δόνη και Μάρκο Κέρκες για την αποσυφόρηση του ρόστερ. Παράλληλα, οι κυτρινόμαυροι συνεχίζουν σήμερα την προετοιμασία τους για την εκτός έδρας αναμέτρηση του κυπέλου Ελλάδας απέναντι στον Αστέρα Άκτορ αυτή την Πέμπτη στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα. Απόψε στις 10 παρατέταρτο θα γίνει το Ολυμπιακός Βόλος. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίστηκε χθες ο Βόρειος Όμιλος της Super League 2, όπου η Καλυθέα κέρδισε την νίκη Βόλου 2-1, η Μαρκό τον Πασεραϊκό 1-0, ενώ Ελλάς Σύρου και Απόλλων Πόντου αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2. Το πρόγραμμα της πρεμιέρας ολοκληρώνεται αύριο Τετάρτη στις 4 το απόγευμα με το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ Β και Ολυμπιακό Β. Στο UEFA Champions League στρέφονται απόψε τα βλέμματα, καθώς η πρεμιέρα φέρνει τη μεγάλη ευρωπαϊκή επιστροφή της ΑΕΚ απέναντι στη Last Clint στις 8 παρατέταρτο, την ίδια ώρα που η Club Breeze αντιμετωπίζει την Aston Villa. Η δράση κορυφώνεται στις 10 με τις αναμετρήσεις Real Madrid Inter, Porto Manchester City, Borussia Dortmund Villarreal και Lille Real Betis. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Πες μου ρε μάγκη εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
3: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
4: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
5: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 23930-21222.
11: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
12: Τα ου, υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
13: Ναι, μεικτή ασφάλεια, βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
14: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
13: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
14: Για ποιο αυτοκίνητο?
13: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
17: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
18: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
19: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.501.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 222.700 ευρώ, ακολουθεί το Limbus Link με 111.500 ευρώ. 300 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.100 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 445.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Ράφαελ. Παιδιά, αν δεν έχεις φάει Ράφαελ, δεν ξέρεις τι θα πει να κάνεις σωστή επιλογή. Πίτσα, πιτσάρα. Μακαρονάδα, άλλο πράγμα. Καρκανέλ με κοτόπουλο και σος, απλά δεν υπάρχει. Παιδιά, δοκιμάστε το, το πιάτο είναι μαγικό. Εγώ σας το λέω, θα πάτε μία φορά και μετά θα ψάχνετε πότε θα ξαναπάτε. Και πλέον η οικογένεια, να πούμε ότι έχει μεγαλώσει εδώ και δύο μήνες σε Ράφαλ και στο Λαγκαδά. Εκεί όπου ότι μαθαίνω ότι γίνονται με κρατήσεις πλέον, γίνεται χαμός, δεν χωράει το μαγαζί. Τούμπα, πολύ γνεύωζουν Σκαλαμαγιά, παρότι είναι μαγαζάρα, έτσι. Και πρέπει να πάμε και στο Λαγκαδά. Πέντε καταστήματα και ένας λόγος που γίνεται χαμός παντού. Η ποιότητα, η γεύση και οι τιμές που είναι, παιδιά, value for money, έτσι. Το πιο σημαντικό.
1: Πάω στον Κρεοπόλη, παίρνω μια στίκ.
0: Άντε πάλι, σε πασέρι.
1: Την πετάω πάνω στη Ράφαελ. Του λέω, κάντε μου και τα αφρικανικά τα μακαρόνια. Κρασί να πούμε, πώς είναι αυτό, ροζέ. Και γίνεται παρανάλαμα του πυρός.
0: Κάνουμε εδώ διαφήμιση χορηγία. Τη Ράφαλ την πίτσα και μου λέει πάω στον Κρεοπόλη και παίρνω την πριζόλα, λέει, και πάω και την ψήνω.
1: Δηλαδή, εσύ την ψήνω, για πάνω, ρε.
0: Πόσο θεούλης μπορεί να είσαι,
1: ρε φίλε. Του λέω, ρε φίλε, πάτα την μια εκεί
0: πάνω. Πάτα την πάνω και βάζει και το αφρικανικό.
1: Το μακαρόνι, το αφρικανικό. Ναι. Σαλάτα να
0: μενού αθλητή. Μενού αθλητή. Ποντσανέλα.
1: Ναι, και το άλλο, το κρασί, το ροζέ. Το είναι φοβερό.
0: Ναι, είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, εμένα με εξητάρει πάρα πολύ στο τέλος το ντέζερτ που έχουν φέρει. Έχουν φέρει τρομερά γλυκά.
1: Δεν είναι γλυκό. Ζάχαρο, μην ανεβάσουμε. Πρόσεχε. Ναι, ναι.
0: Πάρε να δοκιμάσεις λίγο το τυραμισού. Και άμα δεν φύγεις κλαίγοντας από το μαγαζί, μην με λένε κουλ. Κλαίγοντας θα φύγεις το μαγαζί.
1: Έχει άλλη μια.
0: Αλλά τι έφαγα
1: τώρα. Όχι, έχει ένα άλλο γλυκό. Ρε.
0: Έχει και το σουφλέ.
1: Όχι, όχι, άλλο έχει. Ρε.
0: Έχει και το σουφλέ. Πώς το λένε, ρε. Έχει και το cheesecake. Έχει και το lemon pie.
1: Έτσι, και άλλο έχει.
0: Άλλο δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, που είναι ποτέ άσπρο που είναι.
0: Άσπρο που είναι.
1: Που είναι άσπρο να πούμε. Πώς το λένε.
0: Τέλος πάντων, δεν μου έρχεται τώρα το άσπρο. Αυτό που μου έρχεται.
1: Παύλοβα, ρε.
0: Α, Παύλοβα. Ούτε δε, Παύλοβα αλλού την έφαγε.
1: Όχι, ρε, Παύλοβα με έβγαλε, ρε. Παμιά.
0: Α, σε έβγαλε και Παύλοβα.
1: Παύλοβα, ρε, με έβγαλε, ρε.
0: Σε έβγαλε.
1: Αλλά.
0: Λοιπόν, πάμε κόσμο.
1: Πάμε.
0: Και έχουμε αρκετά εδώ μεταγραφές. Γιάκη, Τσάεκ, Champions League. Ανακοινώσεις με τη Λίμπαρ, Ηρακλής, νίκες. Χαμός γίνεται.
1: Ό,τι θέλω να σπούνε.
0: Πάμε, καλημέρα.
1: Για Γρηγορίου δεν ακούω τίποτα.
0: Ο Γρηγορίου, εντάξει, έκανε μια βαριά ήττα ο άνθρωπος. Εντάξει, τι κάνουμε τώρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, γεια σας, παιδιά.
0: Καλώς τον να.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά, φιλήσει.
0: Καλά, δόξα τω Θεώ, υγεία να έχουμε.
2: Τρελίδης είμαι.
0: Ο Τρελίδης.
2: Ναι.
0: Δεν ακούτε.
2: Δεν με γνώρισες.
0: Η φωνή σου δεν ακούσκε για Τρελίδη στο ξεκίνημα.
1: Ναι, γνωστική είδηση είναι. Ναι.
2: Λοιπόν, ο Σανίδης
0: ναι.
2: Είναι από την Κοζάνη.
0: Ναι.
1: Για πες.
2: Και ο γιος μου εκεί είναι, στο Μαμάτσιο.
1: Τι το Μαμάτσιο?
2: Νοσοκομείο, εκεί δουλεύει.
1: Α, στο Μαμάτσιο.
2: Στην καρδιολογία, μήπως το ξέρει να σας φέρει σε επαφή.
0: Άστο ρε τρελή. Πάρ'
2: το τηλέφωνο.
1: Άστο ρε τρελή, να πάει στο διάλογο, στον αέρα τώρα.
0: Άστο ρε.
1: Με το σανίδιο.
0: Άστο ρε τρελή, ναι.
2: Μήπως επειδή είπες θέλεις να το γνωρίσεις γι' αυτό.
0: Άστο τώρα, ψελέω τώρα, για σε λέω, άστο.
2: Ξέχασε να πεις, άκουσα τα πρωινάδικα. Στο σαν σήμερα, ότι χώρισε σήμερα η Σκορδά μαζί με το Λιάγκα.
0: Καλά, δεν είναι και κάτι μαναμάν αυτό. Εντάξει, όλος ο κόσμος χωρίζει. Τι κάνουμε τώρα, επειδή είναι Σκορδά.
2: Όχι,
0: και
2: το είπε στα πρωινάδικα.
0: Και τι κάνουμε τώρα, να το βάλω σαν σήμερα.
1: Δεν ήταν Τρελίδη, δεν ήταν Τρελίδη.
0: Καλά, το τεφορμέ μου ήρθε. Να είσαι χορηγός ή εταιρεία που κάνει διαφημιστικό για τη Ράφαλ και να ακούς το ραπ ότι πάω σε πιτσαρία και τρώω μπριζόλα. Κλάμα, λέει, τι να πω. Δεν υπάρχει, παιδιά. Άνθρωπος είναι θεούλης. Θα κλαίνε σίγουρα από τα γέλια και τα παιδιά της Ράφαλ. Δηλαδή κάθε φορά που είμαι στην αναφορά για τη Ράφαλ, λες την μπριζόλα εσύ. Δηλαδή, ρε φίλε, πώς θα δεις να με τρελάνεις, ρε φίλε. Εσύ ασχολείσαι με την μπριζόλα. Πάω, παίρνω την μπριζόλα, τη βάζω, την ψήνω και.
1: Βαρέσει,
0: είμαι σίγουρος θα κλαίνε εκεί τα παιδιά Δημήτρης πρόδρομος, επειδή είναι τυπάρες, έτσι το συζητάμε.
1: Στο Λαγκάδα δεν με πήγε στη Ράφα.
0: Εκεί πρέπει να πάμε σίγουρα.
1: Ναι.
0: Πόσο τρελός είσαι, ρε Τρελίδη, και σένα σ' αγαπάμε. Πάμε, καλημέρα, επόμενος.
1: Πήγαινε στον αέρα να το φέρει σε επαφή με το εστριάζιο νοσοκομείο της Κοζάνης. με το μανίδι, πώς.
0: Λοιπόν, μόνο το τυραμισού μου είναι. Θα έχω δοκιμάσει όλα στη Ράφαλ, δεν υπάρχουν. Το επόμενο λέει θα είναι για τυραμισού. Παιδιά, σας το λέω, δαγκωτό το τυραμισού. Καλημέρα!
1: Μάλιστα.
3: Καλημέρα!
1: Καλό στην έρημο, Σαχάρα.
0: Τρελίδη, Σαχάρα, ναι.
3: Μπρεμάγια, τι θες εσύ? Και να πει πού θα σε πιστέψει.
0: Τι θα γίνει, θα φάσω με τη Λίμπαρ ή θα φάμε κανένα παστίτσιο?
3: Το Μεντιλίμπερ δεν τρώγεται με τίποτα.
1: Καλά. Τώρα σε κάποια εβδομάδα του βάλει καλά αυτόν τον κόλ Παλαιορέτσο, σε πω εγώ σένα. Όλα είναι προγραμματισμένα, ρε κορόιδο. Κορόιδο.
3: Αυτό να λέει ό,τι θέλει αυτός. Αλλά ποιος είναι αυτός που του τα λέει. Ποιος είναι αυτός που τα λέει.
1: Βλέπω χείρεψες και πήρες τα πάνω σου, ε.
3: Ποιος είναι αυτός που τα λέει. Άσε χείρεψε, χείρεψε με. Ποιος τα λέει.
0: Ποιος τα λέει, ορίστε.
1: Ότι θα φάνε το Μεντιλίμπαρ. Ποιος μου τα λέει.
0: Οι ανακοινώσεις.
1: Ένας από τον Εραστέχνη Ολυμπιακό που είναι κολλητός μου, μου τα λέει καρτί και καλαμάρι.
3: Ναι. Λοιπόν, όπως είναι,
1: ναι.
3: Μπουνές ξέρεις να ρίχνεις, ξέρεις. Πάνε ρίξουν τα μπουνίδια.
1: Μη.
0: Είμαστε κατά της βίας.
1: Μη.
0: Είμαστε κατά της βίας.
1: Η χείρα πήρε τα πάνω της.
0: Σε ψάρωσε.
1: Ναι.
0: Πήρε τα πάνω, τρεις μήνες. Ναι. Μετά από τι τρεις, ένα-δύο μήνες είναι.
1: Ξηρασία, ξηρασία όμως.
0: Λοιπόν, πάμε, χάρη, συνεχίζουμε στα 90-αρια. 90-90-90, καλημέρα.
1: Καλημέρα, φίλε.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: γεια
1: καλημέρα.
0: Σου, φίλε, καλώς σου.
4: Για πείτε μου λίγο, γιατί έχω μπερδευτεί λίγο τελευταία.
1: Ναι.
4: Ακούω πλάτες για το λιμάνι. Ρεφενέ το γήπεδο. Κρυφές συναντήσεις. Φωτογραφίες Παπαμίκη και Σία. Για πείτε μου, ποιος είναι ο δωτός τελικά, ρε παιδιά.
1: Όπα!
0: Νάτος. Νάτος.
1: Ποιος είναι ο δωτός, ε? Ο Ρώσος ή ο άλλος. Ναι, ε.
4: Αυτός που ρίχνει τα εκατομμύρια και χτίζει γήπεδα και ομάδες και αυτά, ή αυτός που πάει να τα βάλει όλα ρεφενέ, λιμάνια και τέτοια.
0: Καλά, αυτός που λες τώρα για τα ρεφενέ, 15 χρόνια, 12 έχει κάνει πράγμα. Ο άλλος τώρα εμφανίστηκε και περιμένουμε να δούμε αν θα συνεχίσει έτσι.
1: Πάντως ο Μητσοτάκαρος.
0: Ναι, ο ένας είναι ένα χρόνο, ο άλλος είναι 14.
1: Ο Μητσοτάκαρος τα έχει καλά και με τους δύο.
0: Και με τους δύο τα έχει καλά, φυσικά.
1: Το IQ το δικό σου χαμηλό, του ψηφίζει Μητσοτάκη, Βελόπουλος σκούζει, φωνάζει. Ναι, τρελαίνεται. Εντάξει, όλα με λιγάλα. Με λιγάλα.
4: Εγώ πάντως δεν έχω ακούσει μιλιά του άλλου από το στόμα να λέει τη λέξη Μητσοτάκης. Κατάλαβες.
0: Ποιος, για ποιον να λες.
4: Για τον δισεκατομμυριού. Του μπάσκετ.
0: Εντάξει, νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε ότι έχει πολύ καλές σχέσεις. Δεν χρειάζεται να μιλήσει.
4: Μήπως είναι μια στοιχομηθεία τελικά όλα αυτά.
0: Δεν το ξέρω, φίλε. Αν ξέρεις εσύ κάτι παραπάνω, με λεπτομέρειες, εδώ είμαστε, τα ακούμε. Ερετσινιά, γιατί δεν το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί είναι ερετσινιά, άμα είσαι ένα δισεκατομμυριούχο και έχει επαφές με τον Πρωθυπουργό. Γιατί είναι ερετσινιά, δεν το καταλαβαίνω.
1: Τι δεν πήρε ερετσινιά.
4: Εδώ και ένα χρόνο που διέθετε τα.
0: Αλλά να σου πω κάτι. Σε αυτό που διαφωνώ μαζί σου που είπε. Με ρεφενέ τα γήπεδα τα κάναν και ο Λαφούζος και ο Μελισανίδης και ο Αγγελόπουλος. Όλοι με ρεφενέ τα κάναν τα γήπεδα. Σε πειράζει δηλαδή που το κάνουμε και εμείς.
1: Αν έρθει ο Μητσοτάκης με μιλήσει με μένα, θα βρίζουν όλοι οι παοξίδες, όλοι οι οπαδοί.
0: Ό,τι δεν μπορούν, ό,τι δεν μπορούν.
1: Όταν πάει να πούμε ο πρόεδρός τους εκεί να κάνει καμιά γλυψιά.
0: Γιατί δεν μπορούν.
1: Μιλάτε, ε!
0: Εγώ στο φίλο ένα μόνο έχω που θέλω να το αναφέρω. Με ρεφενέ δεν τα κάνουν όλοι οι άλλοι τα γήπεδα. Γιατί να μην τα κάνουν κι εγώ.
4: Κατηγορείς τον άλλον ότι εδώ και ένα χρόνο είναι ο δωτός.
0: Καλά, δεν το κατηγορείς τώρα. Αυτό στην αρχή ακούστηκε.
4: Δεν πάει μετά ο άλλος και κάνει πλάτες στον άλλον, να δούμε τι πάει.
1: Καλά τα λέει ο ακροατής.
0: Σ' άρεσε.
1: Καλά τα λέει ο ακροατής. Ναι, ωραίος.
4: Λέγαμε κιόλας.
0: Φιλιά, φιλιά. Πάμε next, please. Καλημέρα, ρες.
1: Next boy. Καλημέρα.
5: Hello.
0: Good morning. Το αγγλικό το έχει δουλέψει πολύ ο Ντίνος τώρα στη Γερμανία. Μην τον κολλάς.
5: Και 8 λέξεις ξέρω, μην νομίζεις ότι ξέρω παραπάνω.
0: Ο Ντίνος μπορεί να ξέρει και 9 όμως. Θα σε κάνει κόσκινο.
5: Λοιπόν, κύριε Ραπτόπουλε.
0: Μάλιστα, έλα, δικό σου. Τι έγινε.
1: Μίλα κανονικά, ρε, με κανονικό με το τηλέφωνο σου να κάνει διακοπές. Ξαναπες το.
0: Ναι, δεν το ακούσαμε.
5: Κύριε Ραπτόπουλο, θέλω να απευθυνθώ.
1: Ναι, πάρε κάπου να σε ακούμε όμως, ναι.
5: Δεν με ακούσει, αφού έχω φουλ σήμα έχω.
0: Εντάξει, έκανες διακοπές, πάμε, μην το κουράζουμε, έλα.
5: Πόσα χιλιόμετρα τρέχεις,
0: Κωστή? Πιάσαμε αυτά τώρα.
1: 120 το μήνα.
0: Το μήνα. 120.
5: Τώρα δεν μπορώ να διαιρώ και να κάνω.
0: Λέγε ρε φίλε, σε έκλεισε και η γραμμή από μόνη της ρε φίλε.
1: 175 κροθιές στο σάκο, δεν θες να τις φάσεις.
0: 175, 120 χιλιόμετρα, 100 σε turbo XG, turbo, πετωτερώνει στα ύψη, παιδιά δεν μας πάτε κόντρα τώρα, αφήστε τώρα.
1: Τι θέλει τώρα, ναι.
0: Τι την ψάχνετε. Πάμε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Όποιος έχει κάτι παραπάνω να βγει εδώ να κοντράει τον Τίνο μας. Έλα, φίλε.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
6: Νίκος Μετέωρα, τι κάνουμε?
1: Καλώς τον Νίκο, στο πιο άσχημο μέρος της πόλης.
0: Άντε πάλι, όλα άσχημα.
6: Έλα ρε Κωστή, μη με τρως ρε φίλε.
1: Να σε φάρει. Ο απόλυτη πόλη στα Μετέωρα πήγες να μείνεις ρε φίλε.
0: Γιατί είναι μια χαρά είναι εκεί.
1: Στα Μετέωρα.
6: Λοιπόν, θέλω τρία πραγματάκια στα γρήγορα, δύο ο Νικόλας και ένα εσύ.
1: Ναι.
6: Νικόλα,
1: ναι.
6: Πιστεύεις ειλικρινά ότι η ανακοίνωση που βγήκε είναι όντως από τη θύρα 4, το πιστεύεις?
0: Όχι, το είπα και εκείνη τη μέρα. Απλά δεν σχολιάζουμε,
6: ναι,
0: γενικώς. Είπα ότι είναι πάρα πολύ καλογραμμένη η ανακοίνωση. Αλλά ναι, δηλαδή φαινόταν ότι ήταν με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ.
1: Ξέρω να την έβγαλε ο Τότης με το Μετμεζά, δηλαδή.
0: Δεν ξέρω.
1: Πώς δηλαδή. Ναι. Αυτό είναι αιχμή τώρα για σένα, για τον ακροατή τώρα που λέει. Γιατί το λέτε αυτό?
6: Δεύτερον.
0: Ναι.
6: Δεύτερον, ακολουθώ έναν στο Facebook ο οποίος στο 95 με 98% αυτά που γράφει βγαίνουνε.
0: Ναι.
6: Όσον αφορά από μεταγραφές, πωλήσεις. Εχθές το βράδυ έγραψε για Icardi.
0: Γελάει ο κόσμος.
6: Ναι. Και εγώ όταν το διάβασα λέω τώρα τι λέει ρε φίλε.
0: Γελάει ο κόσμος.
6: Και ότι πάει να γίνει κάτι αντίστοιχο με τον Κρέσπο όσον αφορά τον Ζίβκοβιτς.
0: Βγήκανε και τα διέψασαν. Άρα το 95% που είπες φίλε μάλλον δεν το υπολογίζεις καλά, έχει πάει ήδη στο 60% έτσι που τα λες. Άμα μου λες με 0 στα 2 κατευθείαν έχει κάνει. 0 στα 2 κατευθείαν πώς είναι 95.
6: Κωστή,
1: ναι. Μάλιστα.
6: Εγώ εκεί πέρα στα Μετέωρα είμαι σε μια διόρροφη μονοκατοικία.
1: Α, ωραία.
6: Από πάνω μου είναι μια οικογένεια. Ο άντρας τέλος πάντων έχει έναν αδερφό ο οποίος μένει απέναντι σε μια οικοδομή τετραόροφη.
1: Ναι.
6: Αυτός έχει ένα σκυλί, τώρα το λέω σε εσένα γιατί και εσύ έχεις σκυλάκι. Αυτός λοιπόν ο απέναντι έχει ένα σκυλάκι το οποίο... Τον έβαλαν χέρι από την οικοδομή και το έχει βγάλει εκεί πέρα στον ακάλυπτο της μονοκατοικίας που μένουμε εμείς. Το συγκεκριμένο όμως δεν το έχουν δεμένο. Μ' ακούτε?
0: Ναι, σ' ακούμε, προσοχή.
6: Το συγκεκριμένο όμως δεν το έχουν δεμένο, με αποτέλεσμα 1-2 η ώρα το βράδυ, οποιοδήποτε και να περάσει, αυτό γαυγίζει μέσα στα αυτιά μου. Και κυρίως εγώ που σηκώνομαι 6 και το πρωί, καταλαβαίνεις ότι μου χαλάει τον ύπνο. Την ξεκούραση και
1: λοιπά. Θες λύση.
6: Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού που μένω,
1: ναι,
6: μίλησε σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος είναι και συγγενής της, αλλά δεν καταλαβαίνει.
1: Ναι. Είναι χαμηλού επίπεδου γιατί μένει στα Μετέωρα γι' αυτό.
6: Ένας φίλος μου αστυνομικός,
1: ναι,
6: μου είπε ότι αν δεν παίρνει με λόγια, μίλα του λέει και εσύ, και αν δεν παίρνει με λόγια, πήγαινε κάνει καταγγελία στο τμήμα. Εγώ δεν θέλω να γίνω κακός ο γείτονας που ήρθε και δεν ξέρω εγώ τι και λοιπά. Τι να κάνω ρε παιδιά?
1: Να υιοθετήσεις το σκύλο.
6: Ναι.
0: Έφυγες. Καλημέρα, επόμενος.
1: Εγώ θα υιοθετούσα το σκύλο.
0: Θα τον έπαιρνες.
1: Θα τον έπαιρνα μαζί μου.
0: Σπίτι, ναι. Καλημέρα.
1: Ναι.
7: Γεια σας, να καλή.
1: Καλώς τον, να την κάνεις καλά.
7: Ναι. Τι γίνεται?
1: Καλά.
0: Γιατί κοροδεύεις ο φίλος?
7: Πώς θα βλέπεις τα πράγματα σήμερα εκεί στα Αστέρια?
1: Πάρα πολύ καλά.
0: ΑΕΚ θα δούμε,
1: ΑΕΚ θα δούμε Αστέρια, θα δούμε ΑΕΚ, άρα θα
0: γιατί
1: δούμε.
0: Γιατί ειρωνεύεσαι τον κύριο?
1: Ναι.
0: Έτσι.
7: Ρε Ντίνο, η ΑΕΚ θα κουραστεί, άλλοι τι θα κάνουν, θα είναι ακουραστεί.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει το Μόλ, το Ρώστερ, δεν είναι μεγάλο.
7: Ναι, εντάξει, λέω η ΑΕΚ
1: προβλέπω
7: θα κουραστεί, άλλοι τι θα κάνουν,
1: μέχρι τα Χριστούγεννα,
7: δεν
1: ναι.
7: Έχουν μεγάλα Ρώστερ οι άλλοι.
1: Ναι. Ο Παναθηναϊκός
7: έχει... Λες κάτι καλύτερο να κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή εκτός από την ΑΕΚ?
1: Γράψε Θλάσιο Ρώτα.
7: Εγώ σε λέω δεν θα γράψω φράσεις στο Ρώτα. Γιατί θα σε πω και κάτι άλλο, η ΑΕΚ δεν έχει τελειώσει με τα 4-2-3-1, με τα 4-3-3-4-2.
1: Εμένα...
7: Η ΑΕΚ παίζει 1-3-5-2.
1: Αυτή την τετράδα της άμυνας έχει δύο φράσεις.
7: Δεν ακούει. 3-5-2
0: παίζει.
7: Δεν το βλέπετε εσείς οι αναλυτές οι μεγάλοι.
1: Ναι.
7: Φορτώνει το κέντρο, φεύγει ο Πίλιος, ανεποκατεβαίνει όλη τη γραμμή. Ο Καρτίνος
0: Φορτώνης
7: κάνει από εκεί μεγάλη υπεραριθμία. Βγαίνει και ο Βιτάλης και γίνονται τρεις με ένα.
8: Μάση. 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
9: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
10: On Air Media Group.
11: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

Στον αέρα είμαστε. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει μέσω ραδιοφώνου 105,1, δηλαδή το Goal FM. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο του διαδικτύου που μας ακούει μέσω εικόνας και μας βλέπει από την Liga TV. Σήμερα Τρίτη, 8 του μηνός, με συγχωρείτε, και βεβαίως όπως έχετε καταλάβει, ξεκινάει η εκπομπή Volley Zone, μία ενότητα που αφορά καθαρά το άθλημα του βόλεϊ, και εκεί έχουμε πάρα πολλά σημαντικά πράγματα να πούμε. Το ξεκινήσαμε βεβαίως την προηγούμενη εβδομάδα, θα συνεχίζουμε ασφαλώς και σήμερα. Σκουταρίδης ο Γιώργος είναι στο μικρόφωνο και για το υπόλοιπο της ώρας μείνετε στη συχνότητα και του διαδικτύου και του ραδιοφώνου, γιατί έχουμε πολύ σημαντικά πράγματα να σας παραθέσουμε όσον αφορά για τις τελευταίες ώρες, τελευταίες μέρες των ειδήσεων, τελευταίες μέρες των ειδήσεων όσον αφορά την πετοσφαίριση. Και κυρίως μιλάμε για την Ελλάδα, για την Ελλάδα, και ασφαλώς για τις κατηγορίες της Pre-League και της Α2. Και σήμερα είμαστε γεμάτοι από ειδήσεις. Έχουμε την πρώτη προπόνηση της ΑΕΚ Κομωτινή που στο νέο πρωτάθλημα και μετά από την wild card που πήρε θα είναι στην Pre-League. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές και έχουμε και ένα σχετικό ρεπορτάζ λίγο αργότερα. Πήγαμε εκεί, πήραμε κάποια πλάνα, πήραμε ασφαλώς κάποιες συνεδεύξεις από τον Κρεούζη, τον Ηλία, και τον αρχηγό, τον Άγγελο Χαλίλη, και το νέο απόκτημα, τον Νίκο τον Μπόνια, όσον αφορά την ΑΕΚ. Έχουμε ειδήσει από τον Άθλο Οριστιάδας που δεν έχει σταματήσει ποτέ, από ό,τι μας είπε ένας φίλος μας, τις προπονήσεις. Έχει πάρει ένα σημαντικό απόκτημα τις τελευταίες μέρες. Θα το παραθέσουμε γι' αυτό σε αυτή την μία ώρα. Στο μισάωρο περίπου, πριν ολοκληρωθεί η εκπομπή, έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο σήμερα από το κομμάτι του βόλεϊ γυναικών, και μιλάω για την Α2. Αξίζει να μείνετε και να παρακολουθήσετε τον καλεσμένο μας, που ονομάζεται ασφαλώς Γιάννης Τσακάλης, ο προπονητής της ΑΟ Σκοπέλου, που μας έκανε τιμή να είναι σήμερα μαζί μας. Και ασφαλώς θα κλείσουμε και με τις ειδήσεις που έχουμε καταγράψει ως Liga TV.

Και πριν πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ Κομωτινής όσον αφορά την πρώτη προπόνηση που έγινε χτες στις 7.30 ώρα στο ΔΑΚ, πάμε να αναφέρουμε για το κομμάτι της ΑΕΚ, δηλαδή εδώ βλέπετε και το ανάλογο γραφικό που έβγαλε η ομάδα της Λίγκα, το γεγονός ότι η ΑΕΚ και με τη Βούλα στην ουσία είναι στην pre-league, παρότι υπήρχε ένας ψαουικά έτσι πόλεμος ούτως ώστε η ομάδα της Κομωτινής να μην πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο για την pre-league. Πολλές ομάδες αντιστάθηκαν, πολλές ομάδες προσπάθησαν να δώσουν περισσότερα, μάλλον να δείξουν όσον αφορά το κομμάτι της εγγύησης, δίνοντας κάποια χρήματα. Ευτυχώς για την Ομοσπονδία που κοιτάει σε πρώτη φάση σε τι κατάσταση είναι ένα σωματείο, σε πρώτη φάση ασφαλώς, τι βλέψεις έχει για το μέλλον, γιατί τα παραδείγματα είναι άπειρα σχετικά στον αθλητισμό, που βλέπουμε ομάδες σαν πηγολαμπίδες ή περισσότερο σαν πυροτεχνήματα, με το γεγονός ότι έχουν πάρα πολλά λεφτά να ανεβαίνουν τη μία χρονιά πολύ καλά, δύο-τρεις χρονιές, αλλά από εκεί πέρα να κατεβαίνουν σε τοπικό επίπεδο. Τα παραδείγματα στο κομμάτι του αθλητισμού είναι άπειρα. Τώρα όσον αφορά για την ΑΕΚ, μιας και το ρεπορτάζ αναφερόμαστε πάνω στην ομάδα της Κομωτινής, απλά να αναφέρω ότι το γεγονός για να πάρει αυτή τη wild card, έπαιξαν πάρα πολύ ρόλο το κομμάτι των ακαδημιών, το κομμάτι των εφηβικών τμήματων, το αναπτυξιακό δηλαδή κομμάτι της γυναικείας ομάδας, που γενικότερα όλος ο σύλλογος έχει μια πάρα πολύ καλή πορεία και βεβαίως ανωδική. Όλα αυτά τα συνυπολόγισαν οι άνθρωποι εκεί και βεβαίως με τη Βούλα οι άνθρωποι της ΑΕΚ, δηλαδή εμείς το είχαμε αναφέρει σαν ρεπορτάζ εδώ και πάρα πολύ καιρό, δηλαδή ενδεχομένως να ήμασταν και από τους πρώτους που το είχαμε καταγράψει, η Λίγκα εννοώ, αλλά πήρε την υπογραφή δηλαδή, και πλέον η ομάδα της Κομωτινής θα είναι στην pre-league μαζί με την ομάδα του Άθλο Ριστιάδας και τη Γαία. Όσον αφορά τη Θράκη, δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερο σημείο για την ομάδα της Θράκης, που για τον ομό της Θράκης, να έχει ομάδες τρεις μάλιστα σε ένα μεγάλο επίπεδο του βόλεϊ στην Ελλάδα. Νομίζω είναι ότι το καλύτερο για τα τελευταία χρόνια. Αυτά όσον αφορά την ΑΕΚ Κομωτινής, που στην ουσία πήγε και κατέκτησε αυτή την την wild card με το σπαθί. Χτες το απόγευμα πήγαμε και παρακολουθήσαμε την πρώτη προπόνηση της ΑΕΚ Κομωτινής στο ΔΑΚ, στο κλειστό γυμναστήριο. Σίγουρα υπήρχαν απουσίες, δεν ήρθαν όλοι, δηλαδή ο Αραούχο δεν έδωσε παρόν, ο ξένος δηλαδή, και άλλοι παίκτες δεν έδωσαν το παρόν. Παρόλα αυτά είχε αρκετό κόσμο, νέοι βολεμπολίστες, κάποιοι παλιοί, και βεβαίως ο Ηλίας ο Κρεούζης, ο προτεργάτης αυτής της προσπάθειας, όχι μόνο φέτος, πάρα πολλά χρόνια, έδωσε μια εισαγωγή προς τους νέους κυρίως για το ποια είναι η φιλοσοφία της ομάδας, τι προσδοκεί από τους ίδιους αλλά και γενικότερα από το σύνολο της ΑΕΚ για φέτος. Και βεβαίως εμείς είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε μαζί του, αλλά βεβαίως και πέρα από αυτό και με δύο παίκτες, τον Άγγελο Χαλίλη και τον Νίκο Τομπόνια, όπως είπαμε και πριν. Γενικότερα στην ομάδα της ΑΕΚ υπάρχει μια μεγάλη αισιοδοξία για το γεγονός ότι ξεκινάνε από νέα φυτηρία προς την κορυφή, να το πω έτσι. Και η κορυφή, αυτό το λέω εγώ ασφαλώς, είναι η μεγάλη κατηγορία της Volley League δηλαδή. Χρειάζονται πολλά βήματα, είναι το μόνο σίγουρο αυτό. Παρ' όλα αυτά, και πρέπει να το αναφέρω αυτό, η ομάδα της Κομωτινής κατάφερε
και σχεδόν αθόρυβα, να το πω έτσι, μέσα στα προηγούμενα χρόνια να κάνει βήματα προόδου σχεδόν σε όλα τα τμήματα. Τώρα μιλάμε για το ανδρικό που όσο περνά τα χρόνια γίνεται και καλύτερο. Σίγουρα ένας από τους που δέχεται τα συγχαρητήρια ολονών μας, πιστεύω, είναι ο Ηλίας ο Κρεούζης, που κατάφερε, το αθόρυβα ισχύει και για αυτόν, έχει πολύ μεγάλες γνώσεις στο κομμάτι του βόλη, παρόλα αυτά με μεθοδικότητα και με χωρίς θόρυβο κατάφερε να στείλει την ομάδα της ΑΕΚ στην Pre-League ακόμα και με αυτόν τον τρόπο. Είχαμε την ευκαιρία λοιπόν να μιλήσουμε μαζί του. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπε ο Ηλίας ο Κρεούζης στην πρώτη προπόνηση για φέτος της ΑΕΚ της Κομωτινής.

Ακούσατε λίγο πολύ αυτά που μας είπε ο Ηλίας Κρεούζης, αναφερόμενος ασφαλώς και για την πορεία της ομάδας πλέον υπό διαφορετικές συνθήκες, όπως τον ρωτήσαμε. Δηλαδή τερμάτισε στην Α2, φέτος ξεκινάει αφετηρία δηλαδή από την Pre-League. Είπε τα προβλήματα, είπε ότι για να σωθείς στην ουσία πρέπει να κάνεις πρωταθλητισμό και βεβαίως ότι πιστεύει πάρα πολύ στην ομάδα που έχει και ασφαλώς και στους παίκτες. Δεν ξέφυγε από την ερώτηση που του κάναμε, δηλαδή το γεγονός ότι η ομάδα της ΑΕΚ έφτασε σε ένα πολύ δύσκολο σημείο το καλοκαίρι, και μιλάω με αυτό το νταβαντούρι που έγινε, εισαγωγικά το λέω νταβαντούρι, γεγονός ότι αποφάσισε η ομάδα ή το τμήμα της ΑΕΚ Κομωτινής των γυναικείων να αποχωρήσει, να δημιουργηθεί ένα άλλο τμήμα, μια άλλη ομάδα, και όλο αυτό σίγουρα πήρε η μπάλα και το ανδρικό τμήμα και πόσο μάλιστα το υπόλοιπο σύλλογο. Έδωσε την απάντησή του, νομίζω είναι καταγράψιμη, και πέραν από αυτό έχετε κι εσείς μια πληρέστερη έτσι άποψη και απάντηση για το τι, πώς το βιώνει και πώς το βίωσε ο προπονητής Ηλίας Κρεούζης με την απάντηση που μας έδωσες. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Άγγελο Χαλίλη, τον αρχηγό της ΑΕΚ Κομωτινής, και βεβαίως μετά από τον Άγγελο θα ακούσετε και τον Ράπτη, όχι συγγνώμη, τον Μπόνια, με συγχωρείτε, τον Νίκο, που είναι το νέο απόκτημα της Κομωτινής.

Και τώρα, το οποίο θα το πω και το πρώτο, με την πρέση.

Thank you.

Λοιπόν, ακούσατε τους δύο ανθρώπους που ήταν μαζί μας. Μιλάω για τον Άγγελο Χαλίλη, τον αρχηγό της ΑΕ Κομωτινής, και τον Νίκο τον Μπόνια, το νέο απόκτημα του συλλόγου με περγαμηνές, αυτό είναι αλήθεια, με παραστάσεις ακόμα και στην ομάδα του ΠΑΟΚ, και μάλιστα ήταν ο παίκτης, αν δεν κάνω λάθος, πέρυσι που πέτυχε τον πρώτο άσο σε επαγγελματικό επίπεδο στην περσινή χρονιά. Μπορεί να κάνω και λάθος, να είναι και στο και για άλλα χρόνια. Τουλάχιστον η είδηση έρχεται από την περσινή κατάσταση. Λοιπόν, ακούσαμε μια αρκετά ενδιαφέρουσα συνέντευξη, δήλωση, όπως θέλετε πάρτε το, από τον Ηλία Κρεούζη, το γεγονός ότι η ομάδα ξαναχτίζεται και ο σύλλογος σχεδόν από την αρχή, στο κομμάτι των υποδομών, αλλά και στα υπόλοιπα τμήματα. Αυτό που είπε, να μην υπάρχει τοξικότητα, αυτό που ανέφερε με αυτά που έγιναν το καλοκαίρι, είναι να όλοι χωράνε σε μια πόλη σαν την Κομωτινή για το επόμενο βήμα και για το καλό του βόλεϊ. Όσον αφορά τους δύο παίκτες, εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για το γεγονός ότι η ομάδα της Κομωτινής θα παίζει στην Pre-League, και βεβαίως μπορεί να είναι δύσκολο, αλλά σίγουρα θα έχει πολλά υπέρ και για το σύλλογο και πόσο μάλιστα για την πόλη, και είναι ένα στοιχείο που το κρατάμε κι εμείς, διότι μια ομάδα σαν την Κομωτινή δίνει περισσότερη διαφήμιση, να το πω έτσι, σε οτιδήποτε έχει να κάνει τον αθλητισμό και όταν παίζεις σε μεγάλο επίπεδο.

Και αφού είμαστε στο κομμάτι της ΑΕΚ και πριν πάμε στην συνέντευξη που κάναμε με τον Γιάννη τον Τζακάλι, μάθαμε ότι θα υπάρχουν και τα φιλικά, αν δεν κάνω λάθος. Το πρώτο φιλικό θα γίνει στον Άθλο μέσα, με την, στην Ορσιάδα μάλλον, με τον Άθλο, τις επόμενες μέρες αν δεν κάνω λάθος. Μετά θα γίνει ένα φιλικό με τον ύφεστο Φλόρινας στην Θεσσαλονίκη. Ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλα φιλικά, αυτά τα μάθουμε στην πορεία της εβδομάδας. Αλλά τουλάχιστον αυτά δεν είναι επίσημα, αλλά τουλάχιστον αυτά αντλήσαμε από αυτά που έλεγε ο Ηλίας ο Κρεγούζης στην χτεσινή προπόνηση για το γεγονός ότι η ομάδα θα κάνει και κάποια φιλικά. Είναι λογικό και επόμενο μέσα από μια προετοιμασία να υπάρχουν και παιχνίδια που για τους προπονητές αλλά και γενικότερα για το προπονητικό staff βλέπει τις ατέλειες, διορθώνει τους σχηματισμούς, διορθώνει τις αμυντικές και τις επιθετικές λειτουργίες. Όλα αυτά σε ένα παιχνίδι, σε ένα φιλικό παιχνίδι μπορούν να τα διορθώσουν πριν πάμε στα επίσημα μάτς που ξεκινούν τον Οκτώβριο.

Νομίζω ότι είμαστε πανέτοιμοι για να πάμε να ακούσουμε τη συνέντευξη που μας έδωσε ο προπονητής της ΑΟΣ Κοπέλου, ο Γιάννης Τσακάλης. Το γνωρίσαμε, η δικιά μου η πλευρά δηλαδή, το γνώρισα πριν από 2 χρόνια και είναι, το λέω νομίζω και στη συνέντευξη, ότι είναι από τα πολύ ωραία στοιχεία που κρατάω στο κομμάτι του αθλητισμού, όταν γνωρίζεις ανθρώπους που δεν έχουν να σου πούνε κάτι περισσότερο ή κάτι λιγότερο πέραν από αυτό που συμβαίνει. Μην ξεχνάτε, και πρέπει να το αναφέρουμε, ότι παρακολουθείτε και ακούτε την εκπομπή Volley Zone από το Goal FM 105,1 και βεβαίως για τους φίλους που το βλέπετε μέσω YouTube από την Λίγκα ασφαλώς. Πάμε να ακούσουμε τη συνέντευξη του Γιώργου, του Γιάννη, του Τσακάλη.

0: Είναι από τις ωραίες στιγμές έτσι, που έχει αυτός ο αθλητισμός, έχει ο αθλητισμός γενικότερα, που μέσα στη διάρκεια του γνωρίζεις ωραίους ανθρώπους και έχεις να πεις πολλά ωραία πράγματα, έχεις να αναφέρεις προβληματισμούς, παράπονα, ωραίες στιγμές, και αυτό είναι ένα από τα πολύ ωραία στοιχεία που από τη στιγμή που ασχολούμαι με τη δημοσιογραφία, το κρατάω ως κόρη οφθαλμού. Απέναντί μου είναι ο Γιάννης ο Τσακάλης, και είναι ένας άνθρωπος που το γνωρίζω λίγο καιρό, αυτή είναι αλήθεια, στον χώρο του βόλεϊ βεβαίως, είναι προπονητής της Σκοπέλου, αλλά νομίζω από αυτά που έχουμε πει, σαν να το γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι κοντά εδώ στην εκπομπή.
1: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ξέρεις ότι υπάρχει μια αμοιβαία εκτίμηση και συμπάθεια, οπότε οποτεδήποτε είμαι πάντα στη διάθεσή σου. Χαρά μου, είναι χαρά μου δηλαδή.
0: Είναι, πόσο μάλιστα και για τη δικιά μας την πλευρά. Λοιπόν, σταχτοπούτα πέρυσι, να σου πω την αλήθεια, η Σκόπελος ανέβηκε πρώτη από τα μπαράζ, και όχι μόνο αυτό, κατάφερε μέσα στη διάρκεια του πρωταθλήματος, του περσινού πρωταθλήματος, να παρουσιάσει ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο. Πολλοί δεν το περίμεναν, και αυτό είναι η αλήθεια. Παρ' όλα αυτά βάλατε γυαλιά σε αρκετούς, και αυτό πρέπει να στο καταλογίσω, coach.
1: Λοιπόν, καταρχάς να διορθώσω, πρώτος ανέβηκε ο Ιωνικός.
0: Α, ο Ιωνικός, σωστά. Ναι, έχεις δίκιο.
1: Κοίτα να δεις, εμείς
0: το έχω ξαναπεί. Σε ένα μυθικό παιχνίδι, νομίζω 3-2 που έλειξε.
1: Έχεις δίκιο. 2-0 μπροστά εμείς και 3-2 μετά το γύρισμα. Κοίτα να δεις, εμείς το έχω ξαναπεί και το έχω πει και σε σένα, κάνουμε με το δύσκολο τρόπο αθλητισμό, όπως τα περισσότερα νησιά. Εμείς ένα λόγο παραπάνω, γιατί είναι μεγάλη απόσταση. Δηλαδή, είναι στο καράβι είναι 4,5 ώρες, έτσι, δεν είναι μία ώρα και μισή ώρα, ώστε να είναι εύκολη πρόσβαση. Αυτό αναγκαστικά μας κάνει να έχουμε τις αθλητριές. Δηλαδή, είναι στο καράβι είναι 4,5 ώρες, έτσι, δεν είναι μία ώρα και μισή ώρα, ώστε

0: τη διαδικασία. Αυτό έχει και σαν αποτέλεσμα αυτό που είπες. Η Σκόπελος πέρσι ήταν μια ομάδα, ας πούμε, δηλαδή υπήρχαν μάτς που έπαιζε αρκετά καλά, μάτς που ήταν, έλεγες, πού είναι αυτή η ομάδα που ήταν πριν από λίγες μέρες. Αυτό είναι φυσιολογικό. Μια ομάδα που δεν κάνει προπόνηση μαζί, συνέχεια, που δεν είναι μαζί στο γήπεδο, έχει αυτό το πράγμα ότι κάποιες μέρες χάνεται. Δεν υπάρχει ομοιογένεια ακριβώς που θέλουμε, αλλά okay, αυτός είναι ο τρόπος, δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε, τουλάχιστον προς το παρόν, και παλεύουμε έτσι.
1: Είναι δύσκολο πάντως. Μόνο κάποιος που το ακούει θεωρεί είναι τεράστια δυσκολία όσον αφορά για να περάσει η χρονιά, δηλαδή οποιαδήποτε χρονιά. Και πόσο μάλιστα εσείς καταφέρετε με αρκετές αγωνιστικές μπροστά σας να εξασφαλίσετε και την παραμονή.
0: Για ναι, πέρσι, είναι δύσκολο. Ναι, για πέρσι το καταφέραμε, ναι, είναι δύσκολο. Συμφωνώ, είναι περίεργο. Εγώ το λέω και σε φίλους μου προπονητές και γελάμε, λέμε, πες μου κάπου παραφύση βόλη, έτσι, γιατί η φύση είναι να κάνεις προπόνηση όλοι μαζί συνέχεια. Εμείς προσπαθούμε, παλεύουμε με αυτόν τον τρόπο. Κάπου τα κορίτσια και η επιλογή ακόμα των κοριτσιών γίνεται με αυτόν τον τρόπο που να το έχουν στηρίξει και παλιότερα, ώστε να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Φέτος έχουμε κάνει κάποιες νέες προσθήκες, αλλάζει λίγο αυτό, θα το δούμε. Ελπίζουμε να έχουμε τα ίδια αποτελέσματα. Δηλαδή, μπορώ να σου πω φέτος, αν δεις ο στόχος φέτος της ομάδος. Θυμάσαι πέρσι μιλήσαμε για παραμονή από την πρώτη στιγμή. Φέτος θεωρώ ότι πρέπει να πάμε ένα βήμα παραπάνω. Θα το πω καθιέρωση ή εδραίωση στην κατηγορία. Δηλαδή να σωθούμε νωρίς και να παίξουμε καλό βόλεϊ. Έτσι δηλαδή, ένα βήμα παραπάνω από την παραμονή. Αυτό θέλουμε να είναι ο στόχος μας. Αν και ποτέ δεν. Όπως λέγει το γνωμικό, οι άνθρωποι κάνουν σχέδιο, ο Θεός γελάει. Αλλά ελπίζουμε σε αυτό.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Και μια που μου έδωσε την πάσα ως πασαδόρος, τι ήσουν.
0: Κυρίως.
1: Ναι, μια που μου έδωσες την πάσα, πάμε στην φετινή χρονιά. Από ό,τι είδα και από τα social και από οτιδήποτε άλλο, έχετε κρατήσει τον βασικό κορμό, αλλά ήρθαν και νέες προσθήκες. Πες μας λίγο τα πράγματα και πες μας αν ξεκινήσατε. Νομίζω ξεκινήσατε την προετοιμασία.
0: Ναι. Αυτή εδώ και λίγες μέρες ξεκίνησε η προετοιμασία και στο Βόλο και στη Θεσσαλονίκη. Ο κορμός έμεινε. Άλλαξε λίγο, δηλαδή ουσιαστικά φύγανε τρία παιδιά. Θέλω να τα ευχαριστήσω κιόλας γιατί τα παιδιά που συνεργαστήκαμε άψογα και τη Γιώγα που πήγε στην ΕΑΛ και τα κορίτσια που πήγαν στη Μακεδόνια, την Αλατζίδου και την Ταυλίκου. Πραγματικά είχαμε άψογη συνεργασία, τις ευχαριστώ και εύχομαι τα καλύτερα να είναι μπροστά τους. Όπως και το Λίμπερό μας, το δεύτερο που λόγω είναι στη Γερμανία για, με υποχρεώσεις και γι' αυτό είναι εκεί πλέον. Κάναμε κάποιες προσθήκες. Πήραμε την Κασιούρα, τη Βασιλική, τη Στήλα, τη Στεριάνα και τη Σαραφίου, τη Μαρία από την Αργό. Και πήραμε και τη Ρωσιάδο από την Θεσσαλονίκη που έπαιζε πέρυσι στη Χάνθ. Έχουμε και μια επιστροφή δικιά μας παίκτες της Χριστίνας που ενώ έγινε μαμά τώρα είναι ξανά στους αγωνιστικούς χώρους και είναι χαρά μας αυτό. Μάλιστα, Σωτηρίου.
1: Σωστά, που ήταν από ό,τι θυμάμαι στα μπαράζ, που ήταν από τις κορυφές, έτσι. Δεν το συζητάμε.
0: Είναι μια εμπειρία αθλήτρια με παραστάσεις και μάλιστα να ευχηθώ και στον αέρα γιατί ξέρεις και είχε τη βάφτιση του μωρού της να είναι πάντα τυχερό και γερό.
1: Γιάννη, για βοήθησέ με λίγο στη μνήμη μου. Είναι αυτή που μου έλεγε για τα ποίηματα.
0: Α, μπράβο, ναι.
1: Σωστά.
0: Το ποίημα που χρωστά από πότε είναι αυτό.
1: Δεν πειράζει. Δεν ξέρω αν θες να μας το πει σήμερα.
0: Ναι, όχι σήμερα, τώρα θα το πούμε άλλη φορά. Υπόσχομαι όμως, υπόσχομαι θα το πω. Θα γράψω ένα ποίημα για το πρωτάθλημα, ένα στίχο και θα το πω κάποια στιγμή, σε υπόσχομαι.
1: Ωραία. Άρα, οι φιλοδοξίες νομίζω είναι, έχω την αντίληψη από αυτά μας λες και από αυτά που έχω εισπράξει, ότι είναι ίδια με πέρυσι, αλλά και ένα παραπάνω και το γεγονός αυτό ενδεχομένως σας οθεί για κάτι περισσότερο και από τον κόσμο που σας βοηθάει πάρα πολύ.
0: Σαφώς. Αυτό που θέλω να σου πω είναι αυτό που σου είπα: είναι καθιέρωση και εδραίωση στην κατηγορία. Δηλαδή, όχι ασανσέρ να μείνουμε, να είμαστε ένα σταθερό μέλος της κατηγορίας. Αλλά να σου πω κάτι που είναι πολύ βασικό για να μην κρυβόμαστε.
1: Ναι.
0: Παίζουμε ένα πολύ ακριβό πρωτάθλημα και δυστυχώς τα οικονομικά καθορίζουν και το μέλλον των ομάδων. Να μην κρυβόμαστε. Δηλαδή, ξεκάθαρα σου λέω: τώρα λέμε αυτά, χτύπα ξύλο. Αν με ένα-δύο χορηγεί κάτι στραβώσει, μπορεί να λέμε άλλα σε ένα μήνα.
1: Ισχύει.
0: Όχι μόνο για τη Σκόπελο, αναφέρομαι σε όλες τις ομάδες. Δηλαδή, πραγματικά. Είναι ένα πρωτάθλημα ακριβό, το κράτος το ξέρουμε, δεν δίνει τίποτα στην Α2, με αποτέλεσμα όλοι να είμαστε ουσιαστικά με το όπλο στο κεφάλι, δηλαδή οικονομικά μιλάω, έτσι, κατά τη μεταφορά αυτή. Ελπίζουμε, ο κόσμος μας στηρίζει, κάποιοι χορηγοί μας στηρίζουν, όπως και όλες τις ομάδες, να υπάρξει αυτό για να μπορούμε να έχουμε συνέχεια. Mm-hmm. Καλώς

0: 200 ομάδες είναι όλες το πάρα πολύ δύσκολο οικονομικά και πρέπει να το τονίζουμε γιατί όλοι είναι άξιοι συγχαρητήρων γιατί κάνουν υπέρβαση όλα τα σωματεία πραγματικά.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο και κάποια στιγμή πριν βουλιάξει το καράβι εννοώ, πρέπει η πολιτεία λίγο να το δει διαφορετικά το κομμάτι, δηλαδή να βοηθήσει ακόμα περισσότερο τις ομάδες και οι ομάδες που είναι σε νησιά να τα βοηθήσει περισσότερο, γιατί είναι πολύ δύσκολο μια ομάδα όταν είσαι νησί, πόσο είναι η Σκόπελο, να βαδίσει με τα ίδια δεδομένα όπως είναι κάποιες ομάδες που δουν υπηρετικά.
0: Νομίζω... Γιώργο μου, βασικά να βοηθήσει όλες τις ομάδες.
1: Σωστό.
0: Καλός ή κακός, δηλαδή πρέπει να πάρεις κάποια χρήματα. Δηλαδή γίνεται με τώρα με 0 ή 1000 ευρώ, μια ομάδα όταν έχει μεταφορικά 15 και 20 χιλιάδες μόνο τα αδιαφορικά της. Πώς να τα παίξετε αυτό το πρωτάθλημα, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Πώς πάμε στο κομμάτι το αναπτυξιακό, Γιάννη, θέλω να μας πεις.
0: Αυτό πολύ βασικό. Εμείς τα τελευταία 2-3 χρόνια δεν κατεβάζαμε καθόλου αναπτυξιακά τμήματα γιατί ήταν αδύνατο λόγω της ανέβηκε η ομάδα κατηγορία και δεν προλαβαίναμε. Φέτος θα υπάρξουν ξανά οι κορασίδες μας, το οποίο είναι πραγματικά κοστοβόρο, αλλά τα παιδιά θα το αξίζουν. Γιατί είναι το μέλλον. Η ομάδα έχει ακαδημίες, δουλεύουμε χαμηλά. Δεν ξέρω αν θα φτάσουν τα παιδιά και μόνο που παίζουν βόλια στο νησί είναι μεγάλη ευχαρίστηση για μένα. Είναι το χαίρομαι πραγματικά. Φέτος θα παίξουμε στο πρωτάθλημα ξανά της ΕΣΠΕΚΕΛ. Υπάρχει ενθουσιασμός και μπορώ να σου πω ότι αυτό μου ξαναδίνει μια σπίθα που την είχα χάσει λιγάκι.
1: Και νομίζω είναι και το πιο βασικό για έναν άνθρωπο που ασχολείται με την προπονητική να μέσα στο γήπεδο να πλάθει, να το πω έτσι, παιδιά που ενδεχομένως κάποια από αυτά να παίξουν σε μεγάλες ομάδες, έτσι. Και πόσο περήφανος πρέπει να είσαι οποιοσδήποτε προπονητής.
0: Επειδή έχουμε ξαναμιλήσει, η Σκόπελο είναι ειδική κατάσταση. Εγώ δεν έχω σχέση έργου με την ομάδα. Δημιούργησα την ομάδα. Είναι το πάθος μου, το κατάλαβες. Οπότε είναι μεγαλύτερη χαρά βλέπω παιδιά που από κάτω μπορούν να παίζουν. Δεν είναι εύκολο σαφώς γιατί έχουμε αυτό, θα πω τη λέξη, το άτιμο το ύψος. Το βόλιο χρειάζεται ύψος. Οπότε τα κορίτσια δεν είναι ψηλά, αλλά okay, προσπαθούμε. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχει, γίνεται μια δουλειά, τα παιδιά το αγαπάνε και. Είμαστε σε ένα καλό δρόμο αυτό. Δηλαδή, όταν έχουμε ακαδημίες γύρω στα 60 παιδάκια, μιλάμε για ένα μικρό νησί, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, τα περισσότερα κορίτσια έχω αυτή τη στιγμή που ασχολούμαι από το 11 και μια μέρα σκεφτόμουν πραγματικά ό,τι κοριτσάκι υπάρχει το 80% έχει παίξει έστω για ένα μήνα βόλεϊ. Μπορεί να μην το έχει κάνει, έτσι, αλλά έχει περάσει το γήπεδο έστω για ένα χρόνο και είναι κάτι όμορφο, θεωρώ.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Σημαντικό και δίνεται πνοή στο νησί ακόμα και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να έχει τουρισμό πάρα πολύ αλλά και το κομμάτι του βόλεϊ και ο αθλητισμός πρέπει να μπαίνει στις κοινωνίες μας. Πάμε προς το τέλος. Καταρχήν σου έχω μια τελευταία ερώτηση όταν θα κλείσουμε. Θέλω να σε ευχαριστήσω, θέλω να είσαι γερός, δυνατός και να βγάζεις ωραία πράγματα με το σύνολο που έχεις δημιουργήσει και εσύ και οι συνεργάτες σου στην Α2 και ελπίζω με τις κορασίδες να είναι ένα τεράστιο στίχημα για το σύλλογο και για το σωματείο και αργότερα μέσα από αυτά τα κορίτσια, από αυτά τα παιδιά να βγουν και πρωταθλήτριες. Νομίζω είναι ό,τι σημαντικότερο πρέπει να σκέφτεται ένας άνθρωπος του αθλητισμού, νομίζω.
0: Συμφωνώ μέχρι κεραίας, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Πάμε στα άλλα. ΠΑΟΚ, πώς το βλέπεις?
0: Είναι δύσκολη χρονιά για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή φέτος πονάμε, δηλαδή και αγωνιστικά, αλλά βλέπεις ότι όλο το σωματείο είναι δύσκολα. Αλλά τα 100 χρόνια δεν μας πήγαν καλά. Εγώ ξέρεις είμαι άρρωστος ΠΑΟΚ, δηλαδή
1: γι' αυτό σε ρωτάω.
0: Θέλω να πιστεύω θα γυρίσει, θα γίνει κάτι και θα πρέπει να αλλάξει κάτι για εμάς. Δηλαδή βλέπεις τραυματισμοί, βλέπεις ατυχήματα, δηλαδή θέλω να πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα πάει κάτι καλύτερα. Γιατί εντάξει, πρόκειται για τεράστιο σωματείο. Είναι καψούρα ζωής, οπότε όλα καλά.
1: Και εγώ επειδή είμαι λίγο πιο παλιός από σένα και πάω ασφαλώς, τα έχουμε ξαναζήσει στο παρελθόν αυτά. Αλλά πάντα βγαίνει κάτι καλό. Νομίζω ότι θα βρει το δρόμο το σωματείο, νομίζω, γιατί είναι γωνία μαγαζί.
0: Έχει υπάρξει πριν από εμάς, μαζί με εμάς, θα υπάρξει και μετά από εμάς.
1: Έτσι ακριβώς. Οπότε... Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που κάνουμε. Θα τα πούμε στα γήπεδα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
0: Εννοείται, να είσαι καλά.
1: Νομίζω από τις καλύτερες κουβέντες που έχω κάνει όσον αφορά τις συνεδεύξεις και αυτό Πάντα γίνεται όταν απέναντί σου έχεις έναν άνθρωπο που δεν έχει πολλά κλισέ, δεν σκέφτεται με δεύτερες κουβέντες ή ο λόγος του δεν περιέχει δεύτερες σκέψεις. Και πόσο μάλιστα όταν έχεις να κάνεις με ανθρώπους όπως τον Γέννητο Τσακάλι, που έχουν δημιουργήσει μια πολύ καλή συγκυρία εκεί στο νησί της Κοπέλου που λέγεται γυναικεία ομάδα, με όλες τις δυσκολίες, μας ανέφερε ο coach σε όλη τη διάρκεια της κουβέντας μας, αλλά αυτό που πρέπει να κρατήσουμε πάντα από τέτοιες κουβέντες, από τέτοιες συνεντεύξεις, πόσο θέληση υπάρχει από πίσω για το γεγονός ότι πρέπει τέτοιες καταστάσεις ομαδικές εννοώ, να μένουν στην ιστορία. Μην ξεχνάτε ότι ακούτε το Volley Zone Live και παρακολουθείτε ασφαλώς από το ραδιόφωνο 105,1 του Goal FM στην Ξάνθη και ασφαλώς από την Liga TV μέσω διαδικτύου, μέσω YouTube δηλαδή, σε όλο τον κόσμο. Ενδιαφέροντα, πολύ ωραία πράγματα. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω τέτοιες συνθήκες να πω μέσα από την εκπομπή και χαίρομαι πάρα πολύ. Μην ξεχνάτε ότι κάθε Τρίτη είναι αυτή η εκπομπή στον αέρα, Volley Zone. Τις έχουμε μοιράσει δηλαδή τις εκπομπές και τους χώρους, δηλαδή Δευτέρα ποδόσφαιρο, Τρίτη βόλι και αύριο Τετάρτη με τον μπάσκετ.

Μία από τις πολύ καλές μεταγραφές, και είναι ξεκάθαρο αυτό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα και η Λίγα το ανέδειξε, είναι το γεγονός ότι ο Τζουμάκας, ο Γιώργος, πλέον είναι αθλητής του Άθλου Ορεστιάδας, ο 31χρονος άσος, με ύψος 2-4, 2-6, νομίζω 2-6, ναι. Ο Τζουμάκας που ξεκίνησε το βόλεϊ από τον Ηρακλή, την οποία αγωνίστηκε στην πρώτη κατηγορία, και βεβαίως αργότερα την φόρησε και πάλι τη φανέλα στην Pre-League, δηλαδή τα περασμένα χρόνια. Έχει παίξει στο εξωτερικό, στην Περούτζια, στην Πιατσέτζα, στην Γκροτότ, και βεβαίως στο Ιταλικό πρωτάθλημα συμπλήρωσε 5 χρόνια αυτός ο εμπειρότατος πραγματικά παίκτης για την ομάδα του Άθλου Ορεστιάδας. Ένας παίκτης που πέραν από τις ομάδες που έπαιξε στο εξωτερικό, έχει αγωνιστεί για λογαριασμό της ΑΕΚ, του Ηρακλή, του Φίλιππο Βέρια, του Φίνικα Σύρου, τον Όφη, τον Πίγασο, Πολύγνης, έτσι. Ενώ τα τελευταία χρόνια ήταν στην Σαουδική Αραβία και πέρυσι στο Παφικό Πρωτάθλημα, δηλαδή της Κύπρου. Νομίζω είναι από τις πολύ καλές μεταγραφές ο Τζουμάκας, ο Γιώργος, που θα έχουμε την ευκαιρία να τον βλέπουμε εδώ στα γήπεδα της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης, δηλαδή στην ουσία, μάλλον όχι, τι λέω, δηλαδή στην Pre-League θα το βλέπουμε, αλλά τουλάχιστον βρίσκεται στη δικιά μας την περιοχή, και μιλάω για λογαριασμό του Άθλα. Πάρα πολύ καλή μεταγραφή για τον Άθλο Ορεστιάδας. Ο Τζελέπης ο Βαγγέλης ανανέωσε με την ομάδα της ΑΕ Κομωτινής. Θεωρώ έρχεται να μας πιστοποιήσει αυτό που και εμείς λέμε, αλλά και γενικότερα κάτι που μας έλεγε και ο Ηλίας ο Χρεούζης πριν, στο ξεκίνημα της εκπομπής, ότι από τις ακαδημίες πρωταρχικός στόχος όλων είναι να βγάλει παιδιά για την πρώτη ομάδα. Το ίδιο ισχύει για αυτό, μάλλον ισχύει για τον Βαγγέλη τον Τζελέπη, που πάρα πολλά χρόνια κατάφερε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με τρομερή δουλειά, με πολλές προσπάθειες, να ανέβει στην μεγάλη κατηγορία μαζί με την ΑΕΚ, στην Pre-League εννοώ, και βεβαίως να θα δώσει, είμαι βέβαιος, πολλά περισσότερα στην ομάδα της Κομωτινής. Πέρυσι είχε ένα θέμα υγείας, δεν μπόρεσε να συμμετέχει στη σεζόν, έκανε κάποιες συγχυρίσεις, ξαναμπήκε στο παρκέ νομίζω στο τελευταίο διάστημα του πρωταθλήματος, νομίζω κοντά στο Μάρτιο αν δεν κάνω λάθος, αλλά όπως και να το κάνεις δεν είσαι έτοιμος για να ανταπεξέρθεις στο δύσκολο πρωτάθλημα της Α2. Παρόλα αυτά είναι έτοιμος από ό,τι έχουμε ακούσει, και βεβαίως θα δώσει και αυτός παρόν στο νέο πρωτάθλημα της Pre-League, ασφαλώς με την ΑΕΚ Κομωτινής.

Ο Νίκος Ομπόνιας είναι αυτός που μας έκανε τις πρώτες δηλώσεις ως παίκτης της ΑΕΚ Κομωτινής. Ένας εξαιρετικός παίκτης, δηλαδή έρχεται στην Κομωτινή με αρκετές περγαμινές. Είναι μικρός ασφαλώς, έχει όλο το χρόνο μπροστά του. Έχει παίξει ασφαλώς τον ΠΑΟΚ με πολύ καλά στοιχεία μέσα από το πρωτάθλημα της Volley League. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν μέλος της εθνικής ομάδας Under 17 και Under 19 και ασφαλώς με πολύ καλά με τεράστιες επιτυχίες και φέτος θα ανήκει στην ομάδα της ΑΕΚ. Νομίζω είναι από τις πολύ καλές μεταγραφές που δεν μπορεί να μην έχει εμπειρία ο συγκεκριμένος παίκτης, αλλά νομίζω ότι η φιλοσοφία της ΑΕΚ είναι αυτή. Δηλαδή, νεαρά παιδιά που έχουν μέλλον μπροστά τους, ούτως ώστε να γίνουν ακόμα καλύτεροι. Το παράδειγμα αυτό ισχύει κατά κόρον στην ομάδα της Κομωτινής και νομίζω τους βγαίνει, έτσι. Νομίζω και έχω την εντύπωση ότι το ίδιο θα συμβεί και με τον Μπόνια, τον Νίκο, που ακούσατε και στη συνέντευξη που μας έδωσε ότι θα βρει και τον αδερφό του εδώ, τον Χρήστο, και νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί και από την ΑΕΚ Κομωτινής όσον αφορά η ένωση, να το πω έτσι, με τον αδερφό του. Νομίζω από τα πολύ καλά σημαντικά στοιχεία η μεταγραφή αυτή για την ΑΕΚ.

Ένας παίκτης, πρώην παίκτης της Κομωτινής, με συγχωρείτε, της ΑΕ Κομωτινής, ο Κωνσταντίνος Θεοδωρακόπουλος, εντάξει, έχει δώσει σχεδόν την ψυχή του στην ομάδα της Κομωτινής, πραγματικά, και γι' αυτό κιόλας τον αναφέρουμε, μετακίνηση στον Παχουβαϊκό, την ομάδα στην ουσία που θα παίζει στην Πριλίκ και θα βρει απέναντί του την παλιά του ομάδα, και μιλάω για την ΑΕΚ Κομωτινής. Περισσότερο από 4 χρόνια ήταν αρχηγός ο Κωνσταντίνος, ένα από τα εξαιρετικά παιδιά, με πολύ καλό χαρακτήρα και εξαιρετικό παίκτη άλλωστε, πήγε στην ομάδα του Παχουβαϊκού και βεβαίως μια εξαιρετική επιλογή και για τον ίδιο, αλλά και βεβαίως και για τους ανθρώπους εκεί. Πριν πάρει μεταγραφική, έπαιζε με για λογαριασμό στην Καλαμάτα πέρυσι δηλαδή, αλλά φέτος θέλησε να πάει στην Πριλίκ. Το ευχόμαστε ασφαλώς και από τη δικιά μας την εκπομπή ό,τι το καλύτερο. Εμείς πάντα θα λέμε ότι συσσαγωγικά είναι ένα δικό μας παιδί, γιατί έχω την εντύπωση ότι έτσι νιώθει και αυτός, ότι έχει δώσει πολλά καλά στοιχεία στην ομάδα της ΑΕΚ και όσο ήταν στην ομάδα αυτή. Και μην ξεχνάτε ότι ο Κωνσταντίνος έπαιξε και στη Volley League με την ΑΕΚ Κομωτινής. Μικρός μεν τότε, αλλά είχε πάρει σημαντικές παραστάσεις από εκείνη την περίοδο.

Μία μεταγραφή που μας έκανε ιδιαίτερα αίσθηση είναι η κυρία που είδατε, την Κάελα Αφόα, που πήρε η ομάδα της, της Λάρισας, της ΑΕΛ, έτσι, η ομάδα που και αυτή θα παίζει στο πρωτάθλημα της Α2 γυναικών ασφαλώς. Έχει αρκετές εμπειρίες, κυρίως από το γερμανικό πρωτάθλημα που έπαιζε και μέχρι πέρσι με την Φρέζεν. Πρόκειται για μια αθλητήρια που το μεγάλο της ατού είναι στο τελείωμα με τα φαρμακερά σερβίς που κάνει, και αυτό έχουμε μάθει. Νομίζω και έχω την εντύπωση ότι παίκτρια σαν και αυτή, αλλά και σαν άλλες που έχουν φέτος πάρει μεταγραφή στην Α2, και νομίζω είναι από τα πολύ καλά στοιχεία, νομίζω ανεβάζουν και το επίπεδο του βόλεϊ για το τι θα έρθει και για το τι θα ακολουθήσει. Δηλαδή παίκτρια σαν αυτήν, την Αφόα, παίκτρια σαν της Αμερικανίδης εννοώ, που έχει και η Νίκη Αλεξανδρόπουλης, αλλά και η ομάδα της, του Φίνικα Αλεξανδρόπουλης εννοώ, ανεβάζουν το επίπεδο και βεβαίως ανεβάζουν και το θέαμα, και είναι αυτό που θέλουμε, δεν θέλω να κρυβόμαστε, έτσι είναι, αυτή είναι η αλήθεια. Και πριν πάμε, μάλλον όχι, ας πούμε και μερικά πράγματα για το Σπάρτακο, που και αυτό, Σπάρτακος Λάρισας, έτσι, που και αυτός πήρε wild card και θα συμμετέχει στην Α2 με μεγάλες, έτσι, πώς να το πω, καταστάσεις στην έζηση αυτή τη στιγμή. Η ιστορία γράφει στην Α2, όπως ανέφερα και στα social media. Ομάδα είναι πάρα πολλά χρόνια στην κατηγορία, πάρα πολλά χρόνια στις τοπικές κατηγορίες, αλλά με τον τρόπο αυτό, ακόμα και με τη wild card, κατάφερε να είναι πλέον στο νέο πρωτάθλημα 26-27 της Α2. Μαζί ασφαλώς θα βρει την ΑΕΛ που είδατε πριν με την μεταγραφή που έκανε, την ΑΦΟΑ, και την ΕΑΛ, τη Λάρισα. Δηλαδή τρεις ομάδες της Λάρισας στο πρωτάθλημα της Α2. Αξίζει να αναφέρουμε ότι στο ίδιο γιορτινό κλίμα βρίσκεται και η ομάδα των Γρεβενών. Ο σύλλογος συμπλήρωσε 50 χρόνια παρουσία στο βόλεϊ, από το 76 παρακαλώ, και ήταν μια πολύ καλή στιγμή, ένα πολύ καλό timing να πάρει τη wild card και βεβαίως να οδηγηθεί και αυτός στην Α2 των γυναικών, και να είναι και αυτός ένας σύλλογος ανταγωνιστικός. Αν θυμάστε πάρα πολύ καλά, ήταν αντίπαλος ΑΕΚ Κομωτινής στην διαδικασία των μπαράζ που έγινε, αν δεν κάνω λάθος, στη Λάρισα. Ναι, στη Λάρισα έγινε. Η ομάδα λοιπόν των Γρεβενών πήρε στην ουσία τη θέση της ΑΕΚ με αυτά που έχουν γίνει και την μη συμμετοχή στην Α2, και είναι βέβαιο ότι όλοι οι άνθρωποι εκεί περιμένουν πώς και πώς τη στιγμή αυτή, δηλαδή τη στιγμή που θα πατήσουν το παρκέ επίσημα πλέον στην κατηγορία της Α2, και νομίζω είναι και από τα πιο σημαντικά στοιχεία αυτά για μια ομάδα, δηλαδή για την εξέλιξή της, όταν βλέπεις να προσμετράνε οι αρμόδιοι, εννοώ όλη την προσπάθειά σου, να τα βάζουν κάτω και να τα λογαριάζουν υπό συνθήκες, ακόμα θα μπορούσα να το πω, ρομαντισμού, και να θεωρούν ότι είναι η σειρά σου να ανέβεις ένα μεγαλύτερο σκαλοπάτι παίρνοντας την wild card.

Η ομάδα της, του Μακεδονικού ξεκίνησε, το αδρικό μιλάω, ξεκίνησε την προετοιμασία και αυτή ασφαλώς, νομίζω πριν από 3 μέρες, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ξεκίνησε και ο Μακεδονικός. Ο Μακεδονικός που ασφαλώς έχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια τον Λάμπη, τον Μπαμπαλιούτα, έναν εξαιρετικό παίκτη όσο έπαιζε, θα μπορούσα να πω και έναν εξαιρετικό προπονητή. Πέραν από το Μακεδονικό έχει και τις υποδομές του ΠΑΟΚ που κατάφερε να βγει πρωταθλητής την περασμένη χρονιά ξανά, άρα δεν χρειάζεται να πω ότι πρόκειται για έναν εξαιρετικό προπονητή με περγαμηνές, με στοιχεία που μπορεί σε κλάσματα δευτερολέπτου να διαβάσει το παιχνίδι του αντιπάλου και να βάλει τη δικιά του ομάδα, να την προσαρμόσει απέναντι σε νέες συνθήκες από την αντίπαλη ομάδα. Η ομάδα του Μακεδονικού που πέρυσι κατάφερε να φτάσει στα play-off της Α2 και έφτασε με το σπαθί πραγματικά. Και μην ξεχνάτε, θα σας το θυμίσω κιόλας, ότι ο Μακεδονικός ξεκινάει πάντα με -2 ή με -3, δεν ξέρω, διότι δεν έχει αναπτυξιακό κομμάτι. Δηλαδή ο κανονισμός της Α2 λέει ότι, και τις μεγαλύτερες κατηγορίες ασφαλώς, ότι πέραν από το αντρικό τμήμα πρέπει να έχεις και υποδομές. Ο Μακεδονικός δεν έχει, και το γεγονός ότι δεν έχει παίρνει ποινή, πέναλτι δηλαδή, μείον ή 2 ή 3 βαθμούς, τώρα δεν το θυμάμαι αρκετά. Το γεγονός όμως, παρότι την ποινή βρέθηκε στις 4 καλύτερες ομάδες πέρυσι, το προηγούμενο πρωτάθλημα, νομίζω ότι είναι άξια συγχαρητηρίων από όλους, νομίζω, για το πολύ καλό, για την πολύ καλή δουλειά που γίνεται στον Μακεδονικό. Την προπέρσινη περίοδο δεν τα κατάφερε, ενώ βρέθηκε στην κάτω ζώνη, όμως δεν έπεσε. Φέτος έχω την εντύπωση ότι μας εξέπληξε όλους πραγματικά με τη δουλειά που έκαναν άπαντες στον Μακεδονικό, και βεβαίως ένας από τους αφανείς ήρωες, και πρέπει να το πω και μέσα από την εκπομπή το Volley Zone, είναι και ο Γιώργος ο Πετρίδης, ο φροντιστής που τον έχω γνωρίσει εδώ και αρκετά χρόνια, και νομίζω είναι από τους ανθρώπους που θέλει το άθλημα, και θεωρώ ότι θέλει κάθε στοιχείο του αθλητισμού να έχει ανθρώπους σαν τον Πετρίδη, τον Γιώργο.

Με αυτά και με αυτά η εκπομπή Volley Zone έχει φτάσει στο τέλος. Μία ώρα πέρασε. Νομίζω και δεν έχω την εντύπωση ότι θα έχετε κάποιο παράπονο και σήμερα. Γεμάτη εκπομπή μας με ωραίες συνεντεύξεις από την πρώτη της ΑΕ Κομωτινής, με ωραίες συνθέσεις και κουβέντες που κάναμε με τον προπονητή της Σκοπέλου, και βεβαίως μέσα στη διάρκεια της εκπομπής είχατε την ευκαιρία να δείτε και τις τελευταίες ειδήσεις που γίνονται τις τελευταίες ώρες στο χώρο του βόλεϊ. Ο Σκουταρίδης ο Γιώργος ήταν στο μικρόφωνο, εσείς ακούσατε όλη αυτή την εκπομπή από το Goal FM 105,1, από την Ξάνθη δηλαδή, και μέσω YouTube από τη Λίγα TV. Σας εύχομαι ό,τι το καλύτερο. Μην ξεχνάτε ότι αύριο είναι εκπομπή Basketball Show, που, εντάξει, το λέω και το όνομα, θα αφορά και αφορά μόνο το μπάσκετ, και εκεί αρκετά όμορφα πράγματα έχουμε να αναφέρουμε. Κάντε λίγο κουράγιο. Αύριο, Τετάρτη, πέραν από αυτό, ξεκινάει και το κύπελο Ερασιτεχνών στο ποδόσφαιρο, έτσι. Απλά έτσι το λέω. Λοιπόν, σας εύχομαι ό,τι το καλύτερο, να είστε καλά και μην ξεχνάτε αυτό που λέω πάντα. Ο αθλητισμός είναι πολιτισμός. Δείχνει τον καθρέφτη της κοινωνίας μας. Σημαντικό. Αν πάμε να δούμε ένα μάτς, να το διασκεδάσουμε. Γιατί νομίζω αυτό προέχει. Τελειώνει το παιχνίδι, τελειώνει η διάρκεια και μετά πηγαίνουμε στα σπίτια μας. Όλοι στις δουλειές μας και οτιδήποτε άλλο. Αυτό που θα μας μείνει, αν περάσουμε όμορφα, νομίζω θα είναι κάτι, ένα στοιχείο που θα το κρατάμε και θα το λέμε πάρα πολλές φορές μέσα στην εβδομάδα. Λοιπόν, φλιάρισα, πάμε σε διακοπή. Γεια σας, σας εύχομαι ό,τι το καλύτερο.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα, Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
8: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
9: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
10: On Air Media Group.
9: Η μουσική σου είναι εδώ.
10: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
9: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: 99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
11: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
12: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
13: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

0: Γιο, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
1: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
4: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seratherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seratherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
5: Λίγο μετά τις 3.
6: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
7: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
8: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
9: Στον leader της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
8: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
10: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
12: Της κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
13: Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου.
12: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
14: Έτσι παίρνεις πως το πεις περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
12: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε το Μετρόπολης στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε στον Μονοδίουρο. Θα γίνει κακομοίρα με τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Κουλιώνη και την κυρία Κατερίνα Μιχαλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωστή Ραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Αν ψάχνετε την πιο εύκολη λύση για να διαγράψετε οριστικά το παλιό σας αυτοκίνητο, η αδελφή Κωνσταντινίδη είναι η απάντηση. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 18133 και την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας, όλα τα υπόλοιπα γίνονται από αυτούς. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς καθυστερήσεις, με αξιοπιστία και την καλύτερη τιμή της αγοράς. Επισκεφτείτε τους ειδικούς που κάνουν διαδικασία απλή και άμεση, αν θέλετε να χρειάζεστε αδελφή Κωνσταντινίδη. Καλέστε τώρα στο 18133 ή μπείτε στο axa.gr. Like 9.55 και το μήνυμα στο 54301, Μετρόπολη 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή στη σελίδα μας στο Facebook. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα και παλιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση ταπάνη θέρμανσης και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομόνωση στο σπίτι με Vitex, από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά του Κοσμάγλου. Έχει περισσότερα 50 χρόνια εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία στα καταστήματά του, όπου θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς, γιατί πολύ απλά η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Καλησπέρα Κωστή.
1: Έλα φίλε.
0: Νίκη για τον Ηρακλή χθες με
1: 0-2. Μπράβο, πολύ μεγάλη.
0: Σημαντική νίκη.
1: Νομίζω. Πάρα πολύ μεγάλη νίκη. Και ψυχολογίας και βαθμολογίας. Και οργάνωση και ηρεμία και ουσία, όλα, όλα μεγάλη
0: ουσία.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν θα πω ότι έπαιξε το ποδόσφαιρο, αλλά.
1: Δεν ήταν... το είδα το Μάση Γρηγόρη, είχε σημειότυπα, είδα, οπότε.
0: Ήταν ουσιαστικό.
1: Είχα εκεί κάτι τηλεοράσει, κάτι αυτά. Δεν...
0: Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό το οποίο έγινε με τον Αθανασιάδη.
1: Τι έγινε.
0: Τι έγινε. Τον είχε ένα πλάνο το οποίο έχει κυκλοφορήσει πάρα πολύ, που το έζησε πολύ έντονα συναισθηματικά και έκανε κάποιες δόσεις. Θα πω το εξής. Προσωπικά δεν το γνωρίζω το παλικάρι, ξέρω ότι είναι ένας καλός θανατοφύλακας ο οποίος ξεκίνησε από τις ακαδημίες του Ηρακλή. Νομίζω θα συμφωνείς.
1: Ναι, ναι, νομίζω... θανατοφύλακας ο καλύτερος πέρυσι στην Ελλάδα.
0: Νομίζω θα συμφωνείς όμως αυτό που θέλω να πω.
1: Γιατί άμα διαφωνήσω δεν θα φάσω το μεσημέρι δηλαδή.
0: Όχι, νομίζω θα συμφωνήσεις. Έχεις πει κάποτε κάτι που το κράτησα, ήταν λίγο με τη δικιά σου κρίνη γλώσσα, ότι το παιδί καλό είναι να σκορδώνει την αγάπη του για το γονιό του προκειμένου να προχωρήσει.
1: Αυτό δεν έχει καμία σχέση.
0: Θα σου πω.
1: Είπα να σκοτώσει τους γονείς σου συναισθηματικά.
0: Αυτό...
1: για να προχωρήσεις.
0: Αυτό, πράγμα.
1: Αυτό δεν έχει καμία σχέση.
0: Θα πω.
1: Ναι, ναι.
0: Επειδή είναι καλός θανατοφύλακας και το
1: έζησε
0: πολύ έντονα, ναι. Νομίζω θα τον βοηθήσει περισσότερο. Ξέρεις, το συνέστημα καμιά φορά σου δημιουργεί μεγαλύτερη πίεση και βάρος.
1: Κόκκινε.
0: Γι' αυτό λέω μπορεί να συμφωνήσεις.
1: Ποιο βάρος, τι βάρος, δεν κατάλαβα. Ό,τι τι.
0: Ρε φιλέ.
1: Ό,τι τι.
0: Κανείς ποδοσφαιριστής δεν παίζει για να χάσει. Όλοι παίζουν για να κερδίσουν.
1: Ναι, πού καταλήγεις τώρα, δεν κατάλαβα.
0: Το παιδί αυτό.
1: Ναι.
0: Το δήλωσε ότι από μικρό παιδί αγαπάει τον Ηρακλή, τρέχει τον Ηρακλή. Κάνει... Το έζησε πάρα πολύ έντονα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή η συναισθηματική φόρτιση μπορεί κάπου να του δημιουργήσει ένα επιπρόσθετο βάρος που να τον. Αντί να τον, να τον κάνει καλό.
1: Επιπίου η συναισθηματική φόρτιση.
0: Του ιδίου.
1: Επάνω σε ποιο κομμάτι.
0: Αγαπάει πολύ την ομάδα.
1: Είσαι τόσο βόδαρος που δεν κατάλαβες γιατί έκλαιγε ο Αθανασιάδης. Δεν έκλαιγε για την ομάδα του.
0: Πες μου γιατί έκλαιγε.
1: Τι να σε εγώ, ρε κόκκινο. Έκλαιγε γιατί είδε τον πατέρα του στην κερκίδα.
0: Ακριβώς.
1: Ο πατέρας του τον έτρεχε τον Αθανασιάδη τόσα χρόνια.
0: Ακριβώς.
1: Από μωρό παιδί. Από προπόνηση, προπόνηση.
0: Απομονώνω το ένα κομμάτι.
1: Περίμενε, ρε Κόκκι, να καταλάβει τι είπε ο άνθρωπο.
0: Ξέρω τι είπε.
1: Γιατί είσαι βόδαρο, θα πω.
0: Επειδή είσαι βλάκα.
1: Βρεάσε το.
0: Ξέρω πολύ καλά.
1: Ο άνθρωπο.
0: Το απομονώνω.
1: Ποιο απομονώνει, θα πω.
0: Το απομονώνω.
1: Ποιο απομονώνει. Τι απομονώνει. Είπε ο άνθρωπο για τον πατέρα του ότι τον έτρεχε από το μικρό παιδί, τον είδε στην κερκίδα και συγκινήθηκε. Πού κολλάει ο Ηρακλής εδώ. Μην απαντάει. Για τον πατέρα του συγκινήθηκε. Δεν συγκινήθηκε για τον Ηρακλή. Για τον πατέρα του έκλαιγε που τον είδε στην κερκίδα να είναι και να τον βλέπει. Ναι.
0: Ο πατέρας, όπως πολλοί πατεράδες, έχει κάνει ένα μεγάλο αγώνα για να φτάσει να πετύχει το σκοπό.
1: Για τον πατέρα του έκλαιγε και καλά έκανε. Αυτό δεν είναι συναισθηματική φόρτιση κακή. Είναι μια ανταμοιβή. Είναι μια ανταμοιβή συναισθηματική προς το γονιό. Άλλο εγώ να νιώθω όμορφα για το γονιό μου και να κλαίω και να χαίρομαι, και άλλο ο γονιός μου να μου επιβάλλει. Τι θα κάνω, πού θα πάω, τι δουλειά θα κάνω, ποια γκόμενα θα έχω.
0: Μάλλον δεν άκουσε
1: καλά.
0: Λέω,
1: όταν δεν άκουσε καλά. Δεν καλά, άκουσε καλά. Όταν λέω να σκοτώσει τον γονιό σου συναισθηματικά, εννοώ το κομμάτι αυτό. Η πίεση του γονιού απάνω στο παιδί, αυτό δεν είχε καμία πίεση. Είχε αγάπη.
0: Φυσικά.
1: Και φροντίδα κτλ. Άρα, αυτό που είπα εγώ δεν έχει καμία σχέση με το συνέστημα του Αθανασία. Το
0: γιατί συνεχίζει για αυτό που είπε εγώ.
1: Γιατί εσύ τα μπερδεύει λίγο.
0: Βάζει δηλαδή τίποτα.
1: Μουστάρδα με μερέντα πα να μα βάλει να φάμε τώρα. Δηλαδή. Δεν τρώγεται λέει μουστάρδα με τη μερέντα. Δεν γίνεται. Άρα το συνέστημα του ανθρώπου έχει να κάνει με τον πατέρα του.
0: Τι ομάδα είναι ο Αθανασιάδης.
1: Ο Αθανασιάδης. Ναι. Τι ομάδα είναι. Ηρακλής.
0: Το έχει κρύψει ποτέ.
1: Πόσο.
0: Το έχει κρύψει ποτέ.
1: Το έχει κρύψει, ναι.
0: Καθόλου.
1: Γιατί εσύ όταν έπεσε στην ΑΕΚ ήξερε ότι είναι.
0: Το ήξερα.
1: Πού το είχε πει.
0: Το ήξερα.
1: Πού το είπε.
0: Το ήξερα, φίλε.
1: Το είπε πουθενά.
0: Το ήξερα.
1: Το ήξερε.
0: Με ρωτάς. Δεν έχω μιλήσει ποτέ μαζί. Το ήξερα.
1: Το είπε δημόσιο άνθρωπος. Όταν έπεσε στην ΑΕΚ, είπε είμαι Ηρακλής.
0: Καλά έκανε και δεν το είπε τότε.
1: Άρα δεν το ήξερες.
0: Το ήξερα εγώ.
1: Εσύ το ήξερες, ναι.
0: Επειδή το ήξερα, πάνω να πει ότι το βγάλουν στο Μεϊντάνι.
1: Οπότε δεν έκανε καλά. Καλά έκανε, καλά έκανε και δεν έκανε.
0: Ο επαγγελματίας ποδοσφαιριστής πρέπει να παίζει καλά όποια φανέλα και αν φοράει. Όποια φανέλα και
1: αν φοράει. Βρε τη φανφάρα τώρα. Πού καταλήγουμε τώρα.
0: Φανφάρα είναι αυτό.
1: Α τη φανφάρα.
0: Τι καλό ένα βλάκα θα πει.
1: Ναι, α τη φανφάρα. Πού καταλήγει, ότι τι. Μήπως τον πάρει συναισθηματικά και φάει κανένα κόλλο από το συνέστημα.
0: Λέω ότι όταν κάποιο.
1: Πέντε ψυχολόγοι τρακάραν σε δύο κολόνες τη ΔΕΗ, άλλοι τρεις αυτοκτόνησαν. Δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα, ρε. Ο άνθρωπος συγκινήθηκε για τον πατέρα του. Ο Ηρακλής δεν κολλάει εδώ. Η δήλωση που διάβασα είναι 12 χρόνια έτρεχε μαζί.
0: Δεν διάβασες.
1: Δεν διάβασες.
0: Υπάρχει βίντεο.
1: Εγώ το διάβασα. Δεν
0: υπάρχει
1: το
0: βίντεο.
1: Ναι, εγώ το είδα στο βίντεο. Το είδα στο γραμμένο στο site. Το site, ξέρεις, το παίρνει από το βίντεο και γράφει.
0: Ναι, υπάρχει βίντεο.
1: Ναι.
0: Το οποίο δεν λέει πάμε μπαμπά, λέει πάμε ήρα με τον πέμπτο γκολ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή βγάζει πάθος ο παδού εκείνη τον.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό σχολιάζω.
1: Μάλιστα. Αυτό με τον πατέρα δεν έχει καμία σχέση με τον πάω.
0: Είπα εγώ ότι έχει σχέση.
1: Τα βάζει τα μπερδεύει.
0: Το απο...
1: Η δουή μουστάρδα γιατί και η μερέντα. Που δεν κολλάει.
0: Συνεχίζει να σε ανοείται.
1: Μα δεν είμαι ανοείται, αλλά
0: δύο. Απομονώνω,
1: απομονώνω
0: το ένα κομμάτι.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι μια υπέροχη σχέση.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία είναι μια ανταμοιβή ηθική την οποία εισπράττει ο πατέρας.
1: Ναι.
0: Και το άλλο το κομμάτι έχει να κάνει καθαρά με το ποδοσφαιρικό.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο δεν το έχει ένας παίκτης, το έχουν πολλοί.
1: Τι δηλαδή.
0: Ότι δεν πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να αφήνουν το συναισθηματικό κόσμο να τους επηρεάζει στην αγωνιστική της συμπεριφορά σε όποια ομάδα για να αγωνίζουν.
1: Μάλιστα. Το λες εσύ αυτό.
0: Το λάθος που είναι σε αυτό που λέω.
1: Ότι δεν πρέπει, ας πούμε, ο Αθανασιάδης να κάνει τι.
0: Οποιοδήποτε.
1: Τι να μην κάνει. Συγκεκριμένα. Να μην κάνει τι.
0: Ρε φίλε, αγαπάει την ομάδα.
1: Αγαπάει την ομάδα του.
0: Λοιπόν. Κάνει μια δουλειά. Πρέπει να αμείβεται για τη δουλειά που κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, για μένα πρέπει να αμείβονται σωστά.
1: Για να τον Αθανασιάδη μιλάω. Άσε τι. Μην γενικολογείς. Τι δεν πρέπει να κάνει.
0: Επειδή δεν καταλαβαίνει, γι' αυτό γενικολογώ.
1: Ναι,
0: αν καταλαβαίνει, θα
1: δεν γενικολογείς. Γενικολογείς.
0: Δεν είπα γυναικολογώ. Ναι. Γενικολογώ.
1: Δεν γενικολογείς. Ωραία.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Λέω λοιπόν, όταν βγάζει έντονη συναισθηματική φόρτιση και για την ομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί εσύ ήθελες και το και για να καταλάβεις.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτό.
1: Ναι.
0: Έχω την αίσθηση ότι μπορεί κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Να είναι βάρος για τον ίδιο και ναι. Να μην τον βοηθήσει.
1: Βέβαια. Παίζει στην Μπαρτσελόνα και έχει τέτοιο βάρος που με το βάρος του θα πέσει η φανέλα πάνω του. Πάμε παρακάτω.
0: Εσύ τι θεωρείς τον Ηρακλή μικρή ομάδα.
1: Εσύ τι θεωρείς Μπαρτσελόνα δηλαδή.
0: Όχι, Μπαρτσελόνα σίγουρα δεν είναι.
1: Έπαιξε στην ΑΕΚ ο άνθρωπος τόσα χρόνια. Και τώρα νιώθει βάρος που θα παίξει το
0: Ηρακλή. Πού έκανε τη μεγαλύτερη καριέρα του.
1: Πού έκανε.
0: Πού την έκανε.
1: Στο Πανθρακικό.
0: Ιδέα δεν έχεις.
1: Πού την έκανε.
0: Είσαι άσκεπτο.
1: Το εξωτερικό την έκανε.
0: Πού.
1: Είσαι στρούμπ, πώς την
0: έκανε. Σε ποια χώρα.
1: Πού.
0: Σε ποια χώρα.
1: Δεν θυμάμαι, σε μια μικρή ομάδα.
0: Τι μικρή ομάδα. Στου 8 του Άπειρου Λίνκ έφτασε.
1: Εντάξει.
0: Στη Μολδαβία την έκανε. Άρα δεν έχει σχέση, δεν ξέρει ποτέ που θα βρει.
1: Α, μαρε κόκκινε, θα με φάσει μισή ώρα με τον Αθανασία.
0: Ο Μπράντον Τόμας.
1: Ωρε μανούλα.
0: Ο Μπράντον Τόμας. Ένα Ισπανό.
1: Ναι.
0: Αν του έλεγε ποτέ ότι θα έρθει στην Ελλάδα σε μια ομάδα όπω είναι ο ΠΑΟΚ,
1: ναι,
0: και θα πάρει πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Θα σου έλεγε τρέλο Παπασεβάτση. Δεν θα το περίμενε.
1: Οφ.
0: Και να που το έκανε.
1: Μπράβο.
0: Πολλοί παίκτες.
1: Πού καταλήγουμε, άστο. Πού καταλήγουμε.
0: Πιστεύω ότι το έντονο συνέστημα ενό ποδοσφαιριστή για την ομάδα,
1: ναι,
0: καμιά φορά μπορεί να λειτουργήσει αντίστροφα.
1: Τι να υπάρχει δηλαδή.
0: Και το λέω με αφορμή,
1: ναι,
0: γιατί δυστυχώς υπάρχει πάρα πολύ κριτική και πάρα πολύ γκρίνια για τα πάντα με τα πρώτα άσχημα αποτελέσματα. Πολλοί λέγανε ο Ηρακλής έχει πρόβλημα στον τερματοφύλακα. Εσύ μου είχες πει ότι ο Τσιντότας έφυγε όταν τον ανακοινώσανε ότι δεν πρόκειται να παίξει ποτέ πρώτο.
1: Δεν τον ανακοίνωσε κανένας.
0: Έτσι μου είπες εσύ.
1: Το κατάλαβε μόνος του. Αυτά μου... δεν στα ανακοινώνουν, τα καταλαβαίνεις.
0: Έτσι μου είπες εσύ.
1: Δεν σε είπα κάτι τέτοιο. Είπα είσαι βλάκα στην τότε που πάει να παίξει δεύτερο θεματοφύλακα στην Αγγλία. Είσαι ανόητος. Όπως είπα, είσαι ποδοσφαιρικά εννοώ πάντα. Ανόητος προπονητή του Λεβαδιακού που πάει να παίξει στο Λεβαδιακό προπονητή. Αυτά είπα, δεν είπα.
0: Εκείνο έχει λογική.
1: Ναι, γιατί αυτά που λέω τα άλλα δεν έχουν λογική. Να πάει ο Τσιντότας δηλαδή σε μια ομάδα που είναι ο καλύτερος θεματοφύλακας της περσινής περιόδου για να κάτσει δεύτερος.
0: Ο Πασχαλάκης που πήγε στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Το μετάνιωσε.
1: Ολυμπιακός, δεν κόκκινε, είναι Ολυμπιακός. Ολυμπιακός είναι ο Ολυμπιακός. Και δεν το μετανιώνει κανένας. Τρίτος θεματοφύλακας στον Ολυμπιακό να είσαι στον Ολυμπιακό. Δεν το μετανιώνεις, όχι. Ο Ολυμπιακός είναι μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Διαχρονικά σε όλα τα επίπεδα. Είναι ο Ολυμπιακός. Μην τον βάζει τον Ολυμπιακό στο κάτρο με τις ομαδούλες εδώ πέρα.
0: Δεν ήθελε να παίζει.
1: Όλοι θέλουν να παίζουν.
0: Το πρώτο που θέλει να σπορφεστεί δεν είναι να αγωνίζεται.
1: Ρε κόκκινε, είναι παλέμαχος του Ολυμπιακού.
0: Πλέον ναι.
1: Αύριο αν μείνει από λεφτά ο Μαρινάκης της εποχής θα τον έχει 2.000 το μήνα.
0: Στο έχω πει και άλλη φορά. Πλέον. Είναι το πιο ηλίθιο επιχείρημα που αναλύει.
1: Ποιο είναι ηλίθιο επιχείρημα.
0: Αυτό εδώ.
1: Ποιο.
0: Το να υπάρχει σκεπτικό σε ένα παίκτη. Το να πάει σε μια ομάδα.
1: Ναι.
0: Γιατί,
1: για μπορεί,
0: γιατί μπορεί να μείνει μπατήρη μεθαύριο.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν το πάει έτσι.
0: Πες το λες.
1: Δεν το πάει έτσι.
0: Ρε φίλε,
1: μπορεί...
0: όταν ένα παίκτη. Oh,
1: δεν καταλαβαίνει το τούβλο να πούμε.
0: Το
1: πατήρι.
0: Το ποιο είναι τούβλο, το καταλαβαίνει κανείς. Εύκολα. Όταν κάποιο βγάζει ένα εκατομμύριο.
1: Ωραία, το τούβλο να
0: τελειώσω.
1: Να τελειώσει.
0: Όταν κάποιο βγάζει ένα εκατομμύριο το χρόνο.
1: Ναι.
0: Για 10 χρόνια.
1: Ναι.
0: Πρέπει να έχει ένα. Κουμπαρά, καλό.
1: Άστα, αυτό είναι άλλο θέμα. Ρε.
0: Λέω,
1: άλλο
0: πρέπει.
1: Θέμα. Ναι, ναι, εντάξει, αυτό είναι άλλο.
0: Θα πρέπει να έχει ανάγκη οποιαδήποτε ομάδα. Μπαρσελόνα, θα σου πω.
1: Ο Γιαννούλης γιατί ήθελε να έρθει στον ΠΑΟΚ.
0: Έχει ανάγκη από τα λεφτά.
1: Δεν έχει ανάγκη.
0: Δεν θα έπρεπε.
1: Αν μα σταματήσει την μπάλα για 40 χρόνια μέχρι να πεθάνει, δεν θα έχει ανάγκη τα λεφτά.
0: Με αυτά που έχει βγάλει.
1: Τι.
0: Δεν θα έπρεπε.
1: Δεν θα έπρεπε. Δηλαδή, αν έχει ζήσει 5 εκατομμύρια στην άκρη 50 χρόνια, ζει με 5 εκατομμύρια στην άκρη.
0: Φυσικά.
1: Ξέρεις για πότε τρώγονται. Να μας τρελάνεις τώρα.
0: Μην μπερδεύεσαι.
1: Να μας τρελάνεις. Μόνο συγγενείς και φίλοι που θα δώσεις δανεικά και θα σας δώσουν φτάνει.
0: Δηλαδή αυτοί που.
1: Μόνο τα λαμόγια που θα σε περιτριγυρίσουν.
0: Δηλαδή οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι καταστρέφονται οικονομικά.
1: Ναι.
0: Το
1: τα τρώνε πριν σταματήσουν. Τα τρώνε. Με ένα μέλεγε ο Κωνσταντίνου, τον είπε λέει ο.
0: Ποιος.
1: Ο Βασίλης. Μόλι ήταν σταματήσει τον Παναθηναϊκό, του λέει ο Βαρδινογιάννης, σου δώσω ένα μεγάλο ποσό αμοιβή ρε παιδί μου για αυτά τα χρόνια που έπαιξες. Και την άλλη μέρα τον παίρνει, δεν σου δώσω, λέει, θα σου πάρω δύο βιτία. Γιατί εσύ θα τα φας τα λεφτά σε δύο χρόνια, άκρηστα του λέει. Έτσι τον είπε. Ο Βαρδινογιάννης.
0: Γιατί είναι επιχειρηματίας.
1: Και καλά, όχι, δεν είναι επιχειρηματίας. Ξέρει,
0: ο Βαρδινογιάννης
1: ξέρει τι ήταν ο Κωνσταντίνου. Άμα τα έδινε στον Κουκουλιά, τα 5 εκατομμύρια τα έκανε 20. Ο Κωνσταντίνου θα τα έτρωγε. Ο Βαρδινογιάννης όμως ήξερε ότι ο Κωνσταντίνου θα τα φάει και του πήρε δύο βιτία. Και ο Βασίλης έγινε.
0: Υπάρχουν παραδείγματα.
1: Πολύ ωραίος, ναι, άστα, ρε,
0: τι ωραία το είπε. Κουκουλιάς. Παντελίδης. Κάνε τεράστια καριέρα.
1: Βρε, μην παρεκκλίνεις τώρα. Κλείσε το θέμα με τον Αθανασιάδη να πάμε σε άλλο θέμα. Εσύ πας σε παραμέτρους τώρα. Τελείωσε. Κλείσαμε με τον Αθανασιάδη.
0: Καλό παιδί, Χρυσόγλου. Καλό είναι να μην επηρεάζεται από το συνέστημα αυτό.
1: Μάλιστα. Εσύ είσαι ψυχολόγος έγινες. Μάλιστα.
0: Αυτό κατάλαβες.
1: Το ότι να είμαι φορμανισμένος και να έχω πάθος για κάτι, ας πούμε, με τη δουλειά μου, δεν είναι καλό. Βέβαια. Εσύ δεν έχεις κανένα πάθος με τη δουλειά
0: δεν
1: σου.
0: Δεν έχεις πάει ποτέ.
1: Κομμουνιστής στη δουλειά σου είσαι.
0: Δεν έχεις πάει ποτέ. Τι είμαι εγώ.
1: Κομμουνιστής στη δουλειά
0: είσαι
1: σου.
0: Είσαι και φαίνεσαι.
1: Βέβαια από εδώ πέρα. Σαν τους ηχολήπτες εκεί, ένα λεπτό να δουλεύεις παραπάνω ζητάνε λεφτά. Α, σκέφτεστε κομμουνιστικά να πούμε γι' αυτό.
0: Τα δικαιούνται.
1: Τι πάθος. Βρε, τα δικαιούνται βέβαια. Τι πάθος να έχετε εσείς για τη δουλειά σας. Δεν μπελγανάδες είστε στο συνέστημα. Δεν μπελγανάδες στις ώρες. Άμα σε πει το αφεντικό, ρε, κάτσε ένα 20 λεπτό και τα λοιπά, του ζητήσεις για 2 ώρες λεφτά. Τα ξέρω. Τα ζω.
0: Ναι, ναι.
1: Πλάτη δεν θα βάλεις ποτέ.
0: Εσύ τα ξέρεις όλα. Ναι.
1: Ή από εδώ πέρα.
0: Καλά που υπάρχει εσύ ο πάνσοφος και τα ξέρεις όλα.
1: Αντί να είμαι πάνφελος, προτιμότερο να είμαι πάνσοφος.
0: Είσαι όφελος, δεν είσαι πάνφελος.
1: Ο πάνφελος και ο πάνσοφος.
0: Είσαι όφελος.
1: Κάνω μια εκπομπή δυόμως, ο πάνφελος και ο πάνσοφος. Αυτοί τους βολεμένους, αυτοί το κρύο το...
0: Οι φελωμένοι πρώτα.
1: Α, μπράβο. Σωστό. Σωστό. Μ' αρέσει. Θα πάει σε κανένα άλλο θέμα τώρα με τα δάκρυα του Αθανασιάδη.
0: Τι καράκι.
1: Που αντί να πάει στην Τουρκία να πάρει τα λεφτά, πήγε στον Καϊμενακλή.
0: Και αν έχει κάνει κουμάντο.
1: Δεν ξέρω, δεν μπλέκω στα οικογενειακά κανένα
0: παιδί. Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Είπα, δεν το γνωρίζω το παλικάρι.
1: Το συνέστημα είναι ότι έμεινε στον Ηρακλή με λίγα λεφτά για να πάει, για να πάει στην Τουρκία. Και ο πρώτος που θα ακούσει τον Πινελίκη από την Κερκίδα θα είναι αυτός, γιατί δήλωσε Ηρακλής.
0: Το άκουσε. Ναι. Τις πρώτες αγωνιστικές.
1: Ναι.
0: Να ευθύνεται, δεν έχουμε τραπεζίκα.
1: Δεν τον κλαίω. Καλά να πάθει. Ο πρώτος που θα φάει μπουκα στα ποδητήρια θα είναι αυτός, όταν δεν πάνε καλά τα πράγματα. Από τον πρώτο που θα έχουν απέτηση για να διώξει τον πρόεδρο θα είναι αυτός.
0: Και είναι άδικο.
1: Και του λοιπόν, και του λοιπόν. Όχι, λογικό είναι.
0: Και είναι άδικο.
1: Ο, καθόλου.
0: Δεν μου λες.
1: Παρακαλώ, κύριε.
0: Έστω με αυτό το 7 λεπτό, πιστεύεις ότι η δουλειά του Ματσάρη, η περίπτωση λέει, του Ηρακλή, είναι κάτι το οποίο θέλει υπομονή και
1: θέλει
0: δουλειά...
1: πολλούς μήνες για να γίνει ο Ηρακλής ομάδα. Όταν παίρνεις 15 παίκτες και πάρεις κάνεις ομάδα. 15 παίκτες.
0: 25.
1: 25-35 δεν ξέρω. Δύσκολο το έργο. Το Βάις Βάλλη να ξεθάψεις, το Χέρμπερκερ να ξεθάψεις και τον Μίχελς να ξεθάψεις, δύσκολο να σου κάνουν ομάδα. Δύσκολο είναι.
0: Πώς τον έχεις στο μυαλό σου?
1: Ποιο να?
0: Όχι επειδή κέρδισε χθες, πώς τον έχεις στο μυαλό σου τον Ηρακλή?
1: Με το πάθος του πρωτοπόρου μετά που είπαν ήδη μετά από 10 χρόνια.
0: 9.
1: 10 χρόνια δεν είπα.
0: 11 είπες. 9 είναι.
1: Πότε έπεσε δηλαδή?
0: Το 17.
1: Το 17 έπεσε, 9. Θα το παλέψει, ο άλλος πληρώνει τις υποχρεώσεις.
0: Από τι φαίνεται πληρώνει.
1: Μπράβο, πολύ καλά.
0: Άκουσε κάποιον να λέει ότι είναι απλήρωτος?
1: Όχι.
0: Αν ακούσουμε κάτι το πούμε.
1: Εντάξει, όταν είναι κλειφτάνει.
0: Όχι, δεν ολοκλήρωσες. Τον βλέπεις να υπάρχει πρόσφαση να κινδυνεύσει, να μην κινδυνεύσει.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να κινδυνεύσει. Δεν την ξέρω την ομάδα, δεν ξέρω τους παίκτες. Τις άλλες τις ψηλέτα, τη μόνη ομάδα που δεν ξέρω καλά είναι ο Ηρακλής.
0: Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ κωμικό παιχνίδι το παιχνίδι του Σφαγάτου.
1: Εντάξει, φτάνει με τον Ηρακλή.
0: Να τελειώσω.
1: Εντάξει, και 26.
0: Να τελειώσω λίγο.
1: Ναι, αν δεν τελειώνω.
0: Γιατί ο Ηρακλής δεν έχει θέματα.
1: Ναι, όταν θα μας μετρήσει ο Ανδρώνης με τη μεζούλα, μετά θα λες άλλα. Άσε τον Ηρακλή.
0: Εδώ και 21 χρόνια μας μετράει και θα πάμε μια
1: χαρά. Στα 11 δεν είχαμε τον Ηρακλή. Καλά είμαστε. Τώρα μην μας το παίξει με τον Ηρακλή.
0: 9 ήταν.
1: 9.
0: Εντάξει, αντιηρακλιδέα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Το παιχνίδι του Σαββάτου είναι το πλέον κομβικό.
1: Οφ, είναι κομβικό.
0: Αν δεν παρασυρθεί, του πάει ο δεύτερος ρόλος και επειδή δεν βλέπω τον Ατρόμητο να έχει τα πατήματα τα βρεσινά, πιστεύω ότι μπορεί να πάρει αποτέλεσμα. Αλλά δεν πρέπει να του γίνει αυτοσκοπός. Αν τυχόν δεν κερδίσει.
1: Εγώ το παίξω διπλό πάντως για αυτό.
0: Θα παίξει, λέει, Ατρόμητο.
1: Mm.
0: Ο λόγος.
1: Ο λόγος.
0: Κάποιο σκεπτικό έχει.
1: Σε βρίσκει κόντρα.
0: Αν βρει κότα.
1: Θα το δει γκόμενο, επειδή κέρδισε το.
0: Ή είδε που ήρθε στα λεγόμενα, θα τη δει γκόμενο ο Ηρακλής.
1: Ναι. Θα πάει για την νίκη, θα ανέβει απάνω, θα βρουν τρύπες οι άλλοι. Σιγά, σιγά την πίπα, σιγά. Μπα κρατήσει την πίπα.
0: Κλείστησε.
1: Πώς κλείστησε από το χέρι σου η πίπα?
0: Κλείστησε.
1: Πόσα γραμμάρια κοστίζει, κάνει πίπα?
0: Πόσο κοστίζει, 7 ευρώ κάνει.
1: Πρέπει πόσα γραμμάρια είναι?
0: 50.
1: Φαντάσου τα μπουκάλια. Που σου φύγανε από τα χέρια τα ουίσκι.
0: Δεν
1: πόσα...
0: μου έχει φύγει καν μπουκάλι.
1: Πώ έχει από το μπουκάλι το αυτό, δεν σου φύγει την άλλη φορά?
0: Ποιο μπουκάλι δεν φύγει?
1: Δεν σου φύγει το μπουκάλι. Πού έστω πάω σπίτι. Τότε που κρυβόμασταν παράνομα στο πατάρι και στον κορονοϊό.
0: Ποιο έπεσε μπουκάλι?
1: Δεν το θυμάσαι. Καλά, φυσιολογικό είναι. Αυτά που ήπια με εκείνη τη μέρα, πού να θυμάσαι. Άλλο έχει. Καλά όλα αυτά με τον Ηρακλή. Ωραία, σωστά τα λες. Συνέστημα έβαλε, έγινε ψυχολόγο να μου.
0: Σου έχω αποδείξει πολλές φορές ότι είσαι ανόητος.
1: Για κάνω το άλλη μία.
0: Θα το πω και δημόσια.
1: Μπράβο.
0: Ημίχρονο χτες στη Β' Εθνική. Μαρκό Πανσεραϊκός.
2: Μεγάλο χ.
0: Ο Ραπτόπουλος. Το λέει, είσαι βλάκας. Μου λέει, γιατί είμαι βλάκας? Λέω, γιατί αυτό το παιχνίδι Αν είναι έξυπνη, δεν λέω ότι έγινε έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο να λήξει εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Ή άσου ή διπλόδαρτη.
1: Μάλιστα.
0: Σι δεν χαλάει ποτέ, είσαι άσχετος. Δεν ξέρεις σου γίνεται. Ρε Κώστα το λέω. Είναι τα πρώτα φαβορί να ανέβουν.
1: Πες μου τρεις παίκτες από τον Μαρκό και τρεις από τον Πασεραϊκό.
0: Να τελειώσω.
1: Ναι, πες μου, πες μου τρεις παίκτες.
0: Να τελειώσω.
1: Πες μου τρεις παίκτες.
0: Γιατί αλλάζει.
1: Πες μου τρεις παίκτες.
0: Γιατί αλλάζει την κουβέντα.
1: Έκανες για ένα παιχνίδι μια αυτή. Πες μου τρεις παίκτες του Μαρκό.
0: Η προσέγγιση μου είναι αγωνιστική.
1: Τι είναι.
0: Αγωνιστική είναι.
1: Τι, το στήσαν δηλαδή να το πάρει ένα.
0: Είπα ό,τι ο πράγμα.
1: Κάτι τέτοια με έλεγες. Α, το κάνουν άσο από εδώ και. Ναι.
0: Αν είναι να ανεβούν αυτοί οι δύο.
1: Ναι.
0: Τι του συμφέρει, να έρθουν ισοπαλία και ισοπαλία ή να κερδίσει.
1: Ναι, το στήσαμε το μάτι την πρώτη αγωνιστική.
0: Αυτό είπε.
1: Αυτό είπε.
0: Κοίταξε, επειδή το κάνει σκοπίμω, μην το ξανακάνει.
1: Τι σκοπίμω έχω γίνει. Μπροστά ήταν ο Στράτζελ.
0: Μπορεί και ο άλλο κάνει.
1: Ο Στράτζελ μπροστά ήταν.
0: Πολλά χειρότερα.
1: Πριν μπροστά ήταν ο Στράτζελ.
0: Ήταν ο κόσμο. Είναι το ίδιο το μικρόφωνο με το Στράτζελ.
1: Αυτά δεν έλεγε.
0: Είναι το ίδιο.
1: Τι είναι το ίδιο.
0: Μπορώ και εγώ να λειτουργήσω. Είναι πανεύκολο.
1: Πάνω
0: να ανοίξει το λάκκο.
1: Με λες,
0: δηλαδή,
1: ποιο λάκκο να σε.
0: Τώρα τι κάνει.
1: Τι λάκκο να σε ανοίξει. Χωράσε λάκκο εσύ.
0: Στημένο το παιχνίδι και είπα ό,τι ο πράγμα.
1: Δεν του συμφέρει λέει, να είναι 0-0, να το κάνουν ένα 0-0.
0: Αυτό ναι. Δεν του συμφέρει μέχρι να στημένο το παιχνίδι. Ποια η σχέση.
1: Ναι, είπες, γιατί να μην το κάνουν λες, να κερδίσει τον Μαρκό εκεί.
0: Λέω το συμφέρον και το 2 εφόσον είναι τα μεγάλα φοβορή. Μαρκό και Πανσαραϊκό να ανεβούν.
1: Τι είναι δηλαδή. Όταν α πούμε 0-0.
0: Το είπα και το είπα για θε διέψευσε με κελό. Πονηρά σκεπτόμενο.
1: Ναι,
0: λέω, θα κερδίσει ο ένα τώρα και ο άλλο μετά. Το είπα ή όχι.
1: Άρα το φτιάξανε δηλαδή. Αυτό λέει.
0: Δεν ξέρω τι κάνει.
1: Πέγαμε. Ρε κόκκινε, πώ έπεφερε η γυναίκα σου. Απίστευτο πράγμα.
0: Είσαι
1: πολύ, πολύ μπουλούξου τζούκου είσαι να πούμε.
0: Τι να κάνουμε.
1: Πολύ μπουλούξου τζούκου είσαι να πούμε.
0: Εσύ τι άλλε
1: δηλαδή, ο άνθρωπο. Ο άνθρωπο. Φοβερό. Εγώ δεν την έπεφτα εδώ σε συναδέλφου. Να κοιμάμαι στι αίθουσε.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
4: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Η ώρα είναι 3:30. Μικρή αλλαγή στο στρώμα, τεράστια αλλαγή στον ύπνο. Afroline.gr. Τώρα με 30% έκπτωση.
5: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
6: Μετρόπολης τελερώνε.
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.
8: Yeah.
7: Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
9: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
10: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
8: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
11: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
8: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert σε χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου.

0: Λάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989 για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
1: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
2: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976 360 365.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σου φίλισμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
10: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
11: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316-016-561.
12: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Επιστρέψαμε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, τηλεφωνία 101 και Mark Botcher Εικονία. Πηγαίνετε εκεί, αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer, τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, λογιστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Πετκανίτσα και του συνεργάτες του, ενώ είναι καλό να αποθηκεύσετε το κινητό σας το 2310 85 27 27, αν και εφόσον παρουσιαστεί πρόβλημα και το χρειαστείτε,

0: μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301, Μετρόπολη σε 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε στη σελίδα μας στο Facebook, προκειμένου να πιονίσετε αυτή την εκπομπή. Και επειδή πολλοί φίλοι στείλαν μηνύματα, το λέει ξεκάθαρα στις γλώσσες του, μέτραχε 12 χρόνια ο πατέρας μου για το σήμα που φοράω.
1: Και το σήμα έκλαγε για τον μπαμπά του τώρα αυτός, για να καταλάβω.
0: Βάλ' το λίγο να παίξει.
1: Αμά!
0: Βάλ' το λίγο να παίξει.
1: Αμά!
2: MVP του αγώνα σήμερα, μια εξαιρετική εμφάνιση, σημαντική νίκη, ιστορική νίκη. Μετά από 9 χρόνια ο Ηρακλής πανηγυρίζει νίκη. Αλλά δεν θέλω να σταθώ μόνο σε αυτό. Θέλω να πεις λίγο με τη φάση του πέναλτι. Γυρίζεις, κοιτάζεις τον κόσμο, λίγο συναισθηματική στιγμή για σένα εκεί.
3: Ήταν ο μπαμπάς μου στην Γεργίδα και στην ουσία με το πέναλτι κλειδώναμε το τρίποδο. Και συγκινήθηκα γιατί είναι σαν να πέρασε όλη η ζωή μου μπροστά.
2: Μια στιγμή γεμάτη συναισθήματα, ε.
3: Και γι' αυτό.
2: Σου είπε τίποτα κάτι και ο μπαμπάς κάτι φώναξε?
3: Όχι, ναι. Απλά αυτός μέτραχε 12 χρόνια για το σήμα που φοράω εδώ στη φανέλα και μόνο να ευχαριστώ.
0: Άκουσες τι
2: είπες? MVP σήμερα, μια
0: μέτραχε 12 χρόνια για το σήμα που φοράω εδώ στη φανέλα.
1: Άρα τον έγραψε τον μπαμπά του και έκλαιγε για το σήμα, αυτό λες, ε?
0: Μόνο αυτό δεν είπα.
1: Τι είπες?
0: Το είπε ή όχι?
1: Για το σήμα για τον μπαμπά του έκλαιγε.
0: Το είπε.
1: Πάτε πάλι.
0: Και τα δύο είναι.
1: Α, κλάμα δηλαδή διπλούν. Καρπιρατέρ διπλό. BMW 2-2.
0: Γιατί.
1: Αμάρε κόκκινε.
0: Γιατί ρωνεύε.
1: Αμάρε κόκκινε. Τι έγινε, στείλανε Ηρακλειδεί μηνύματα και με βρίζουν.
0: Γιατί.
1: Διάβαστε, γιατί άμα στέλνουν σε εσένα δεν τα διαβάζει. Σε μένα διαβάζετε τα έτσι κι αλλιώ. Οι συνεργάτε μου έτσι κι είστε καλοί άνθρωποι.
0: Πότε έχω εκθέσει.
1: Έλα, ναι, πάρε με. Τι άμα εκθέσει. Διάβαστε τι μηνύματα λένε. Πάρε μπροστά, πάρε. Πάντα τον γκάζει.
0: Για το σήμα, είπε, πες τον.
1: Άρα ο μπαμπάς.
0: Για το σήμα που φοράω, είπε, ξαναπες
1: τον. Α!
0: Για το σήμα που φοράω, είπε.
1: Ναι. Για, έκλαιγε για το σήμα δηλαδή.
0: Μάλιστα. Ο μπαμπάς του.
1: Μπαμπά του Αθανασιάδη, για το σήμα έκλαιγε, δεν έκλαιγε για σένα.
0: Και ο πατέρας του είναι Ηρακλειδέας Άρρωστος.
1: Ναι. Άρα για τον Ηρακλή κλαίγανε, όχι για τον μπαμπά του που τον έτρεχε. Μάλιστα. Δηλαδή αν τον έτρεχε ο μπαμπάς του 12 χρόνια στο Εγάλο, δεν θα συγκινιότανε ο Αθανασιάδης, γιατί ο Αθανασιάδης είναι Ηρακλής, δεν είναι Γάλλο. Αμάρε κόκκινε.
0: Σε ενοχλεί που
1: είναι. Αμάρε κόκκινε. Εδώ έχει θέμα Ολυμπιακός, δεν κόκκινε.
0: Μεγάλο.
1: Λοιπόν, κάτσε να σου πω το ρεπορτάζ να τελειώνουμε.
0: Το ξέρω.
1: Τι λέει το ρεπορτάζ?
0: Μια απορία θέλω να ρωτήσω.
1: Τι λέει το ρεπορτάζ?
0: Μια απορία.
1: Τι λέει το ρεπορτάζ που το ξέρεις?
0: Έχει την ανακοίνωση των οργανωμένων.
1: Μάλιστα.
0: Τις δηλώσεις Καραπαπά.
1: Ναι.
0: Και μια απορία δική μου.
1: Αυτό είναι ρεπορτάζ που έχεις?
0: Να τελειώσω.
1: Άμα. Γιατί την απορία και θα σου πω εγώ το ρεπορτάζ μετά. Πάμε. Ποια είναι η απορία, απλά είναι τα πράγματα.
0: Γιατί τώρα οι οργανωμένοι αυτή την ανακοίνωση?
1: Αφού το ξέρεις το ρεπορτάζ, γιατί δεν το λες?
0: Να τελειώσω.
1: Να τελειώσεις.
0: Γιατί τώρα?
1: Ναι.
0: Είναι δική τους η ανακοίνωση ή ταυτίζεται με τη διοίκηση?
1: Εσύ τι λες?
0: Εσύ να ρωτάω.
1: Εσύ φοβάσαι να το πεις? Να φοβάσαι. Κάνει τάω μπράβο στο Μαρινάκι. Πες το εσύ.
0: Δείχνω φοβό.
1: Ναι, πες.
0: Όταν ταυτίζεται καταρχήν με το που τελείωσε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με το Βόλο. Είδα ούκο λίγες αναρτήσεις φίλων του Ολυμπιακού που είπανε με τη Λίβαρ ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάπου εδώ
1: βρεάσε τα σάλια. Αυτή την ανακοίνωση την πήρανε να πούμε από το Μαρινάκι, ναι ή όχι? Του την έγραψε ο Μαρινάκης, ναι ή όχι? Έχεις άποψη?
0: Δεν μπορώ να το ξέρω.
1: Φοβάμαι, πες να το πω.
0: Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, κάτσε, βάλε αλάρμ. Με ένα λεπτό να μιλήσω.
0: Αλάρμ.
1: Βάλε αλάρμ. Άμα είναι από αυτά τα ανατολικά τα αυτοκίνητα. Κάτσε δίπλα. Λοιπόν. Ο Μεντιλίμπαρ τελειώνει από τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Ο Ολυμπιακός δεν κερδίζει τον Όφη. Θα δείτε κι άλλο γυρίσματα σαν του Ρέτσου, τον τερματοφύλακα. Ένα. Δύο. Ο Μαρινάκης εκνευρίστηκε που φωνάζανε Μεντιλίμπαρ, Μεντιλίμπαρ οι οργανωμένοι του Ολυμπιακού που το βράδυ βγάλανε ανακοίνωση. Λοιπόν, το ρεπορτάζ έγινε ως εξής. Ο Μαρινάκης έστειλε την ανακοίνωση στη Θύρα 7. Την πήρανε, την καθαρογράψανε ούτε καν. Την ψώνησε. Όχι μόνο με το αποτέλεσμα. Γιατί στη λίστα έχει βγάλει τον Αρμένιο, τον Τζιβισκιάν, τον αριστερό, τον Μπακ, πώς το λένε, και τον Μπέιλι, τον έβγαλε. Δεν τον έβαλε ο Μεντιλίμπαρ. Τον είπε ρε ξεφτύλα, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Δεν τρέπεσε λίγο τα λεφτά που έχω βάλει, δεν τα σέβεσαι. Και τους έβαλε τσαμπουκά αυτός, ο προπονητής. Ψάχνει προπονητή λοιπόν. Αποθέανον, επαναλαμβάνω, τον Μεντιλίμπαρ η θύρα 7. Και το βράδυ έβγαλε ανακοίνωση η ίδια θύρα. Καταλαβαίνεις λοιπόν τι χέρι έχει φάει η θύρα 7 από το Μαρινάκι. Επίσης, τώρα με τον Γιάννεψουκ που το χρειάζονται, είπε ο Γιάννεψουκ, προτιμώ να προπονούμε μόνος μου. Δεν γυρίζω με αυτόν τον προπονητή στην ομάδα. Και τον πιάσει και του είπα, θα το διώξουμε, κάνει υπομονή. Εμείς θα σε βάλουμε να παίξει, άστον αυτόν ήσυχο. Και ο Ρέτσος, γι' αυτό είπα, είναι ύποπτος. Μου φαίνεται, είπα, ότι γυρνάει ύποπτα την μπάλα, επηρεασμένος από την όλη κατάσταση, αντί να την γυρίσει το παιδί.
0: Όταν τελειώσει, πες μου.
1: Δεν χρειάζεται, θα το καταλάβεις. Αντί να την γυρίσει το πρώτο δοκάρι την μπάλα, επηρεασμένο το παιδί. Αποσύρω το ύποπτο, λέω, ήταν επηρεασμένο το παιδί. Την έστειλε την μπάλα από την άλλη τη μεριά. Λέω με τον Όφη, το μάτς βρωμάει το Καραϊσκάκι. Το επόμενο στραβό αποτέλεσμα με τη Λίπαρα από τη Λίπαρα εδώ και ο Ολυμπιακός ψάχνει προπονητή. Την ανακοίνωση την έγραψε ο Μαρινάκης και την έδωσε στη Θύρα 7. Τώρα ο Κόκκινος, αν φοβάται να το πει, είναι δικό του θέμα.
0: Ρώτα
1: λοιπόν.
0: Πριν από 3 χρόνια, όταν γύρισε ο Ολυμπιακός στον Παναθηναϊκό, τότε στο Καραϊσκάκι και πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Και εμφανιζόταν πολλοί παίκτες του Παναθηναϊκού με COVID και είχαν ζητήσει αναβολή των αγώνων.
1: Πήραν μία μέρα.
0: Δεν πήραν αναβολή αγώνας.
1: Μία μέρα πήραν αναβολή.
0: Ναι, δεν αναβλήθηκε το παιχνίδι, αυτό λέω.
1: Ναι, αυτό ναι.
0: Για να μπορούν να παίξουν οι παίκτες.
1: Μία μέρα πήραν.
0: Δεν κέρδισε κάτι όμως.
1: Δεν κέρδισε τίποτα.
0: Λοιπόν, είχες πίεση.
1: Ναι.
0: Και δεν μπορεί να με διαψεύσει γιατί το είπες.
1: Ναι.
0: Ότι πήγαν στον Μαρινάκη. Και όταν είπανε μη τυχόν και τους χαριστείς αυτούς,
1: ναι.
0: Ούτε για αστείο.
1: Έτσι.
0: Τελικά.
1: Διαμαρτυρήθηκε η Θύρα 7 τελικά.
0: Τελικά ποιος φοβάται ποιον, ο Μαρινάκης στη Θύρα 7 ή 7 το Μαρινάκη.
1: Τώρα αυτό τώρα τι είναι, φοβάται το Μαρινάκη.
0: Τι ερώτηση κάνω ρε φίλε, μου λες ότι ακούσαν το Μαρινάκη,
1: ναι.
0: Και τα λεγόμενά του τα κάνουν ανακοίνωση.
1: Ναι.
0: Να το δεχτώ. Από την άλλη μου λες ότι φοβήθηκε ο Μαρινάκης στη Θύρα 7 και κέρδισε το Παναθηναϊκό. Δεν μπορεί και τα δύο να ισχύουν.
1: Δεν ισχύουν και τα δύο, Δεν μπορεί ο ένας να σέβεται τον άλλον.
0: Δεν λέω ότι λες ψέματα. Λέω δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο.
1: Άρα λες ότι εγώ, ας πούμε, αυτή τη στιγμή λέω λάθος ρεπορτάζ. Αυτό λες.
0: Μπορεί να έχεις λάθος ενημέρωση.
1: Μάλιστα. Έχει την εντύπωση ότι έχω λάθος ενημέρωση. Εγώ αυτή την ενημέρωση έχω. Την καταθέτω στο λαό.
0: Αυτό,
1: και πέρα
0: αυτό,
1: πάμε
0: που,
1: σε
0: λες, αυτό που λες τώρα,
1: ναι.
0: Μοιάζει το πλέον λογικό.
1: Εσύ έχεις την πληροφορία, ρε.
0: Όχι, καμία
1: τέλειος. Πάμε παρακάτω.
0: Εμένα μου κάνει τεράστια εντύπωση.
1: Τον έκανε εντύπωση.
0: Με το που μιλάει ο κύριος Καραπαπάς, καπάκι βγαίνει η ανακοίνωση. Και λέω, κάτσε ρε φίλε, δεν τον αποθέω να πριν από λίγο. Τι
1: μπορεί να. Το μυαλό σου. Μπόρεσε, έκανε το συνειρμό, ας πούμε.
0: Λέω, τι μπορεί να μεσολάβει.
1: Ο Μαρινάκης μεσολάβει.
0: Μία απάντηση είναι αυτή. Πολύ λογική.
1: Αυτή είναι η απάντηση.
0: Ναι.
1: Άρα περίμενε την άλλη εβδομάδα άλλο προπονητή. Δηλαδή το Σεπτέμβριο.
0: Το
1: Σεπτέμβριο ο Μεντιλίμπαρ δεν τη βγάζει. Αυτό λέμε στον κόσμο.
0: Ρε, το έχεις πει από το καλοκαίρι, δεν το λες τώρα.
1: Ούτε τώρα έχω πληροφορία.
0: Δεν σου
1: το έλεγα. Εγώ το έλεγα περί ιερέως ατμόσφαιρα.
0: Δεν σου αφαιρώ τίποτα από ό,τι έχεις πει, ούτε λέω ότι
1: ήταν λάθος. Κάνω ό,τι θέλεις.
0: Αν κάπου διαφωνώ, αλλά πώς γίνεται τη μία να μου λες ότι αυτή είναι που επηρεάζει τον κύριο Μαρινάκη και όταν μου λες ότι ο κύριος
1: Μαρινάκη. Πόσα χρόνια έχει που έπαιξε ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, τρία.
0: Τρία ή τέσσερα.
1: Σε τρία χρόνια πόσα πράγματα άλλαξαν στη ζωή σου. Μια ευθεία γραμμή ήτανε.
0: Ποτέ.
1: Εσύ μια ευθεία γραμμή είσαι. Τον άλλον όλο να πούμε μπορεί να άλλαξε η ζωή.
0: Πώς είμαι μια
1: στο χειρότερο, στο καλύτερο, στο σπουδαιότερο, στο.
0: Πώς είμαι μια ευθεία γραμμή.
1: Δεν ξέρω ρε Κόκκινε πώς τη βλέπεις τη ζωή εσύ. Δηλαδή πριν τρία χρόνια η σχέση μπορεί να ήταν έτσι και μετά τρία χρόνια ήταν αλλιώς.
0: Δεν μου λες.
1: Παρακαλώ.
0: Ο Πάοκ. Βαζόταν στον κύριο Καγκάτση και λειτουργούσε σαν οργανισμό πάρα πολύ καλά.
1: Πότε, όταν ήταν ο Καγκάτση εδώ.
0: Όταν δούλευε εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Για λόγους γνωστούς, αγνώστους δεν έχει σημασία. Αυτή τη στιγμή είναι μαύρο πανί για τον ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα.
0: Αλλάξανε πολλά πράγματα.
1: Αυτό λέμε, αλλάξανε. Δεν μπορεί να αλλάξουν τα άλλα.
0: Πώς λέω εγώ ότι φυσικά και μπορεί να αλλάξουν.
1: Άρα πριν τρία χρόνια έγινε
0: αν
1: αυτό.
0: Αν ο Άρης,
1: ναι.
0: Έπαιρνε καλό αποτέλεσμα με την ΑΕΚ. Θα ήταν αυτό το κλίμα ή θα ήταν τέλειος ο Καρυπίδης σε εισαγωγικά τέλειος.
1: Θα ήταν άλλο το κλίμα, οπωσδήποτε. Και άμα είχαν ένα μηδέν, πάλι θα ήταν άλλο το κλίμα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, ωραία. Άρα, δηλαδή, με ρωτάς, τρία χρόνια πριν έγινε και θεωρώ πριν το ίδιο τρία χρόνια μετά.
0: Είναι εκ διαμέτρου αντίθετα πράγματα αυτό.
1: Ναι, τι αντίθετα πράγματα.
0: Η μία ακούει, λες, ο πρόεδρος.
1: Η εξουσία του όχλου είναι μια Η εξουσία του πλούτου είναι η άλλη.
0: Σωστά.
1: Η εξουσία της εκκλησίας είναι
0: αυτή.
1: Η εκκλησία του κράτους, η εκκλησία. Η εξουσία των δικαστών. Η εξουσία δικιά σας.
0: Δεν είναι θέμα. Ναι. Ποια από τις δύο εξουσίες είναι.
1: Ρε, γιατί το βάζεις το στομάχι του αλλού στο λαιμό. Έγινε μια ανακοίνωση. Εγώ έμαθα την έστειλε ο Μαρινάκης. Σου είπα και τους λόγους που το έκανε.
0: Δεκτό.
1: Από εκεί και πέρα τώρα, τι σκαλίζεις με τα δάκτυλα τα στραβά, το χώμα να πούμε να
0: ανακατεύσεις. Είναι λάθος, λέει το σκεπτικό μου.
1: Θες να πεις τι είμαι αυτό το πράγμα, ότι κάνω λάθος εγώ.
0: Όχι.
1: Τι θες να πεις, ότι.
0: Άντε και σε έβγαλα.
1: Φρε, το σκεπτικό σου δεν καταλαβαίνω. Ποιο είναι το σκεπτικό σου, ότι τι. Είπα εγώ μια ανακοίνωση. Είπα μια δήλωση. Είπα μια πληροφορία.
0: Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να
1: τη βλέπεις. Τη βλέπεις σωστή ή λάθος.
0: Θα σου πω που διαφωνώ.
1: Πού διαφωνώ.
0: Δεν νομίζω ότι χρειαζόταν να πάρουν χαρτί από τον κύριο Μαρινάκη για να το βγάλουν.
1: Αφού τον αποθέωνα πριν μισή ώρα, ρε κόκκινε.
0: Θα σου εξηγήσω.
1: Για πες μου. Οι ίδιοι που αποθέωνα πριν μισή ώρα το Μετιλίμπαρ, μετά δύο ώρες βγάλαν ανακοίνωση. Είναι λογικό αυτό.
0: Φυσικά και δεν είναι λογικό.
1: Ποια είναι η δική σου τοποθέτηση. Πού πάει, άντε δεν έχεις πληροφορία. Ο συνειρμός σου πού πάει. Συνειρμούς κάνεις.
0: Σε κάτι πάρα πολύ.
1: Συνειρμούς κάνεις. Κάνεις συνειρμούς στη ζωή σου.
0: Η ιστορία διδάσκει.
1: Άλλο σε ρωτάω. Συνειρμούς κάνεις. Κάνεις συνειρμό σε αυτό το πράγμα.
0: Εσύ έχεις μια αιμονική διαστροφή. Και καλά κάνεις.
1: Άντε πάλι.
0: Και καλά κάνεις.
1: Διαστροφή είναι η λογική, ρε.
0: Θα σου πω γιατί.
1: Παρακαλώ. Δημοκρατικά, πες.
0: Σύμφωνα με την ιστορία.
1: Μάλιστα.
0: Τις γραφές και τόσο ξέρεις.
1: Τις γραφές είναι για μένα δεν υπάρχουν.
0: Ρε, λέω σύμφωνα. Ήμουν σαφής με την ιστορία, τις γραφές ότι θες πες.
1: Mm.
0: Την Κυριακή υποθεγόταν το Χριστό με τα βαΐων και κλάδων και μετά φωνάναν Άρων, Άρων, Σταύρος των Αυτών. Πριν περάσουν τρεις μέρες. Ο Όχλος.
1: Ο Μαρινάκης με τον Χριστό τι σχέση έγινε. Χοντρός είναι ο ένας, λεπτός ψηλός είναι ο άλλος.
0: Για τον κόσμο με ρώτησες.
1: Ένα πάρει ευχή.
0: Για τον κόσμο με ρώτησες.
1: Ο κόσμος.
0: Πιθανότητα ο κόσμος.
1: Σε δύο ώρες άλλαξε γνώμη.
0: Επειδή είχε κάτσει πάνω.
1: Mm.
0: Σε εκείνο το επίτευγμα του Ολυμπιακού στην κατάκτηση του Conference League, ένας ευρωπαϊκός τίτλος για το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ίσως είδε πλέον ότι δεν πάει άλλο.
1: Σε δύο ώρες μέσα.
0: Δεν είναι δύο ώρες.
1: Δηλαδή, αποθεώνω εγώ τον Κούδα, ας πούμε. Άρα, παιχταρά Κούδα το. Και το βράδυ λέω, άντε, πάλι το φύγει από εδώ πέρα. Παίχτησε εσύ. Αυτό μου λες τώρα εσύ. Αποθεώνω το Μαρινάκι. Αποθεώνω το Μητσοτάκι.
0: Είδες στο γήπεδο.
1: Μισό λεπτό, ρε.
0: Είδες στο γήπεδο του αποθεώνω.
1: Μισό λεπτό. Αν είδα να αποθεώνω. Με τη λίπαρ φωνάζε. Την ψώνησε λοιπόν ο Βρουτόταυρος. Και πάρ την ανακοίνωση. Και αν πληροφορία, δεν είναι συνειρμός. Ο δικός σου που δεν έχει πληροφορία. Ο συνειρμός ο δικός σου ποιος είναι. Κάνεις ένα συνειρμό. Ότι 7 η ώρα τον αποθεώνω και η ώρα 11 βγάλαν ανακοίνωση εναντίον του.
0: Έχει λογική αυτό που λες.
1: Βρε, εσύ τι λες.
0: Να κάνω άλλο συνειρμό. Μα είναι πιο λογικό αυτό.
1: Ωραία, αφού κάνει εσύ, δεν χάσει.
0: Μα είναι πιο λογικό.
1: Βαριέσαι ρε και συνειρμό να κάνει.
0: Είναι θέμα βαριμάρα.
1: Ωραία, Χριστέ μου δηλαδή. Βαριέται να κάνει συνειρμό.
0: Έχει λογική αυτό που λες.
1: Βρε, εσύ τι λες, άσε εγώ.
0: Μα γιατί να πω κάτι άλλο.
1: Δεν θέλω να πω.
0: Για να πω. Αυτό που λες.
1: Βρε, αγόρι μου.
0: Μοιάζει λογικό αυτό.
1: Μοιάζει λογικό. Άρα δηλαδή η πληροφορία
0: δεν
1: μου.
0: Δεν είμαστε μπροστά. Αυτό εννοώ μοιάζει λογικό. Γιατί τα παρεκκλείς όλα.
1: Γιατί όταν γίνονται φόνοι και μας λένε ότι έγινε φόνος και έχουμε είδηση, είμαστε μπροστά στο φόνο. Μας λένε και οι άνθρωποι.
0: Λες.
1: Ναι.
0: Όταν είδες τα μούτρα του Γκλώτου.
1: Όταν είδα τα μήτρα, τα μούτρα.
0: Που σκότωσε τη γυναίκα του, το σκύλο και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Τι είπες.
1: Πριν. Ναι.
0: Εκεί σε παραδέχτηκα. Είναι στιγμές που σε βρίζω και στιγμές που σε παραδέχτηκα. Λες, δεν μ' αρέσει τα μούτρα του. Αυτός την έκανε δουλειά.
1: Ναι.
0: Και λες, προς Θεού, δεν τον καταδικάζω τον άνθρωπο. Εμένα αυτό που βλέπω δεν μου κάθεται λογικά.
1: Ναι, την έφαγε αυτός, ναι.
0: Πιστεύω ότι αυτός την έφαγε.
1: Ναι.
0: Ήτανε μια ερμηνεία.
1: Ναι,
0: ήσουν μπροστά.
1: Όχι. Είδα τα μούτρα του. Τώρα, τώρα έχω πληροφορία.
0: Περίμενε.
1: Ακούω.
0: Να τελειώσω.
1: Ναι. Είναι άλλο αυτό που λες.
0: Και μετά μάθαμε ότι έχει όχι υποθέσεις προστασίας, όχι να
1: είναι ναι.
0: Δηλαδή, πράγματα τα οποία.
1: Βρε, παιδί μου, τα μούτρα του είδα και τον είδα ύποπτο. Αυτό όμως δεν ήταν πληροφορία. Δεν μου είπε κάποιος εσύ.
0: Να το θέσω διαφορετικά.
1: Θες το.
0: Κάνε μου Ολυμπιακό.
1: Πού να έχεις τέτοια ευλογία, ρε.
0: Κάνε μου. Γιατί ευλογία. Ηρακλής με και τι με
1: στοιχεία. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, κάνε μου Ολυμπιακό.
1: Σε κάνω Ολυμπιακό.
0: Και βλέπω ότι έχει κάποιες αιμονές. Δηλαδή, δεν μου λες. Ήμουν από τους πρώτους που είπα. Και δεν το λέω για να μου δώσει κανένα βραβείο. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν εμπιστεύω το Γιάρεμτζου.
1: Το δεν το εμπιστεύετε.
0: Γιατί δεν εμπιστεύονται, δεν είπατε
1: τώρα. Και το γουστάριο αυτός.
0: Το είχα πει. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν εμπιστεύω το Γιάρεμτσου. Στο είχα πει.
1: Ναι, πού καταλήγουμε.
0: Προφανώς και ο Μεντιλίμπαρ έχει κάποιες αιμονές που ήρθε η ώρα να τις πληρώσει.
1: Με στέλνεις μήνυμα, άντερε, αυτό που με λέει κάπως πουλάζω ότι έχεις για θεματικότητα στη θύρα 7 εναντίον όλων, σε βαρέψω. Σιγά σκίστηκε το καλτσόν θύρα 7.
0: Και ξαναπες το λίγο.
1: Σιγά σκίστηκε το καλτσόν θύρα 7 εναντίον όλων, λέει. Είναι θεοί αυτοί. Ναι. Κάναν το Μεντιλίμπαρ θεό 7 η ώρα. 11 ώρα που κάνω την ανακοίνωση. Άσε με για χθες μιλάω, ρε. Άσε τι έκανε. Εγώ πριν 10 χρόνια μπορεί να έκανα εκπομπάρες και τώρα μη σέρνομαι. Τι σημασία έχει αυτό. Επειδή πήρε ευρωπαϊκό τίτλο. Και επειδή πήρε ευρωπαϊκό τίτλο, είπα να πει αυτό. Ότι θα κάνει 3 χρόνια στην πλάτη του Ολυμπιακού του γουστάρι.
0: Φυσικά και λοιπόν, όχι. Απλά για να...
1: Κακό έκανε στον Ολυμπιακό ο Μεντιλίμπαρ που πήρε τίτλο ευρωπαϊκό. Την είδε Θεός.
0: Λάθος κάνεις.
1: Αλάνθαστος. Οι δημοσιογράφοι. Του ζω εγώ κάθε μέρα. Μισό λεπτό. Του ζω εγώ κάθε μέρα. Τους δημοσιογράφους. Κότες. Χέρι με τη Λίμπαρ. 1,5 χρόνο να κάνουν μια κριτική. Όταν τον έκανα εγώ κριτική το με τη Λίμπαρ με βρίζανε. Τώρα ήρθανε. Παντού έτσι γίνεται δηλαδή.
0: Εσύ είσαι γεννημένος.
1: Ναι.
0: Να τραβάς σκηνή. Ακόμη και σε κάτι καλό.
1: Ναι.
0: Ψάχνει να βρει το στραβό.
1: Πότε το έκανα εγώ αυτό.
0: Πάντα.
1: Ένα παράδειγμα παρακαλώ.
0: Πάντα.
1: Πες ένα παράδειγμα.
0: Πες ότι το πράγμα πάει και έχουμε 15% ακροματικότητα.
1: Ναι. Τι θα κάνω.
0: Ψάχνει να βρει στραβό υπάρχει.
1: Φυσικά. Ποιος είναι αντίπαλός μας. Ο κανένας. Λίγο είναι το 15%.
0: Βλέπεις.
1: Τι φυσικά βλέπω. Φυσικά βλέπω.
0: Όταν ο Μεντιλίμπαρ λοιπόν
1: είχε... Αμα τρέχω μόνος μου. Με το ρολόι θα τρέξω. Δεν θα τρέξω με τον άλλον. Το ρολόι θα κοιτάξω να βελτιώσω.
0: Εύκολο είναι αυτό.
1: Ποιο να είναι εύκολο.
0: Και το να βελτιώσει το ρολόι, εύκολο είναι.
1: Άλλο σε λένε.
0: Κατάλαβα τι.
1: Εσύ θα βλέπεις είμαι πρώτος και θα βαδίζεις. Θα μείνεις μόνος σου στη γη.
0: Λάθος κάνει.
1: Ναι, θα βαδίζεις. Θα κάνεις βάδι και θα βγει κάποιο.
0: Λάθος κάνει.
1: Άντε ρε, βγει από εδώ πέρα. Σαν χλαμάρα να πω.
0: Είσαι.
1: Τι είσαι. Αυτό το κάνει, του λες μια λέξη. Τι είσαι. Το έχει πάρει χαμπάρι και γιατί το παρατήρησε ο Μπανιώτης. Λες κάτι, λέει τι είσαι. Τι είναι αυτό.
0: Πουλάς ουρανία.
1: Τι είσαι. Λες κάτι, τι είσαι.
0: Σε έβρισα. Σου επιστρέφω το χαρακτηριστικό.
1: Αμά.
0: Και αυτό είναι εκμεμπτό. Το να σου επιστρέφω.
1: Όχι, το είναι γλυκό αυτό το τι είσαι.
0: Πες ότι θέλεις να.
1: Όταν βρισκόμαστε με τους άλλους και σε μιμούμε, τι είσαι.
0: Μπορεί να μιμηθεί.
1: Τι είσαι.
0: Για να κάνε μια μίμηση στον εαυτό σου.
1: Να μιμηθώ τον εαυτό μου.
0: Ναι, κάντο.
1: Πώς θέλει, δεν μιμήθηκε στον εαυτό. Δεν μιμήθηκε κανείς στον εαυτό.
0: Θα στραβάσου, κάντα.
1: Άλλο θα τα κάνει αυτά.
0: Πες το αγόρι μου, τα δικά σου τραβά. Να σε παραδεχτώ.
1: Πώς θα μιμηθώ τον εαυτό μου, ρε.
0: Μια χαρά, εσύ.
1: Πώς θα γίνει.
0: Εσύ. Εύκολα. Πώς τραβάει.
1: Όταν λες στραβά, τι εννοείς.
0: Όπως έχουν ελαττώματα όλοι οι άνθρωποι.
1: Δηλαδή, τι ελαττώματα έχω.
0: Όχι, ρε φίλε, τι ελαττώματα.
1: Όπως όλοι οι άνθρωποι έχω προτερήματα, έχω και πλεονεκτήματα. Γελάει.
0: Τώρα όταν σε λέω ότι σε καραγκιόζεις έχω άνθρωπο.
1: Σε καραγκιόζεις είμαι. Άλλο σε λένε. Ποια ελαττώματα. Τι ελαττώματα.
0: Δηλαδή, έχεις εκτεθεί χτες.
1: Σε ποιο μάτσι. Το Μαρκό.
0: Δεν εκτέθηκες, αλήθεια.
1: Δηλαδή εσύ έλεγες ότι αυτοί θα το κάνουν στις Σέρες Άσο και στο Μαρκό
0: γιατί
1: Άσο την πρώτη αγωνιστική.
0: Γιατί
1: και εγώ είδα ότι θα ιδρύσει ισοπαλία.
0: Γιατί χρησιμοποιείς λάθος εκτέθηκες.
1: Έλεγε, πώς λάθος.
0: Έχεις μάθει να μιλάς σωστά για να μην τρώμε πρόστιμα. Εμένα τώρα γιατί προσπάθεις να με εκθέσεις.
1: Μα έκανες ένα συνειρμό το οποίο δεν είναι λογικός. Ότι θα γίνει Άσος και Άσος αντί να έρθει ας πούμε ένα αποτέλεσμα ισοπαλία.
0: Μπορεί να έρχονταν διπλό και διπλό.
1: Πώς.
0: Μπορεί να έρχονταν διπλό και διπλό.
1: Ναι, πάλι το μυαλό σου πάει ότι θα.
0: Διαστραμμένα σκεφτόμουν.
1: Μάλιστα. Την πρώτη αγωνιστική.
0: Ναι.
1: Δεν στέκει.
0: Μπορεί.
1: Την πρώτη αγωνιστική δεν στέκει.
0: Μπορεί, ρε φίλε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν στέκει.
0: Δεν είπα εγώ. Ρε φίλε, τι είπα ότι εγώ είμαι ο πάνσοφος. Καταρχήν, αν ήμουν ο πάνσοφος, θα ήμουν κάτι που
1: είσαι. Εσύ είσαι πανκουμάρωτος. Εσύ τώρα να δεις έξω κάτι.
0: Άκου να δεις.
1: Θα βάλει στοίχημα. Αυτό το έχει.
0: Τον Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Τον πίστευα πάρα πολύ θα κερδίσει.
1: Την Τρίπολη.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Πάρα πολύ.
1: Ήτανε αίσθηση ή εικόνα. Δηλαδή ήταν το συνέστημα ή η εικόνα ήτανε.
0: Όχι, δεν βάζω συνέστημα. Στοίχημα δεν.
1: Ωραία, τι ήταν αυτό που σε έκανε. Η εικόνα.
0: Κάτι μου βγάζε.
1: Σου βγάζε κάτι.
0: Ένα.
1: Έβαλες και την Τρίπολη ότι δεν την μέτρησες.
0: Μπράβο. Αλλά, ναι. Την έχω μετρήσει.
1: Ναι. Ότι δεν είναι εντάξει.
0: Τρίπολη.
1: Ναι.
0: Όπως και η Καλαμάτα, αλλά το μετράω το παλικάρι, το βλέπω.
1: Ποιον. Του Σαμάρα το φίλο.
0: εκεί κάνει άλλα πράγματα κομμάτια.
1: Παρακαλώ, τι.
0: Ότι δεν είναι τόσο καλά τα πράγματα και με τον μεγαλομέτωχο. Δεν ξέρω γιατί.
1: Κάνει παρέα με τον Καρυμπίδη αυτό.
0: Δεν ξέρω γιατί.
1: Ναι, ναι.
0: Το ακούσουμε από μένα πρώτη φορά.
1: Όχι, αλήθεια είναι, γιατί όταν κατέβηκα Καλαμάτα μου
0: το προπόνητη. Δεν τον είδα να το πηγαίνει λάθος. Μπορεί να είναι λάθος ο τρόπος που πηγαίνει στα παιχνίδια, όπως είπε στο Γρηγορίου. Έπρεπε να μην πάει box to box.
1: Και άλλα έπρεπε να κάνει ο Γρηγορίου. Ανάποδα από πόδια του μπακ έπρεπε να βάλει και άλλα. Και άλλα έπρεπε να κάνει.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Τα οποία δεν θα τα έκαναν ούτε
0: στην Ευρώπη. Για το προπονητή τη Καλαμάτα βλέπω ότι πάει και φουλάρει. Θα μου πει και η Κηφισιά το κάνει και τη βγαίνει. Και η Κηφισιά το κάνει και
1: τη
0: βγαίνει.
1: Εντάξει, βρήκα τη Λεβαδιά τώρα για μια θέση. Δεν τη βλέπω τη Λεβαδιά να αναπτύσσει.
0: Πώς θα πέσει ο Κομπότη.
1: Πώς θα πέσει.
0: Πώς θα πέσει ο Κομπότη. Τελείως δεστραμμένος.
1: Ο Κομπότη είναι ο Θεός είναι.
0: Καλά, δεν ξέρει τι γίνεται στα αεροπλάνα.
1: Στα.
0: Τα αεροπλάνα δεν ξέρει τι γίνεται.
1: Ποια αεροπλάνα.
0: Έχω κατεβάσει την εικόνα του Χριστού και τη Παναγία και βάζω του Κομπότη. Δεν πέφτει ποτέ.
1: Να που θα πέσει φέτος.
0: Μπορεί.
1: Ο Κανελάκης δεν έπεφτε και έπεσε. Η σημασία έχει. Όλοι πέφτουν.
0: Συγκρίνεις.
1: Κανελάκης δεν το γνώρισες.
0: Σομιάδης.
1: Τα Κανελάκια δεν
0: Σομιάδης
1: τα ξέρεις.
0: Σομιάδης και Κομπότης,
1: ναι,
0: είναι πολλά χρόνια μπροστά από τους υπόλοιπους. Ναι. Αν κάνω λάθος, πες μου ότι κάνω λάθος.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Και όπως έλεγα πέρσι ότι πίστευα ότι τα πάει για κύπελο και πεντάδα και εκτέθηκα έστω και το φινάλε, σου λέω ότι για να πέσει μου φαίνεται πάρα πολύ.
4: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
6: Τη Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο. Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες χωρίς αστάρι. Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
7: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
6: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all τη Τετραλούξ. Ένα για όλα.
4: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Μπασμπαρέλας. Σχέδιο μόνιμης αποκλιμάκωσης του ενεργειακού κόστους με στόχο οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος να μειωθούν σταδιακά κατά 30% έως το 2029. Παρουσίασε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξειδικεύοντας την εξαγγελία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο Ελ Αλαμέιν έφτασε το μεσημέρι της Τρίτης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου τον υποδέχτηκε ο Πρόεδρος της Αιγύπτου. Ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου με τη συμμετοχή του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη. Προηγήθηκε θερμό τέτα-τέτ μεταξύ του Πρωθυπουργού αλλά και του Αιγύπτιου Προέδρου. Τα οποία φαίνεται ότι ανήκουν σε άνθρωπο εντοπίστηκαν σήμερα σε άλσο στην Κυψέλη δίπλα από το γήπεδο της Αλεπότρυπας. Το μακάβριο έβριμα βρέθηκε μέσα σε σακούλα και πλέον η υπόθεση ερευνάται από την αστυνομία. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ελπίζει να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ αργότερα μέσα στον μήνα για να συζητήσουν το χειμερινό πακέτο αντιεροπορικής άμυνας για την αντιμετώπιση των βαλιστικών πυράβλων από τη Ρωσία, και ενώ χθες προηγήθηκε άλλη μια νύχτα σφοδρών πληγμάτων στο Κίεβο. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6 αναλυτικά όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό απόγευμα.
9: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
11: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
13: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
14: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
15: 30 φιλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
14: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
15: Έπιπλα 30 φιλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30filidesfurnitures.gr.
16: Time out για Θράκων.
17: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
16: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
17: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
18: Music Events Live.
19: Πήρα ένα φωτοσπαθό.
18: Πάνος Μουζουράκης. Κωστής Μαραβέγιας. 8 Σεπτεμβρίου, 9.30 στο τόξο της Χάνθ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
20: Έτοιμος για το σχολείο?
21: Ναι.
20: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
21: Εντάξει.
20: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
21: Εντάξει.
20: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
21: Εντάξει.
20: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
21: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
18: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
21: Και είσαι εντάξει.
18: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
22: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές Μπριζόλες Λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
23: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
24: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
25: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
26: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
27: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
28: Ποιος καλέ?
27: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
28: Και σε παίρνει αυτή?
27: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
28: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
29: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
30: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
31: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
30: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
31: Για ποιο αυτοκίνητο?
30: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
32: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
33: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.

0: Να ξέρω τώρα.
1: Ας είμαστε ανοιχτά ή κλειστά τώρα, να ξέρω.
0: Ξέρω και φοβήθηκε το μάτι μου.
1: 4 ή 4,5.
0: 4. Λοιπόν, με Θανάση Πολίτη θα απορρετούμε στη δεύτερη ώρα τη εκπομπή και όπω κάθε μέρα και σήμερα.
1: Άλλαξε ο Χολίτη, γι' αυτό βλέπω είναι.
0: Όχι, δεν το φοβάμαι.
1: Κόσμο, αυτό δεν το φοβάμαι.
0: Από αλλού ήρθε το κάψιμο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είμαστε παρέα με του αδερφού Κωνσταντινίδη, γιατί εκεί διαγράφεται οριστικά και ο χώρο κόμμα το παλιό στο αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Κρατώντα την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σα και όλα τα υπόλοιπα τα λαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμό ταχύτητα και η καλύτερη τιμή τη αγορά. Θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σα, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr.
1: Τι πράγμα.
0: 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54301. Μετρόπολη 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή στη σελίδα μας στο Facebook και μην γελάς Καραγκιόζη. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού. Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερική θερμομόνωση Vitex σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες απογρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα αλλά και προστασία. Σύστημα εξωτερική θερμομόνωση Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο πραστεμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από το Κοσμάο Group, εδώ και 50 χρόνια έχει αναγκεί το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοπαραγωγές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύσεις και αξία στις επιλογές σας. Κοσμάο Group και την πολύ απλά εκεί, η εξέλιξη συνεχίζεται. Έχει πέσει κάτω. Έχει πέσει κάτω.
1: Ο Θεός μου, γλυκέ.
0: Έχει πέσει κάτω.
1: Για χοντρό λιγνό είμαστε να πέσουμε εγώ. Για χοντρό λιγνό είμαστε.
0: Όχι, θεωρή μου. Αυτό να θέλουν να το κάνουν, δεν το κάνουν. Συμφωνείς?
1: Τι να συμφωνώ, έχω τα... Πόσα ακόμα θα δώσω στη ζωή μου μέχρι να τα κλείσω αυτά τα ματάκια μου, να κάνουν τα ματόκλαδά μου. Στη ριτσόνα να πούμε. Λέγε, παρακάτω, θα ανοίξουμε γραμμές, τι θες? Έχουμε και άλλα θεματάκια, θες με κάτι πιο ελαφριά, θες να πάρουμε. Ναι.
0: Αποφεύγω, όταν δεν πιστεύω κάτι πάρα πολύ.
1: Αποφεύγεις?
0: Να γράψω.
1: Α, εντάξει. Λοιπόν,
0: το Σαββατοκύριακο παρότι ήταν κηδεία, ήταν καλό.
1: Ποια κηδεία πήγε?
0: Ιδέα για τον πολύ
1: κόσμο,
0: στοιχηματική.
1: Α, στοιχηματική, ναι.
0: Εντάξει, πιάσαμε δύο πολύ μεγάλες αποδόσεις από το ίδιο, δεν βγήκανε.
1: Εγώ παίζω 10 μάζα, πάρω ένα διαμέρισμα. 7
0: έπιζες.
1: Μια φορά να μην το
0: τύχω. Και την Κυριακή βγήκαν 3-4, ήδη και τι αποδόσεις. Νομίζω ήταν καλά.
1: Εντάξει.
0: Όταν είναι από 2-30 και πάνω.
1: Θες να κάνουμε, να σου δώσω μια ιδέα τώρα στον αέρα.
0: Πες μου.
1: Τώρα που θα κάνεις τους βολεμένους εδώ μαζί μου, να βάλουμε αυτόν τον Ισκεντερίδη που είναι σαν τον Κύκλωμα, να πούμε, δυνατός.
0: Σαν τον Κύκλωμα.
1: Ναι.
0: Να τον πούμε. Ποιο κύκλωμα, ρε.
1: Κύκλωμα, ρε. Όχι κύκλωμα.
0: Κύκλωμα, είπε το βλαμμένο.
1: Σαν τον κύκλωμα. Φοβερό.
0: Εδώ είπε το καταμαράν καραμάτ. Το καταμαράν, πώς το είπε?
1: Το καταραμάν, πώς το είπα. Καματαράν.
0: Καματαράν. Κάπως το είπε.
1: Καταραμάν.
0: Καταραμάν.
1: Καταραμάν. Τι λέγεται?
0: Καταμαράν λέγεται.
1: Να του πούμε να μας δείξει την άκρη, να κάνουμε κανένα σχολιασμό την άκρη, να βλέπουμε και την άκρη, να βάλει την τηλεόραση μέσα.
0: Ξέρω κι εγώ, να δούμε.
1: Πες το να τον αρκουδιάρει.
0: Θα πω κάτι.
1: Ναι.
0: Για.
1: Καλό παιδί είναι.
0: Όλοι καλά παιδιά.
1: Θα μπορέσει μια. Κοσμοτέ το δείχνει. Πες το να βάλει την τηλεόραση μέσα να. Εντάξει, δεν έχουμε. Κινητό δεν έχει. Κινητό
0: λοιπόν,
1: δεν έχει.
0: Θα πω κάτι στον
1: κόσμο. Να βλέπουμε την άκρη τσουβλού.
0: Θα πω κάτι στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Που ίσως βοηθήσει.
1: Εντάξει.
0: Πάει το Champions League που ξέραμε.
1: Δηλαδή.
0: Με το League Face.
1: Είναι. Άλλαξε το τρόπο. Εντάξει.
0: Μπράβο. Ένα από τα μεγάλα ωφέλη, ειδικά του Champions League, ποιο είναι?
1: Τα λεφτά.
0: Μπράβο.
1: Όταν ακούω τη λέξη ωφέλη, το μυαλό μου πάει στα λεφτά.
0: Ανθρωπίνος, παντού.
1: Έτσι.
0: Κάποτε τι σου έλεγα πριν από 10 χρόνια. Τα λεφτά τα πολλά είναι στο Europa League, στα over. Το θυμάσαι?
1: Τα πολλά τελευταία στο Europa League. Παίζατε, ναι. 7 στα 10 ήταν όλα.
0: Και βγαίνανε πολλά.
1: Ωραία, ωραία, ναι, το ξέρω. Στατιστικά ήταν, ναι. Και ο Μάτζιος μου το έχει πει, ναι.
0: Τώρα, εδώ και 2-3 χρόνια, δεν βγαίνουν over εκεί. Αντίθετα, στο Champions League.
1: Πέφτουν γκολ.
0: Πέφτουν πολλά γκολ.
1: Ωραία. Πες όμως και ποδόσφαιρο βλέπω. Τα γκολ over και τέτοια.
0: Θες να βοηθήσουμε τον κόσμο?
1: Βοήθα τον, τι είσαι εδώ και.
0: Η ΑΕΚ Φρεπίν με την Αυστριακή Λάσκ Λίντς.
1: Λάσκα Λίντς, ναι.
0: Πληρώνει κοντά στον 70 ο Άσος.
1: Ωραία.
0: Αν το πιστεύει κάποιος και το παίξει άσοχη και γκολ-γκολ.
1: Αν το παίξει, με συγχωρείς, άσοχη και άντερ 3,5, παίρνει τίποτα.
0: Άλλο είναι αυτό που λέω.
1: Αυτό λέω εγώ.
0: Μην τα μπερδεύεις. Γιατί πας, εγώ τους λέω ότι θα μπουν
1: γκολ. Λείπει ο καλύτερος της φόρερ εκεί πέρα αυτός εδώ. Δεν λάσκαρι...
0: διαφωνώ ρε, η ομάδα βάζει γκολ.
1: Βάζει γκολ, αλλά λείπει ο καλύτερος striker, λέει εκεί.
0: Δεν μιλάω μόνο για αυτό το παιχνίδι.
1: Επειδή μιλήσεις
0: το λέω γιατί έχει χαμηλή απόδοση ο Άσος.
1: Εντάξει, είναι 70, είναι μικρή.
0: Μεγάλη είναι.
1: Μεγάλη. Ξέρω, είναι. Τι budget έχει αυτή. 40.
0: Α, 40.
1: 40.
0: Λοιπόν, απέκλειση της Celtic πάντως.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι μικρή υπόθεση. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Αν το παίξεις διπλή ευκαιρία με goal-goal.
1: Δηλαδή να λήξει
0: 1-1. Πληρώνεσαι. Τι απόδοση θα πάρεις, ξέρεις?
1: Καλαδίφραγκο.
0: Πάνω από 2.
1: Πάνω από 2. Καλό.
0: Δηλαδή αν παίξεις 2-3 παιχνίδια έτσι,
1: ναι.
0: Και σου γκούν οι επιλογές.
1: Κονόμησες.
0: Βίζεις κοντά στα 10 φράγκο. Βάζεις 10 ευρώ, παίρνεις 100. Το ρίχνω σαν...
1: Άρα η ιδέα που ρίχνεις, γιατί μ' αρέσει, ποια είναι?
0: Η ιδέα που ρίχνω είναι: έχει Φερρυπίν, ΑΕΚ, Λας Κλίτς, Μπριζ Βίλα, Λιλ Μπέτις, Ντόρτμουντ και Ρεάλ.
1: Ασοχή ένα.
0: Πόρτο, Μάντσεστερ Σίτι, Ρεάλ.
1: Μου δίνει ένα 90 τον Άσο, ας πούμε. Αν το δώσει Άσο, ας πούμε, χ και γκολ είναι κάπου εκεί πάλι.
0: Αν μπουν γκολ, καλύπτει δύο σημεία. Δηλαδή παίζει ένα μεγάλο ποσοστό.
1: Πρέπει να βγει ανάποδο για να το χάσει.
0: Πρέπει να βγει ανάποδα.
1: Ναι.
0: Οπότε και την απόδοση ανεβάζει. Και παίζει για δύο αποτελέσματα.
1: Μ' αρέσει αυτό.
0: Στο 2-1 δεν είναι σαχωμένο.
1: Δεν πιάνεσαι στο κουμάρι, δεν πιάνεσαι.
0: Γιατί είπα κάτι κακό?
1: Δεν πιάνεσαι στο κουμάρι.
0: Αρκεί να βγει, γιατί αν δεν βγει.
1: Καλά, το
0: αν βγουν ένα γκολ.
1: Το σκεπτικό σου δεν πιάνεται. Αυτό εννοώ δηλαδή. Δεν βγουν όλα.
0: Δηλαδή θα πω κάτι και αστιχθούν οι φίλοι μου οι αξίδες. Μέχρι πότε θα τρέχει αυτή η ακατάπαυστα, ρε φίλε? Έτρεξε με τον Άρη, έτρεξε. Οι Αυστριακοί θα τρέξουν.
1: Τρέχουν οι Αυστριακοί, είναι η ομάδα που τρέχει, ναι.
0: Μπορεί να φάει 3 η Λάσκ.
1: Τρέχει.
0: 1 δεν μπορεί να βάλει.
1: Λείπει ο παιχταράς της μπροστά, μπορεί.
0: 1 δεν μπορεί να βάλει.
1: Δεν παίζει και ο τερματοφύλακας ο καλός. Παίζει ο Μπερνιόλης.
0: Ούτως 300 παίζει.
1: Αυτό σου λέω, δεν παίζει ο τερματοφύλακας.
0: Και έπαθε καλή ζημιά.
1: Τι έπαθε ο 300?
0: Στο χέρι, δεν θυμάμαι σε ποιο σημείο. Όχι στην κερκίδα. Κανα μήνα έξω θα μείνει.
1: Θα παίξει ο άλλος.
0: Καλός είναι και ο Μπρινιόλης.
1: Άσε μέρα.
0: Ο Μπρινιόλης δεν σ' άρεσε?
1: Όχι. Καταρχήν είναι άριθμος, δεν έχει ρυθμό.
0: Αυτό ναι.
1: Αυτό είναι το χειρότερο.
0: Αυτό ναι.
1: Αυτό είναι το χειρότερο.
0: Αυτό ναι.
1: Μπα κάνεις προπονήσεις να πετάς.
0: Από τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού ο Μπρινιόλης καλύτερος είναι.
1: Δεν σ' αρέσει.
0: Από τον Μπένα. Καθόλου.
1: Μπορεί.
0: Σου αρέσει ένα?
1: Όχι, δεν έχω
0: σχηματίσει. Τον έχεις παρατηρήσει τι εξόδους κάνει και πώς γίνεται?
1: Το πίσω δοκάρι του είναι λίγο. Τέλος πάντων, δεν έχω βγάλει συμπέρασμα.
0: Ξέρεις ποιες ομάδες έχουν τερματοφυλακάρες?
1: Ο Ηρακλής.
0: Ας τον Ηρακλή, θα πούνε κάποιοι ότι βγάζει συνέστημα.
1: Ο Άρης έχει καλό τερματοφύλακα.
0: Πολύ καλό.
1: Θα σε έφαγε 5, δεν με πειράζει εμένα.
0: Συμφωνώ.
1: Ο Άρης έχει τερματοφύλακα.
0: Ο Παρετολικός έχει τερματοφυλακάρα.
1: Μπράβο.
0: Ουκρανός.
1: Ναι, Ουκρανός.
0: Ο Ραμίρες και η Φυσιάς είναι τρομερός.
1: Και ο Αναγνωστόπουλος μαζί δύο.
0: Μπράβο, βλέπεις. Έχει τερματοφύλακες δηλαδή που κάνουν δουλειά. Και δεν απάρεται σε μεγάλες ομάδες.
1: Είναι εκπαιδευμένοι οι τερματοφύλακες. Έχει πολύ καλούς. Άμα είσαι λίγο πονηρός, βρίσκεις τερματοφύλακες και έχεις γνώση. Έχεις γνώση από το ποδόσφαιρο.
0: Δεν ξέρω. Τελευταία ο Πανατολικός έχει βγάλει 3-4 τερματοφύλακες εξαιρετικούς.
1: Και ο κοντός που είχε.
0: Ο Τσάβες.
1: Ναι, καλός ήταν.
0: Καλός.
1: Παρά το 1,70.
0: Καλός.
1: Παρά το 1,70.
0: Μου θύμισε δεκαετίες 70-80 που σηκόταν στο Θεό και έβγαζε τα αύγαλτα.
1: Καλύτερα, τερματοφύλακας κάτω από ένα 80, εντάξει,
0: δεν πρέπει
1: σήμερα, ας πούμε, εγώ θα τον απέριπτα.
0: Έχεις δει πόσο, ξέρεις με ποιον τερματοφύλακα απογοητεύουν?
1: Βέβαια, είχε μεταβίβαση με τα πόδια, μεταβίβαση με τα χέρια, καλή έξοδο χαμηλά. Είχε κάποια στοιχεία.
0: Περίμενε.
1: Τα
0: οποία, ναι. Αρχίζω και απογοητεύομαι με τον Ντοναρούμα και προβληματίζομαι και θέλω να κάτσεις να δεις λίγο, να δεις τι συμβαίνει. Ποια ομάδα στην Ιταλία έχει τα πιο σοβαρά προβλήματα αυτή τη στιγμή?
1: Την Ιταλία με goalkeeper?
0: Όχι. Με διοίκηση και κόσμο. Η Λάτσιο.
1: Η Λάτσιο έχει και η Ιουβέντους δεν τα πάνε.
0: Η Λάτσιο.
1: Ναι, η Λατσιάλη. Ναι.
0: Ποιον έχει προβλήματα η Λάτσιο? Αυτό που δεν πιστεύουμε ούτε εσύ ούτε εγώ. Και λέμε ότι έχει καλό μάνατζερ. Το Κατούζο. 3-3 έχει κάνει. Και χτες το έκανε με ανατροπή. Θέλει με λέει τι έχει κάνει.
1: Άστα αυτά ρε, το στοίχημα, εντάξει. Στάσε μια τριάδα.
0: Σήμερα.
1: Ναι.
0: Άσο εκεί και γκολ την ΑΕΚ.
1: Άσο εκεί και γκολ την ΑΕΚ. Ναι. Μη βογκάσα μου βόλα.
0: Διπλό χ και γκολ τη City.
1: Διπλό, τι πλάμα.
0: Διπλό χ και γκολ τη City.
1: Οι δύο δηλαδή.
0: Ναι. Και οι δύο διπλή ευκαιρία.
1: Ναι.
0: Και άσοχη για γκολ τη Λίλ με την Πέτης.
1: 2-1. 2-2. 1-1.
0: Και 1-1 σερτι. Και 3-3 σερτι.
1: Τι μονάδες δίνει αυτό? 8.
0: Πάνω από 8.
1: 8. Μια χαρά. Ωραίος.
0: Σου αρέσει?
1: Μ' αρέσεις. Μ' αρέσει το σκεπτικό σου. Πάμε παρακάτω.
0: Αν βγει, βγήκε. Λοιπόν, τα 3 εντάρια είναι δικά σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε από τώρα, καθώς χτες δεν ανοίξαμε γραμμές. Πάμε στους πρώτους οι οποίοι περιμένουν. Έχει γραμμές ελεύθερες. Τηλεφωνείτε στο 2310-90-90-90. Παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
2: Έλα, καλησπέρα.
1: Καλώς τον.
2: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα Γρηγόρη.
0: Γεια σου φίλε.
2: Γρηγόρη, είμαι μαζί σου σε αυτό. Καλά τ' έκανες και του την είπες και ας το ακούσαμε όλοι στον αέρα. Κατάλαβες, δεν μπορεί να σαδιάζει, του το είπες πολύ σωστά. Ένα αυτό. Δεύτερο. Με είδηση που βγήκε λίγο πριν, τέλος ο Κοβάσεβιτς από τον Ολυμπιακό.
0: Επειδή δεν γνωρίζω η δουλειά του Ντάρκο, ποια ήταν στον Ολυμπιακό, σκάουτερ, το σκάουτινγκ?
2: Ήταν και στο τμήμα σκάουτινγκ και ήταν και πάντα στην αποστολή του Ολυμπιακού, ρε παιδί μου, δίπλα στην ομάδα και τέτοια. Φεύγουμε από αυτά, ήταν λίγο εν συντομία. Θέλω να σταθώ λίγο, Κωστή μ' ακούς?
1: Παρακαλώ.
2: Σε αυτό που είπες, το έχεις διασταυρώσει, ρε φίλε. Το πρωί είπες ότι έχεις πληροφορία μέσα από τον ερασιτέχνη Ολυμπιακό. Το έπες στην εκπομπή με τον Νίκο.
1: Ναι.
2: Το έχεις διασταυρώσει?
1: Ναι, πρέπει δηλαδή να σου πω από ποιον το πήρα?
2: Όχι.
1: Είμαι υποχρεωμένος.
2: Το πήρες και από δεύτερη πηγή, τρίτη πηγή το διασταύρωσες. Γιατί, παράδειγμα, με τη Μάγδα Φίσα δεν το έχεις διασταυρώσει και μετά ξέρεις τι έλεγες. Συγγνώμη. Η πληροφορία ήταν ότι να είναι. Αυτό το έχεις διασταυρώσει λοιπόν? Ότι ο Μαρινάκης έδωσε το κείμενο και η θύρα 7 το έβγαλε αυτό. Το διασταύρωσες?
1: Μάλιστα κύριε, το διασταύρωσα.
2: Ναι, το ξέρεις ότι αφού το διασταύρωσες έχεις ήδη εκθέσει έναν άνθρωπο μέσα από τον ερασιτέχνη Ολυμπιακό.
1: Πω, τον έστειλα στα Αλφα νεκροταφεία. Ναι.
2: Ρε, θες να συζητήσεις ή να ειρωνεύεσαι?
1: Και ποιο είναι το πρόβλημά σου σένα, ρε? Εσύ την είδηση δεν τη θέλεις? Εσύ δεν θες είδηση?
2: Εσύ θες να πουλάς τρέλα ή να κάνεις μια σοβαρή
1: είδηση? Εσύ θες την είδηση.
2: Εγώ την είδηση δεν περίμενα μου την πεις εσύ αν ισχύει ή όχι. Εγώ πηγαίνω 38 χρόνια στο γήπεδο συνεχόμενα. Δεν ανήκω στο οπαδικό κίνημα, αλλά είμαι παρόν. Και αυτό που λες εσύ, ότι στο γήπεδο σηκωθήκανε και οι ειδικά οργανωμένοι και φωνάζαν το όνομα του Μεντιλίμπαρ, από τη στιγμή που εσύ δεν ήσουν εκεί τα αυτιά σου και τα μάτια σου, δεν μπορείς αγόρι μου να λες ότι σου κατεβεί.
1: Δηλαδή δεν χειροκροτούσαν το Μεντιλίμπαρ οι οργανωμένοι?
2: Αλλά όχι το πέταλο των οργανωμένων. Δεν μπορείς ότι σου έρχεται στο μυαλό να βγαίνεις και να
1: πει. Φώναζε το γήπεδο όλο Μεντιλίμπαρ, όλοι 8.000. Μια κερκίδα δεν είχατε. Ρε, μια κερκίδα δεν είχατε.
2: Αγόρι μου, το γήπεδο.
1: Πόσες κερκίδες, ρε παιδάκι μου, πόσες κερκίδες είχατε, πόσες?
2: Οι οργανωμένοι δεν φώναξαν αυτό το πράγμα. Αυτό σου
1: βρε σε μια κερκίδα δεν ήσασταν.
2: Άλλο σε ρωτάω, θες να το συζητήσουμε. Εσύ λες ότι οι οργανωμένοι 2 ώρες πριν αποθεώνανε σχηματικά το πεζοδρόμιο.
1: Και μετά βγάλανε ανακοίνωση, ναι, ναι.
2: Και μετά βγάλανε ανακοίνωση. Ναι. Εγώ σου λέω ότι οι οργανωμένοι δεν το φώναξαν αυτό, γιατί εγώ είμαι παρόν εκεί.
1: Μάλιστα.
2: Εσύ είσαι παρόν.
1: Δηλαδή σε μια κερκίδα 8.000 δεν φωνάξατε όλοι με τη Λίμπαρ. Αυτό λες?
2: Όχι.
1: Μάλιστα.
2: Μπορεί οποιοδήποτε είναι παρόν στο γήπεδο, άμα θέλει να βγει, ναι, και να στο πιστοποιήσει.
1: Και εσύ τι είσαι και θύχθηκες, ας πούμε. Για ποιο λόγο?
2: Όχι, δεν μπορείς να λες πράγματα, ναι, ακόμα και για άλλη ομάδα να το και να είναι ανυπόστατα και μη διασταυρωμένα.
1: Ποιο είναι ανυπόστατο, μωρέ?
3: Ότι πήρανε χαρτάκι οργανωμένοι, ότι πήρανε οι δημοσιογράφοι του Ολυμπιακού, ότι οι δημοσιογράφοι του Ολυμπιακού παίρνουν χαρτάκι και οργανωμένα το Μαρινάκι. Είναι είδηση δηλαδή.
2: Με την ανακοίνωση που βγάλε χθες το βράδυ η Θύρα 7.
3: Και εσύ τι είσαι, Θύρα, και εσύ τι είσαι, η γκόμενα της Θύρας 7 είσαι.
2: Αυτό είναι η απάντησή σου.
3: Ναι, αυτό είναι η απάντησή μου. Τι εσύ που φύγεσαι.
2: Πολύ ωραία, περαστικά να σε πάρουν.
3: Να σε καλά. Όχι, θα κάθομαι να. Ό,τι μου λέει ο Σαββίδης, η Κοντζάρεβα και ο Καραπαπάς να λέω εδώ. Πάμε επόμενη γραμμή.
4: Έλα, παιδιά, εγώ είμαι.
3: Μάλιστα.
4: Ήθελα να μου πείτε για τον Ζίβκοβιτς. Δεν το βλέπω ζωηρό. Το Ζίβκοβιτς. Δεν το βλέπω ζωηρό.
3: Μόλις αρπάξει κανένα 1,5 εκατομμύριο το χρόνο θα ζωηρέψει. Τώρα που θα κάνει συμβόλαιο.
4: Θέλει άλλο 1,5.
3: Πόσα να του δώσει ο Σαββίδης. Στα 30 του δηλαδή.
4: 1,5
3: υπάρχει τώρα εκτός από παραβία να του δώσει παραπάνω από 1,5 άλλη ομάδα στα 30 το Ζίβκοβιτς.
4: Το χρήμα είναι δηλαδή.
0: Δηλαδή πιστεύετε ρε παιδιά, ζούμε και εσύ και ο Κωστής.
3: Ότι τι.
0: Ότι επειδή δεν έκανε 3 παιχνίδια καλά με όλη την ομάδα να μην είναι καλά του ΠΑΟΚ. Ότι ο Ζίβκοβιτς είναι ντεφορμέ.
3: Σιγά σιγά κόκκινε, σιγά σιγά. Σιγά.
4: Είναι.
3: Σιγά. Κλείστο. Μην εκτεθούμε δεύτερη φορά. Εκτεθήκαμε μία με τον Νικολίπτο, μην εκτεθούμε και από το κινητό.
0: Είναι ντεφορμέ.
4: Είναι κύριε Κόκκινε, είναι. Ναι, και το βλέπω.
0: Ναι, και το κάνει σκοπίμως δηλαδή αυτό.
4: Ξέρω εγώ, αυτό ρωτάω να μάθω. Να μου
0: ρε
4: πείτε.
0: Φίλε, λένε ότι ένας ποδοσφαιριστής όταν κάνει το μεγάλο του συμβόλαιο μετά θα μπελιάζει. Αυτός μόνο κάτι τέτοιο δεν έχει δείξει. Γιατί να το κάνει τώρα. Εγώ λέω.
3: Λοιπόν, 10 δευτερόλεπτα. Έχω την κερκίδα των οργανωμένων εδώ μπροστά. Άκου λίγο. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Άντε πρόβατα. 40 χρόνια Μητσοτάκη, πρόβατα. 40 χρόνια Μητσοτάκη, γίδια. Συνέχισε, φίλε. Γίδια.
4: Κωστή.
3: Ναι.
4: Σε αυτό που ρώτησα μπορεί να μου απαντήσει. Θέλει χρήμα δηλαδή κι άλλο.
3: Ρε φίλε, ο Σέρβος σε μερικούς μήνες τελειώνει το συμβόλαιό του. Τώρα αρχίζει κάνει το σήμα του ΠΑΟΚ, τη φανέλα, αυτό κτλ. Λεφτά θέλει, συμβόλαιο θέλει. Εσύ δεν θα ήθελες δηλαδή.
4: Συμβόλαιο.
3: Εσύ δεν θα ήθελες λεφτά συμβόλαιο. Παιχταράς είναι.
4: Δεν το βλέπω για παιχταρά.
3: Τώρα δεν το βλέπω για παιχταρά γιατί κάνει ζαλιμάκια.
4: Θέλει καινούριο συμβόλαιο δηλαδή.
3: Εσύ τι λες να θέλει καινούργια γκόμενα. Συμβόλαιο θέλει, λεφτά θέλει.
4: Έργα
3: μου. Μη.
0: Επόμενη γραμμή, ναι.
3: Είδες τι αφιλής που είναι ο λαός από κάτω.
5: Ναι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
5: Εγώ είμαι.
3: Μάλιστα.
0: Ναι, πολιτή.
5: Ναι. Γεια σου ρε Γρηγόρη, γεια σου Κωστή.
3: Έλα, Βίλια.
5: Να ρωτήσω κάτι ρε Γρηγόρη μου. Προηγουμένως αναφέρθηκες στο άνοιγμα της εκπομπής σου ότι ο Αθανασιάδης βούρκωσε, έκλαψε και τα
3: λοιπά. Βούρκωσε, έκλαψε, ναι.
5: Ναι. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι ρε φίλε. Η προηγούμενη ομάδα του Αθανασιάδη και ήταν.
3: Ο Άρης.
5: Ωραία. Η προ-προηγούμενη και ήταν.
0: Η ΑΕΚ.
5: Η προ-προηγούμενη που
0: ήταν. Η Σέριφ Τυραθόλ.
5: Ναι. Δηλαδή ο Αθανασιάδης έκλαιγε, έκανε τον κύκλο του και κατέληξε να παίζει στον Ηρακλή.
0: Δεν κατέληξε, από τον Ηρακλή ξεκίνησε.
3: Κατέληξε
5: φίλε. Κατέληξε!
0: Τι σημαίνει κατέληξε?
5: Ο Αθανασιάδης κατέληξε να παίξει στον Ηρακλή.
0: Τι σημαίνει κατέληξε? Επέλεξε να φύγει από τον Άρη.
5: Στο τέλος της καριέρας του.
0: Δεν τελείωσε η καριέρα του. Πόσο χρόνο είναι ο Αθανασιάδης? 32.
5: Πόσο χρόνο είναι ο Αθανασιάδης?
0: 32.
5: Εσύ πόσο λες ότι θα παίζει ο Αθανασιάδης?
0: Μια τετραετία γεμάτη έχει.
5: Μια τετραετία. Άρα το όνειρο του Αθανασιάδη είναι να κάνει ένα πολύ μεγάλο κύκλο ευρωπαϊκό με μεγάλες ομάδες. Και να καταλήξει να παίξει τον Ηρακλή, γι' αυτό έκλαιγε.
0: Γιατί κατέληξε? Μόνο γι' αυτό δεν έκλαιγε, όχι φίλε.
3: 33 είναι, κλεισμένα.
5: Δεν καταλήγει την καριέρα του κάπου να την κλείσει την καριέρα του.
0: Μπορεί να πάει.
6: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Ήτανε στον Ηρακλή με τον μπαμπά του και τα λοιπά. Εγώ αν ήμουν μπαμπάς στο Αθανασιάδη κατέβηκε στο ύψης, θα τον έλεγα. Φίλε, λάθος ομάδα ήρθες.
0: Και ο μπαμπάς του Ηρακλής είναι. Μάλλον εσύ είσαι λάθος.
3: Και του Καρέτσο ο μπαμπάς ΠΑΟΚΣΙΣ είναι, αλλά στην Ντόρτμουντ έστειλε το γιο. Δεν τον έστειλε στον ΠΑΟΚ.
0: Καλά έκανε.
5: Α, μπράβο, το είπες. Το είπες. Εντάξει, με κατάλαβες στον δρόμο, Πόκκινε.
0: Μια χαρά.
5: Α, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Ωραία, οκ.
0: Okay. Τι θες να πω κάτι για τον Μερσεντές. Θες να πω κάτι για τον Μερσεντές, τι να πω.
5: Όχι, τι να πεις για τον Μερσεντές, εγώ δεν σε πήρα για τον Μερσεντές.
0: Όχι, επειδή με ρωτάς αν σε κατάλαβα. Σε είδα με τα γυαλιά και τον Μερσεντές.
5: Βλέπεις, σε χαιρέτησε στον δρόμο, εγώ είμαι κύριος, δεν είμαι...
0: Εγώ δεν σε χαιρέτησα.
5: Απλά μου κάνει εντύπωση ότι ο Αθανασιάδης αυτή...
0: Εγώ δεν σε χαιρέτησα.
3: Ανηφόρα το κάρο ανεβαίνει.
5: Μια χαρά, ωραίο.
3: Ανηφόρα το κάρο ανεβαίνει. Θα πέσουν οι ντομάτες. Μη.
5: Ωραία.
0: Ναι. Διάλειμμα.
3: Διάλειμμα.
7: Η ώρα είναι 4:30.
8: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
11: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πες μου ρε μάγκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
13: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
2: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
1: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
3: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
4: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Ερκοντήσιον, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
5: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
7: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
6: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
7: Αν είσαι ένα αστέρι που φωνάζει.
6: Νίκος Βέρτης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
7: Κάνεις πως δεν με άρεσε.
6: Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
8: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
9: Πάμε σε γραμμή, ναι.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
9: Πολλά γκολ.
10: Γκολ στο βολέι.
9: Ποιο βολέι?
10: Ποιο ματς?
9: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
10: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
9: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για άλλα 21 λεπτά. Θα τηλεφωνείτε στο 2310 και τα 3 εντάρια. Έχει γραμμές ελεύθερες. Πάμε σε κόσμο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούγομαι.
0: Καλά, φίλε μου.
1: Είναι κύριο αυτό που λέω. Θέλω να κάνω 2-3 σχόλια.
0: Θα περιμένει να πάρω τον επόμενο και μόλι πει στον του γιατί πήγε τουαλέτα, θα σε βγάλω στον αέρα. Εντάξει.
1: Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ πολύ.
0: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλή εβδομάδα. Καλό απόγευμα. Μία ερώτηση, Γρηγόρη, σε σένα. Καλησπέρα και Κωστή. Λοιπόν, ο Πασχαλάκης που ήταν στον

0: Και πήγε στον Ολυμπιακό. Πού βρίσκεται τώρα?
1: Είναι με τέσσερις γυναίκες μαζί. Δεν ξέρουμε ποια θα πάει πρώτα. Δεν έχει ομάδα ακόμα.
0: Δεν παίζει πουθενά, Κωστή?
1: Όχι ακόμα.
0: Α, δεν παίζει. Ο Τσολάκης πόσα λεπτά έφυγε στη Αγγλία?
1: 15 εκατομμύρια πήρε ο Ολυμπιακός.
0: Α, μόνο.
1: Πόσα πήρε? Τσέμπατα, 22. Πόσα εκατομμύρια πήρε ο Τσολάκης? Δεν θυμάμαι.
2: Ο Τσολάκης δεν ξέρω, ο Ολυμπιακός.
1: Ολυμπιακός πήρε, πόσα πήρε?
2: 15 με 20.
1: 15 ή 20 είναι κόκκινο, 15 με 20. 5 εκατομμύρια τι είναι,
2: σάλα, σάλα, είναι.
1: Στραγάλια είναι.
2: Δεν είμαι σίγουρο.
1: Δεν είναι σίγουρο, φίλε.
0: Ο Ροντινέη έφυγε από τον Ολυμπιακό.
2: Μάλιστα. Πήγε στη Βραζιλία, ναι.
1: Πήγε στη Βραζιλία.
0: Α, έφυγε και εκείνο. Και κάτι άλλο, Κωστή.
1: Μάλιστα.
0: Για το μάτι τη Κυριακή ή Σαββάτο. Πάω Κάρι, τι θα το παίξει στο στοίχημα. Και ο Γρηγόρης θα μας δώσει κανένα αποτέλεσμα σήμερα.
1: Πάω Κάρι, τι να το παίξει.
0: Ναι, εσύ τι θα το παίξει.
1: Διακοπή.
0: Εσύ, Κωστή.
1: Διακοπή, παίξει το.
0: Τι διακοπή?
1: Διακοπή, παίξει το.
0: Άσοχη, δύο, η γκολ γκολ.
1: Διακοπή, διακοπή. Μπορεί να βρέχει πολύ, μπορεί να διακοπεί το μάτι.
0: Όλο τέτοια με κάνει. Άρα, έκαμε το. Άρα, καλό απόγευμα, γεια.
2: Επόμενη γραμμή, το φίλο που ήθελε το Κωστή.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Κωστή, εκεί.
2: Ναι,
1: μάλιστα, κύριε.
3: Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Βασικά, δύο ερωτησούλες.
1: Δύο.
3: Ερώτηση νούμερο ένα. Το πρωί κάνεις εκπομπή με το φίλο σου.
2: Το Κουμπάρο.
3: Το Κουμπάρο, σου, τι τον έχεις. Και είπε ρε, ο θρύλος ότι ο David Bowie πέθανε, σου είπε.
2: Πέθανε, ναι.
3: Είναι, ότι είναι ζωντανός.
1: Ναι.
2: Πέθανε.
3: Ναι. Πριν 11 χρόνια. Σκέψου λίγο όλο αυτό, αν το έλεγε ο Κόκκινος, τι ντουμάνια θα έδινες. Στον άλλον, γιατί τα κάνεις όλα, παπά?
1: Επειδή είναι Κουμπάρο.
3: Ωραία. Πάμε τώρα έτσι. Μ' αρέσει όταν απαντάς έτσι. Πάμε τώρα και στα άλλα δύο θέματα. Επειδή έχεις γνώση και τα λες έξω από τα δόντια. Είχες πολύ καλή άποψη για τον Ολυμπιακό και το τι συνέβη εκεί με τους φιλάθλους και από εδώ και από εκεί. Ρε Σαντανά, πώς έχεις τόσο καλή ενημέρωση παντού? Μέχρι πέρυσι τσακουνούσες εδώ για να ακούν τα παόκια και να δίνεις ντουμάνια ότι ο Ολυμπιακός κοιτάει τον Λουτσέσκου. Θυμάσαι που τα έλεγες αυτά?
1: Ψέματα ήτανε.
3: Αλήθεια ήτανε.
1: Εσύ και εγώ μπορεί να κοιτούσαμε τη σκορδά και δεν μας κάθισε. Τι πάει να πει, ότι δεν μας κάθισε, δεν την κοιτούσαμε, ας πούμε?
2: Με το ρίξαμε.
3: Εσύ δηλαδή τώρα με την εμπειρία σου και το μάτι που έχεις και με το τι σημαίνει Ολυμπιακός, γιατί ξέρεις, θα με γιάχνουν πολύ διαφορετικά.
2: Και τι μάτι είναι αυτό?
3: Γίνεται ο Ολυμπιακός να κοιτούσε τον Λουτσέσκου, ένα προπονητή, ο οποίος ήταν στον ΠΑΟΚ, η πορεία του τα τελευταία χρόνια ήταν ευθύνουσα, έχει κραχτεί τόσο. Αποδείχτηκε στην πορεία ότι ενώ τον κάνατε εκεί θρύλο για τους γνωστούς λόγους εκεί με τον Κουλιανό, ότι ομάδα της προκοπής δεν βρήκε ενώ ήταν τόσο καλός. Βρήκε μια ομάδα εκεί στους μαύρους που λες και εσύ. Πώς σου εξηγείς, ρε φίλε, αυτό?
1: Όταν έκανα κουβέντα με πολλούς ρεπόρτερ του Ολυμπιακού και στάζανε μέλη και γουστάρανε τον Λουτσέσκου και οργανωμένους οπαδούς του Ολυμπιακού.
3: Δηλαδή, εσύ τώρα εδώ έτσι μου απαντάς δόμπρο ότι αυτό δεν το έλεγες εκεί για να δώσει ντουμάνια στους φελούς τους παγκοτζίδες. Το έλεγες σοβαρά? Αλήθεια θέλω να μου πεις, ρε. Αλήθεια εδώ. Ρε, είσαι εσύ ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης. Έχεις πάρει conference, είσαι ο αιώνιος πρωταθλητής. Και θα πάρεις το Λουτσέσκο. Πες, ρε λάχα να σας κοροϊδεύω. Ευχαριστώ πολύ, φίλε.
2: Παρακαλώ.
1: Βέβαια,
4: Γρηγόρη.
1: Κράτα το τηλέφωνο. Γρηγόρη. Κάποια στιγμή ο Λουτσέσκου θα δουλεύει στον Ολυμπιακό και τότε αυτό το λάχανο που είναι πασιγνώστος άγνωστο. Πασιγνώστος άγνωστο, να δούμε αν θα μας ξαναπάρει.
2: Θα γίνει φίρμα.
1: Θα γίνει, ναι, πασιγνώστος άγνωστος. Μάλιστα.
2: Πώς το είπες?
1: Πασιγνώστος
2: άγνωστος. Παγκοσμίως άγνωστος.
1: Πασιγνώστος άγνωστος.
2: Όχι, Αμαν.
1: Πασιγνώστος άγνωστος.
2: Έλα.
1: Μάλιστα.
4: Ναι, Γρηγόρη, μ' ακούτε?
1: Εδώ είναι ο Γρηγόρης.
4: Γρηγόρη. Μ' ακούτε?
2: Πολύ καλά.
4: Είμαι ο πατέρας Αθανάσιος, ιερέας.
2: Ναι.
4: Είχαμε μιλήσει πριν λίγο καιρό, αν θυμάσαι.
2: Διαδικτυακά.
4: Α, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν,
2: από την Κομωτινή.
4: Από την Κομωτινή, μπράβο. Λοιπόν, θέλω να σου πω μια ιστορία η οποία δεν έχει καμιά σχέση με αθλητικά. Απευθύνομαι φυσικά στον Κωστή που είμαστε και η ίδια ηλικία και τον παρακολουθώ χρόνια.
1: Πατέρ, τον Παπαπάρη τον ξέρεις? Τον Παρθένη.
4: Εγώ είμαι στη Μητρόπολη Μαρονία, στην Κομωτινή.
1: Α, στη Μαρονία. Γιατί είχα ένα φίλο αναρχικό στοιχείο. Αδερφό του φίλου μου.
2: Παλιό Αριανό.
1: Σταμάτα ρε κόκκινε, μην πηδάς την κουβέντα. Μην πηδάς την κουβέντα, γαμώτα. Είχα ένα φίλο αναρχικό. Αδερφό ενός κολλητού μου του Παρθένη του Γιώργου που ήταν συνταγματάρχης στο ελληνικό στράτευμα. και μας έλεγε για τον Τζέ Κεβάρα και όλα τα κτλ. Την ψώνησε μια φορά και λέει, πήγε, λέει, έγινε στην Κομωτινή ιερεύς. Μέσα στην πόλη όμως είναι. Ο Παπαπάρης, Πάρη το λέγανε, Πάρης Παρθένης. Τον ξέρεις αυτόν? Έχεις τη Μαρόνια εσύ. Εσύ κάνεις παρέα με το Φανφάνη. Εσύ κάνεις με το Φανφάνη παρέα.
4: Το Φανφάνη. Το Χρόνο.
1: Ναι, το Χρόνο, ναι.
4: Λοιπόν, ακούστε με λίγο, θα σας πω μια ιστοριούλα. Έχω εδώ κοντά μου, εγώ δηλαδή είμαι εφημέριος στην Μέστη. Είναι ένα χωριό 10 ατόμων μόνο. 10 χριστιανών και 17 μουσουλμάνοι είμαστε.
1: Όχι, μας κερδίζουν οι μουσουλμάνοι δηλαδή. Μάλιστα.
4: Όχι, δεν πειράζει. Είμαστε χρόνια μαζί. Εμείς έτσι μεγαλώνουμε εδώ πέρα, στην Κομωτινή.
1: Αρμονικά θες να πεις, πάτερ, ε?
4: Ναι.
1: Αρμονικά.
4: Έχασα μία. Αρμονικά.
1: Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει.
4: Ειρηνικά και αρμονικά. Ειρηνικά και αρμονικά. Δεν έχουμε μαλώσει ποτέ τίποτα, τίποτα. Είμαστε στην καθημερινότητά μας αγαπημένοι χρόνια, έτσι μεγαλώνουμε. Πώς εσείς είστε μαζί, πάω Κάρης, Ηρακλής και μεγαλώνετε.
1: Αρμονικά, ναι.
4: Έτσι είμαστε και εμείς.
1: Ο Ξύφος φεύγει πολύ, δεν έχουμε, ναι. Ζωρό και μαύρο γάντι, ναι. Αρμονικότατα.
4: Έχω εδώ, ναι. Έχω εδώ ένα παρακλήσι τη ζωοδόχου πηγή, το οποίο είμαι υπεύθυνος εγώ. Είμαι σε ένα βασίλειο και πηγαίνω.
1: Ναι, αλλά πάτερ μου γλυκέ.
2: Να τελειώσει.
1: Πάτερ μου γλυκέ, με 27 πιστούς, ναι. Δεν κονομάζεσαι τώρα, είσαι μέσα μπαίνεις.
4: Εγώ αγαπητέ μου Κωστή, ήμουνα πρώην έμπορος, 35 χρόνια.
2: Ασχολείται με τον αθλητισμό.
4: Πρώην διαιτητής μπάσκετ τεχνικών κατηγοριών.
1: Αλλά τάρπαζες χοντρά, πάτερ. Ναι.
4: Έτσι ακριβώς. Και δεν θέλω πλέον άλλα λεφτά. Εγώ θέλω αυτή την ιστορία που θα σου πω, Κωστή, θέλω να τη βάλεις στο μυαλό σου, γιατί μου είπες χθες ότι εγώ είμαι της γενιάς της αμφισβήτησης. Είπες την καλύτερη, πραγματικά δεν άκουσα πιο ωραία φράση. Λοιπόν, εκεί που πήγα να δω λίγο το εκκλησάκι μου, ήταν ένας κύριος μέσα, νέος, 45 με 50 χρονών, και άναζε τα κεράκια. Και μόλις με βλέπει, με αγκαλιάζει, πατέρα Θανάση, τι κάνετε, καλά, καλά. Του λέω, τι κάνεις εδώ? Λέει, ήρθα να ανάψω, λέει, τα κεράκια. Α, λέω, μόνος σου? Λέει, όχι, έχω, λέει, και τα παιδάκια μου. Λέω, πού είναι τα παιδάκια σου? Λέει, πάμε. Με βγάζει έξω, είχε ένα βανάκι, ένα αμάξι, μου ανοίγει και βλέπω δύο παιδάκια με εγκεφαλική παράλυση, αδέρφια. Το ένα 14 χρονών το αγοράκι και το κοριτσάκι 11 χρονών. Βλέποντας, εγώ σοκαρίστηκα. Και τι κάνει ο άνθρωπος? Ήρθε, με αγκάλιασε και με αποφόρτισε. Μου λέει, μην στεναχωριέσαι, λέει. Αυτά, λέει, τα παιδιά είναι άγγελοι. Μου στείλε ο Θεός δύο αγγελάκια. Εκείνη την ώρα λέω.
1: Αυτά είναι παρηγοριά στον άρρωστο που λένε τώρα.
4: Μα το είδα, ήμουνα εκεί. Τα είδα τα παιδάκια, δηλαδή κάθονταν πίσω, δεν κουνιούνται, δεν κάνουνε. Και λέω τώρα, δεύτερο αυτός ο άνθρωπος, λέω, προσπάθησε μία φορά, ήταν το δεύτερο και το τρίτο παιδί, το έχει τέσσερα. Αυτό ήταν το πρώτο, το ένα ήτανε που ήρθε το δεύτερο με παράλυση. Ξανακάνει το τρίτο, ξανά παράλυση. Ξανακάνει το τέταρτο και εκείνο φυσιολογικό. Και όμως αυτός ο άνθρωπος, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο χαρούμενος ήτανε. Πόσο ευτυχισμένος.
1: Και πώς ήταν χαρούμενος, δηλαδή, αδερφέ, να πούμε. Πώς γίνεται να είναι χαρούμενος?
2: Αυτό εξέπεμπε.
4: Αυτή είναι η δύναμη που αντλούν κάποιοι από την πίστη. Αυτό ήθελα να καταλήξω. Ο Γρηγόρης ξέρει.
2: Να ρωτήσω κάτι. Κάτι άσχετο. Η Καρυδιά είναι κοντά στο χωριό που εφημερεύεται.
4: Με τα πόδια.
1: Δεν είναι η Καρυδιά, ρε παιδί.
2: Ήταν εκεί ένας πολύ καλός φίλος που έχει πάει πλέον στην Αγγλία, ο πατήρ Ιωακήμ.
4: Βέβαια, ο Μάκης, ο Ιωακήμ, ναι.
2: Που ήταν καθηγητής στο Έσεξ και.
4: Καθηγητής Αγγλικών. Φίλος μου, είναι δύο χρόνια μεγαλύτερος.
2: Και τώρα γύρισε στο Λονδίνο, ναι.
4: Ναι, βέβαια, όλους τους ξέρω.
1: Δηλαδή δεν βγάζει λεφτά τώρα, πάτερ εκεί πέρα.
2: Δεν βγάζει λεφτά.
4: Εγώ.
1: Ναι.
2: Και από την τσέπη.
1: Μάτα ρε κόκκινα μιλήσει.
4: Εγώ προσωπικά.
1: Πώς βιοπορίζεσαι εκεί? Ναι.
4: Ζω με ένα πολύ πολύ χαμηλό μισθό. Τίποτα άλλο.
1: Η γυναίκα σου τι λέει γι' αυτό?
4: Μα δεν πήγαμε δεν πήγαμε στην εκκλησία, δεν έγινα ιερέας για τα λεφτά. Ποιος πήγαινε σε αυτό το χωριό 15 χρόνια που δεν είχε
1: ιερέας? Και σε ακολούθησε η γυναίκα σου, δεν σε παράτησε, να πούμε?
4: Προς το παρόν όχι.
1: Το βλέπεις δηλαδή στο μέλλον να μην την αντέχει την πείνα?
4: Αν το θέλει ο Θεός, ναι.
1: Ναι.
4: Μα δεν πάμε ιερείς. Αυτό ήθελα να καταλήξω. Εσείς βλέπετε κάποιους ιερείς εκεί στις πόλεις, οι οποίοι έχουν εκκλησίες, έχουν.
1: Βλέπετε. Ότι μερσεντεσάρες, ναι. Εσύ κορόιδο πιάστηκες, βλέπω. Ναι.
4: Εσείς δεν πιάστηκα, ήταν επιλογή μου. Εγώ επέλεξα αυτό το χωριό. Όταν με ρώτησε ο δεσπότης μου, πού θέλεις, του λέω εκεί που δεν έχει ιερέα. Και έχει δύο χωριά που δεν έχει.
1: Τώρα μεταξύ μας δεν γκρινιάζει η γυναίκα σου?
4: Γιατί το πας εκεί πέρα συνέχεια.
1: Ξέρω ότι σε λέω. Δεν σε γρινιάζει.
2: Το ξέρεις ότι με τον Μητροπολίτη είμαστε μαζί στην Αθωνανδιάδα.
1: Αμάρε κοκκινά, άστο να το ρωτήσω τώρα.
4: Παντελεήμων.
2: Ναι.
4: Ναι, είμαστε ίδια ηλικία, σου λέω, είναι κοντά μας.
1: Βρε πάτερ μου γλυκέ, η γυναίκα σου δεν γρινιάζει.
2: Όχι.
4: Κωστή μου, γιατί το πας πάντα εκεί που δεν πρέπει το θέμα.
1: Γιατί εγώ εκεί θέλω να το πάω.
4: Εσύ θέλεις να ακούσεις ότι εγώ πήγα για να έγινα ιερέας για τα...
1: Όχι! Η γυναίκα σου που δεν οικονομάς, δεν φωνάζει.
4: Η γυναίκα μου, να ξέρεις κάτι, έχω δύο παιδιά, είμαι παππούς, έχω ένα εγγόνι. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο ευτυχισμένοι είμαστε που είμαστε σε εκείνο το μέρος.
1: Δηλαδή η γυναίκα σου με 27 πιστούς είναι ευχαριστημένη.
2: Σου είπε και κάτι το
1: δεν θέλω να εσένα να μιλήσει.
2: Είπε ότι έβγαλε λεφτά από το μπάσκετ. Δεν τον ενδιαφέρει.
1: Σταμάτα ρε κόκκινε, τι σταμάτα. Πες μου ρε φίλε, δηλαδή δεν γρινιάζει η γυναίκα σου που δεν βγάζει λεφτά και οι άλλοι οι Μητροπολίτες έχουν τις Μερσεντές, δεν στο λέει.
4: Κωστή, γιατί
1: στο λέει δεν στο λέει.
4: Ναι. Κωστή, άκουμε λίγο. Σε παρακολουθώ πάρα πολύ καιρό. Γιατί λες συνέχεια κλισέ κάποιων ανθρώπων οι οποίοι είναι κατά της Εκκλησίας και δεν έρχεσαι μια φορά, έρχεσαι στην Καβάλα, πάρε με ένα τηλέφωνο, έλα λίγο να σε κάνω, έλα λίγο μαζί μου, έλα λίγο 2 ώρες μαζί μου. Δεν θέλω να σε κάνω κάτι. Και εγώ να ξέρεις κάτι, δεν είμαι πολύ θρησκόληπτος. Είμαι άνθρωπος, σου λέω, κι εγώ της αμφισβήτησης.
1: Αυτά τα παραμύθια της θρησκείας δεν τα πιστεύω, πάτερ.
4: Αυτό ακριβώς.
1: Αυτές τις ειδωλολατρίες, να πούμε, δεν τα πιστεύω.
4: Αυτό ήτανε που μου είπε ο Γρηγόρης δίπλα κάτι. Που μου έγραψε στο τέλος κάτι.
1: Τι έγραψε?
4: Πού θα καταλήξουμε.
1: Εγώ ξέρω που θα καταλήξουμε. Στη Ριτσόνα. Εσύ δεν ξέρω που θα πας.
4: Είναι, να σου πω κάτι, δεν θέλεις, αν δεις σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής πόσες φορές λες ο Θεούλης μου, δόξασαι ο Θεός, δόξασαι ο Θεός, δόξασαι ο Θεός.
1: Ναι.
4: Εάν...
1: Είμαι διχασμένη προσωπικότητα. Ναι.
4: Δεν είσαι διχασμένη, είσαι ένας άνθρωπος. Να σου πω κάτι, εγώ ντρέπομαι που ο Γρηγόρης σε βρίζει, βλαμμένος ανεβάζει, ζώος σε κατεβάζει.
1: Ναι.
4: Εσύ ποτέ δεν τον έχεις πει τίποτα.
1: Τίποτα δεν έχω πει, ναι.
4: Έτσι ακριβώς, δεν τον έχεις πει ποτέ τίποτα. Κι όμως, εσύ είσαι πιο κοντά στο Θεό από ότι το Γρηγόρη. Ο Γρηγόρης. Απλώς δεν θέλεις να το παραδεχτείς και καλά κάνεις. Γιατί είσαι, όπως λες, είσαι στην αμφισβήτηση. Όταν λες ότι οι ιερείς έρχονται για τα λεφτά. Ποια λεφτά, έλα να δεις να σου στείλω πόσα χρήματα παίρνω. Δεν θέλω έτσι λίγο να το πας εκεί το θέμα. Φανταστείτε ότι υπάρχουν εκατοντάδες άτομα σαν και εμένα που είμαστε σε Μητροπολίτες, που είμαστε σε μικρές.
1: Μπράβο, αφού δεν σε γρινιάζει η γυναίκα σου όταν έρχονται οι λογαριασμοί, αυτό είναι.
4: Γιατί
1: πολύ καλό.
4: Το πας εκεί πέρα.
1: Μα είπα το πάω.
4: Μου δίνεις την εντύπωση ότι δεν θέλεις να απαντήσεις και μου λες συνέχεια την ίδια απάντηση. Δεν σε κάνω κατήχηση. Σου λέω, έλα μια μέρα να δεις τι βλέπουμε εμείς οι ιερείς. Από το πίσω, από το παρασκήνιο από πίσω. Βλέπουμε ανθρώπους πονεμένους. Είμαστε δίπλα τους που άλλοι δεν είναι. Ξέρεις πόσοι σε ακούνε τώρα. Που είναι στα κρεβάτια, νέοι, οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν και σε ακούνε. Γι' αυτό πήρα τηλέφωνο. Ο Γιώργος μου είπε να μην πάρω τηλέφωνο. Αλλά εγώ πήρα και βλέπεις πόσο το θέτω, πόσο όμορφα που σου το θέτω. Η θρησκεία δεν είναι τα λεφτά. Εσύ συνέχεια του πας τα λεφτά. Η γυναίκα σου τι θα πει, τα παιδιά σου τι θα πούν. Έλα να δεις αν η γυναίκα μου και τα παιδιά μου είναι ευτυχισμένοι που είμαστε σε αυτό το χωριουδάκι των 10 χριστιανών και 17 μουσουλμάνων.
1: Εγώ αν ήμουν πάντερ θα πήγαινα κάπου.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Να είστε καλά, Γρηγόρη μου.
2: Να είστε καλά, πάντερ. Παρακαλώ.
5: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
5: Ναι, από Αθήνα τηλεφωνώ.
1: Μάλιστα.
5: Αθηναϊκό σήμερα, αυτό είναι λίγο άσχετο. Τώρα βέβαια το τηλεφώνημα έπεσε λίγο μετά όλο αυτό το λογίδριο του πάντερ, τέλος πάντων. Ήθελα να πω το εξής. Ευχαριστούμε τον Γρηγόρη για το δωρεάν σεμινάριο, αυτό το τρίλεπτο το εξαιρετικό, παρουσίασης αποσπασμάτων από το γλωσσολογικό λεξικό του Μπαμπινιώτη.
1: Δηλαδή.
5: Ήταν ό,τι καλύτερο. Βγήκε τόση αυθεντία για μένα, παιδιά, αυτό το τρίλεπτο, εκεί που ήταν έτοιμος να τα παρατήσω, λέω εντάξει, τα παιδιά θα πάνε για διάλειμμα. Αυτά που άρχισε και έλεγε ο Γρηγόρης ήταν τόσο αυθεντικά, αλλά ήταν το καλύτερο σας τρίλεπτο εδώ και χρόνια, δεν το συζητάω. Βγήκε τόσο αυθεντικότητα, είδαμε έναν άλλο Γρηγόρη. Εμένα προσωπικά, επειδή είμαι παλιός ακροατής σου και τηλεοπτικά, μου θύμισε παλιά μαρμίτα από κάτι Europe κανάλι ή κάτι τέτοια. Να ξέρεις. Ήταν το κάτι άλλο. Δηλαδή, πήγε κατευθείαν τουαλέτα για κατούρημα, δεν το συζητάω. Δηλαδή, ήταν ό,τι καλύτερη σας στιγμή, πραγματικά. Δηλαδή, ήταν τόση αυθεντικότητα. ευχαριστούμε και πάλι για το σεμινάριο, έτσι. Δηλαδή, βγήκε ο Γρηγόρης εντελώς αφεντικός.
2: Είσαι τυχερός που δεν είσαι κοντά, ρε αλήθεια.
5: Γνωρίσαμε τον πραγματικό Γρηγόρη επιτέλους, γιατί ξέρουμε ότι τα μικρόφωνα.
1: Πίσω από τα μικρόφωνα.
5: Τα μικρόφωνα προστατεύετε τους εαυτούς σας και το ραδιόφωνο κτλ. Για σας λέω με χρόνια κτλ. Ακούω και άλλες εκπομπές αθλητικές. Ήταν ό,τι ήταν η καλύτερη σας στιγμή, παιδιά. Το λέω εντελώς ειλικρινά. Η καλύτερη σας στιγμή. Τέτοια θέλουμε. Ελπίζω αν την ανεβάσετε τη δημοποίηση στο YouTube, όπως ανεβαίνουν και οι πρωινές με τον Κουλιανό, που ανεβαίνουν στο YouTube, να μην το κόψετε, θα την κρατήσω την εκπομπή.
2: Κοίταξε, έχω το ζυγάρο.
5: Μην την κόψετε, πραγματικά. Μην το κόψετε αυτό το τρίτο.
2: Ήταν ό,τι καλύτερο. Έχω το ζυγάρο κομμένο εδώ και 2 χρόνια. Επειδή βλέπω να μου χρειάζονται, γουίστο το κατοστάρι μαλακό, να ξέρεις. Για τη φυλακή το λέω αυτό. Στο επόμενο.
5: Γέλακα ένα τέταρτο, δεν νομίζω να σας κάνει τίποτα το εσούρου, έτσι. Γιατί ήταν ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο ελληνικό ακούστηκε. Για το μήνα Σεπτέμβριο, δηλαδή πιστεύω ότι. Δεν μπορώ να το εκφράσω. Πώς να σου. Δηλαδή, άμα σας είχα εδώ δίπλα μου.
1: Άλλη μια φορά την πάτησα. Άλλη μια φορά. Άκουγα λίγο. Άκου. Άλλη μια φορά την πάτησα έτσι σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Λέω πάμε διάλειμμα. Δεν παίρνει χαμπάρι το στουρνάριο άλλο από την Καστοριά. Στις εκκλησίες μέσα μεγάλωσε και αυτό το χαϊβάνι να πούμε. Διάλειμμα λέω. Λέω διάλειμμα είναι. Και πλακώνεται ο Ασλαμάς με τον άλλον και εγώ νόμιζα είμαι σε διάλειμμα.
5: Έχω ζήσει πολλές τέτοιες.
1: Εγώ φίλε του Συγχολήπτες σου είπα δεν θέλω τίποτα από εσάς. Να ανεβάζετε τη φέτα και να την κατεβάζετε. Τίποτα άλλο δεν θέλω.
2: Μην το ξεχάσετε ανεβασμένο.
1: Αυτό.
5: Δεν ξέρω τα μηχανάκια της ακροματικότητας. Αν υπάρχει μηχανάκι να έγραψε την ακροματικότητα σε εκείνη τη στιγμή. Εγώ πραγματικά αν ήμουν να διευθύνω στο Μετρόπολη, θα έλεγα φέρτε μου τώρα το μηχανάκι να μου δείξετε τι δείξαν τα μηχανάκια αυτό το τρίλεπτο.
2: Άρα τα διαβατά, τα γλιτώνω.
5: Και κατευθείαν μπόνους στον Γρηγόρη, δεν το συζητάμε.
2: Στον Κορυδαλό με έκκληση πάει.
5: Είναι μαγικό ο ακροατής που σε ακούει τόσους μήνες, τόσα χρόνια, ξαφνικά να σε βλέπει αυθεντικό.
1: Το πραγματικό σου αυτό, ναι. Και όχι αυτό το που δίθεν κάνεις εδώ.
5: Αυτή
1: τη διθενιά εδώ, ναι.
5: Αυτή τη διθενιά ότι προστατεύεται σε αυτούς σας και το ραδιόφωνο το καταλαβαίνουμε εντάξει. Αλλά ρε παιδί μου, έχεις από πίσω να λες πώς είναι αυτός ο άνθρωπος στην ιδιωτική του ζωή. Πώς εκφράζει.
1: Έτσι ακριβώς είναι.
5: Μπορεί να είναι έτσι, ρε παιδιά, λέω. Και βγήκαν όμορφα τόσο γλαφυρά τα πινελίκια. Λέω, ρίξε. Εγώ ήμουν με ανοιχτό το στόμα, λέω, ρε παιδιά, ξεχάστηκε ο Ιχολίτης. Εδώ είμαστε, λέω, κατά το. Ήμουν έτοιμο να πάω τουαλέτα, γιατί λέω, τα παιδιά θα κάνουν διάλειμμα.
2: Α, εσύ είσαι η αιτία, δεν ξέρω.
5: Παιδιά, ένα μεγάλο, τεράστιο ευχαριστώ. Σας λέω, να θυμάστε, από μένα, από Παναθηναϊκό κάτω, λεωφόρο και έτσι, είσαστε η καλύτερη σας στιγμή. Η καλύτερη σας στιγμή, δηλαδή.
2: Πώς θα
5: ευχαριστώ ακόμα να σας πω. Δηλαδή, μας ήθελα να κατέβατο μέσα σε αυτή τη μεσημεριά του κεραστώνη. Είμαστε και από διακοπές και λίγο υψηλοπέστο και γέπνο που και που, όταν δεν είναι η εκπομπή σας. Και είστε μπαμ, ουρανοκατέβατο. Κρατ! Δηλαδή το φάγαμε κατευθείαν στη μάπα. Ήταν τόσο καλό. Τέλος πάντων, φανταστικό. Δεν μπορώ να το εκφράσω άλλο. Εντάξει, εύχομαι τα καλύτερα και πιστεύω να πάρει και κάποιο γενναίο μπόνους για αυτό το εξαιρετικό τρίλεπτο του Μπαμπινιώτη ο Γρηγόρης από το σταθμό από τη διέτηση. Δεν το συζητάμε.
2: Θα σε φτιάξω από κοντά. Επόμενος, ναι.
6: Γεια σου κοκκινέ μου.
2: Γεια σου Σοφία.
1: Καλώς την έρημο Σαχάρα.
6: Λοιπόν, εσύ πες καλά για τον Ολυμπιακό. Βλέξε πράγμα.
1: Ρεμπέτα σχέρ, Ολυμπιακός. Ναι.
6: Να σου πω κάτι. Ήσουνα εκεί όταν έγινε, όταν γίνανε αυτά. Εσύ σαν Ραπτόπουλο προσωπικά. Ήσουνα.
1: Εσύ όταν γεννήθηκε ο Χριστός και πιστεύεις χρουμπίζουνα μπροστά.
6: Εγώ άσετο το πιστεύω.
1: Ρε ήσουνα μπροστά.
6: Θέμα.
1: Εσύ ήσουνα μπροστά. Ήσουνα. Όταν ο Μεγαλέξανδρος έκανε αυτά. Ήσουνα μπροστά. Σαχάρα.
6: Ήσουνα.
1: Ήμουνα ναι όσο ήσουνα εσύ στη Βιθλέμ.
6: Ναι. Καλά. Αν θα σε αφήσουν οργανωμένοι να πας.
1: Σιγά τα αίματα πες τους. Σιγά τα αίματα πες οργανωμένους. Σιγά φοβηθήκαμε. Σιγά τους οργανωμένους. Τους τρέμουμε, δεν βλέπεις. Φύγε από εδώ πέρα, Σαχάρα.
2: Τελευταίος.
1: Σαν πολύ αέρα πήρες με τη χειρία που είχες. Σε 2 μήνες και λαϊδάς βλέπω. Στις 9 του Μακαρίτη να πούμε.
7: Καλησπέρα τα Καρντάσια μου.
1: Κόψε τον όπως είναι.
7: Γιατί ρε.
1: Έτσι σήμερα και 59.
7: Γρηγόρη.
1: Επόμενη, να ακούσουμε έναν κανονικό άνθρωπο.
8: Καλησπέρα.
1: Φύγε, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
8: Ραπτόπουλε.
1: Ναι.
4: Χθε είπε κάτι, αλλά δεν άνοιξε τι γραμμέ μετά για να μπορέσω να μιλήσω.
1: Μάλιστα.
4: Θα στα πω λίγο σήμερα, θα σε ρωτήσω τρία πραγματάκια.
1: Μάλιστα.
4: Είπε είσαι χρόνια στο κουρμπέτι, ε.
1: Δεν είπα.
4: Έτσι είπε.
2: Το κουρμπέτι δεν το ξέρει.
4: Ναι, τέλο πάντων. Κάτι είπε για το Ράσιτ. Για πες, είπες και τώρα ότι κάτι είναι αργός, κάτι δεν κάνει, κάτι δεν ξέρω εγώ τι.
2: Ότι είναι αργός.
1: Είναι μεγάλος παίκτης, πολύ αργός, ναι.
4: Ναι, δεν μου λες λίγο αυτό που λέει, πες με λίγο, έχει καμιά ομάδα καλύτερο παίκτη από το Ράσιτ για τη θέση του.
1: Όταν έκλειναν τα οχτάρια της ΑΕΚ μέσα, τον είδα το Ράσιτ, πώς μαρκάρανε.
4: Ναι. Α, μάλιστα. Καλά, τώρα μιλάμε για μια κλάση παραπάνω ομάδα.
1: Μια κλάση για παραπάνω ομάδα όταν τα οχτάρια κλείνανε εκεί.
4: Με περισσότερο μπάτζετ.
1: Είδα την ταχύτητα του Ράσιτς στα μαρκαρίσματα. Καλός παίκτης. Παίρνει την μπάλα.
8: Εκατόν 5,1 Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
9: On Air Media Group.
8: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
11: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου In the
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ.
3: Κάν τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
2: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
7: Λίγο μετά τις 9.
8: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: Κυρίες Δεσποινίδες, κύριοι αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, ωραία καμόρα με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο. Εξ απέναντίας, Γιάννης Τσιράπης θα μας συνοδέψει για το υπόλοιπο 2 ώρα της ζωής μας. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Και φυσικά, ωραία.gmail.com. Λοιπόν, τι γίνεται, έχουμε Champions League. Έχουμε δύο αγώνες που βρίσκονται στο 61ο λεπτό. Το ένα είναι η δική μας ΑΕΚ με την ΛΑΣΚ, κυρίες και κύριοι, την Πολωνιζική. 1-0 στο 61ο λεπτό, διανύουμε το 61ο λεπτό. Και Bridge Άστον από την Βίλα, 2-3 παρακαλώ. 2-3. Στις 10 θα δούμε 4 παιχνίδια. Dortmund Villarreal, Porto Manchester από το City, Ρεάλ από τη Μαδρίτη με την Ιντερνατσιονάλε από το Μιλάνο και το Λιλ Μπέτις, ένα υποδιέστερο παιχνίδι βέβαια όσον αφορά το θέμα καθαρά έτσι, των ομάδων και της σύγκρισης τους, κυρίες και κύριοι. Τώρα βέβαια έχουμε και άλλα πράγματα εδώ, κυρίες και κύριοι. Στα δικά μας, να έρθουμε έτσι λίγο σιγά σιγά με αυτά τα οποία συμβαίνουν βέβαια στο ποδόσφαιρο και όχι μόνο, και γενικά με όλες αυτές τις περίεργες καταστάσεις και πώς να το πω, τις κρίσεις πανικού που διέπει τις ομάδες οι οποίες δεν μπορούν να πάρουν ένα αποτέλεσμα, και εφόσον μιλάμε για αυτές τις ομάδες δεν είναι άλλες από τις ομάδες Θεσσαλονίκης οι οποίες δεν δείχνουν, εκτός του Ηρακλή τώρα ο οποίος έκανε βέβαια μια νίκη, δεν δείχνουν να πατάνε γερά στα πόδια τους, έτσι. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, ή ο ΠΑΟΚ και ο Άρης δείχνουν άλλη εικόνα πραγματικά από αυτήν που θα περίμενε και ο κόσμος και των δύο ομάδων, με δεδομένο να υπάρχει αυτό το ας το πούμε κατά μπέρδεμα, το εγκεφαλικό μπέρδεμα. Στον ΠΑΟΚ φυσικά είναι πιο εύκολα τα πράγματα, γιατί εκεί που υπάρχουν και λεφτά υπάρχουν και λύσεις. Στον αντίποδα δηλαδή του Άρη, ας πούμε, που λεφτά δεν υπάρχουν, άρα είναι και πιο δύσκολες οι λύσεις. Όχι δεν υπάρχουν λύσεις, λύσεις υπάρχουν. Δεν είναι τόσο εύκολες κατά κάποιο τρόπο. Ενώ στον ΠΑΟΚ είναι πιο εύκολες, αλλά εδώ δείχνει να υπάρχει μια τρικυμία εν κρανίο. Δηλαδή, ξαφνικά μαθαίνεις για έναν παίχτη ο οποίος σε προτείνεται, και ένας άλλος σε προτείνεται, και ένας άλλος σε προτείνεται. Δεν ξέρω αν αυτό οδηγεί πουθενά, δεν ξέρω αν βγάζει πουθενά αυτό το πράγμα. Να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία χωρίς δηλαδή να υπάρχει ένα scouting. Το scouting δεν είναι το βιντεάκι μόνο, είναι και άλλα πράγματα, έτσι μην ξεγελιόμαστε, κυρίες και κύριοι, έτσι δεν θέλω να ξεγελιόμαστε. Εντάξει, το έχει ανάγκη το ποδόσφαιρο, αλλά όπως και να έχει, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα όσον αφορά τις επόμενες μέρες, και αυτό δυσχεραίνει περισσότερο βέβαια και τα νέα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται σε μια ομάδα, όπως είναι ο προπονητής, όπως είναι όλο το κόνσεπτ, κυρίες και κύριοι. Έτσι, αυτά είναι δεδομένα πλέον και θα πρέπει να τεθούν σοβαρά στα υπόψη. Λοιπόν, είχαμε πολυβράς ΠΑΟΚ τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Γιαννούλη στο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Ο χρόνος απουσίας κοντά στον μήνα. Αυτό σημαίνει ότι θα χάσει 3 παιχνίδια μέχρι την διακοπή των εθνικών ομάδων, αλλά και τα 4 παιχνίδια της εθνικής στο Nations League. Έτσι τίθεται εκτός, off που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, κυρίες και κύριοι. Είμαστε στο 75ο λεπτό. Η ΑΕΚ προηγείται της Linz LASK με 1-0. Βασικό αυτό το παιχνίδι για την ΑΕΚ, έτσι, η αρχή είναι το ίμιση του παντός, και θέλω να πιστεύω ότι μπορεί να τα καταφέρει, βλέποντας βέβαια και την εξέλιξη που μπορεί να υπάρχει. Κακά τα ψέματα, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα και για την ΑΕΚ, η οποία καλείται να κάνει αυτό που λέμε το Κυριακή, Τετάρτη Κυριακή και όχι μόνο. Στον αντίποδα λοιπόν όλων αυτών εδώ πέρα υπάρχει και συναισθηματική συμπεριφορά του Ολυμπιακού απέναντι σε Ελκαμπή και σε Μεντιλίμπαρ. Έτσι είναι δύο κεντρικά πρόσωπα στον Ολυμπιακό. Προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται εκεί. Ο Ολυμπιακός θυμίζει Τιτανικό αυτή τη στιγμή, έτσι. Δεν παίζει μπάλα, έχει τόσους πολλούς ποδοσφαιριστές που κάνουν τόσο πολύ κακό τίποτα, μάλλον τόσο πολλά τίποτα όσον αφορά την απόδοσή τους και γενικά την, όλη την διάθεση που υπάρχει, γιατί κατά ψέματα το ρόστερ, τα λεφτά που έχουν δαπανηθεί δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα και την εικόνα βασικά, έτσι. Άρα αυτός που βγαίνει, ο φτωχός συγγενής που βγαίνει προς τα έξω είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα μπορούσα να πω εκμεταλλευόμενος κιόλας την κακή εμφάνιση του ΠΑΟΚ, κερδίζοντας τον κιόλας, έχασε τον Dressers για τρεις αγωνιστικές, θα δούμε τι θα γίνει, δείχνει να αρχίζει να πατάει κατά κάποιο τρόπο τα πόδια του στο έδαφος. Θα φανεί βέβαια το τι θα κάνουν και τι θα κάνουν. Οι ομάδες μας είναι λίγο πολύ μπερδεμένες. Και πιο μπερδεμένη ομάδα αυτή τη στιγμή, πιστεύω, δύο είναι οι πιο μπερδεμένες ομάδες. Η μόνη ομάδα η οποία είναι ξεκάθαρα σε πολύ καλό momentum, με προγραμματισμό, με όλα, είναι η ΑΕΚ. Έτσι, δευτερευόντος του Παναθηναϊκού, που πάλι δεν τον βάζω δεύτερο τον Παναθηναϊκό, γιατί δεν μπορώ να βάλω ούτε τον Ολυμπιακό ούτε τον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ δε, ο οποίος ΠΑΟΚ, θεωρώ ότι το πρόβλημα ξεκινάει από τον Ιβάν Σαββίδη και την εικόνα την οποία βγάζει προς τα έξω, ιδίως με τους δανεικούς, με τους αλλεπάλληλους δανεικούς ποδοσφαιριστές που καλούνται να παίξουν και να αλλάξουν την εικόνα, την μέχρι στιγμής μέτρια εικόνα που έχει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε αποκλειστεί από την Ευρώπη, αυτό είναι από το μεγαλύτερο χαστούκι που μπορούσε να φάει ο ΠΑΟΚ στα 100 του χρόνια. Έτσι, μετά δηλαδή την απώλεια του Κυπέλου και την απώλεια του Champions League, γιατί εγώ θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ σαν να μην ήθελε να πάει στο Champions League. Σκεφτείτε τώρα αν ήταν και στο Champions League ο ΠΑΟΚ να κάνει τέτοιες μεταγραφές. Τι θα γινόταν, ναι, θα μας έβλεπα να βγάζαμε πανό και τέτοιες στο flyover επάνω, να πούμε. Με όποιο σύνθημα θα μπορούσες να φέρεις εκεί την ώρα στο μυαλό σου. Και τώρα το χαστούκι το μεγάλο έρχεται, μάλλον τριτώνει το κακό με τον αποκλεισμό σου από την Ευρώπη. Ο κόσμος δικαίως αντιδρά. Νομίζω δικαίως, γιατί δεν περίμενε σε καμία των περιπτώσεων υπό την καθοδήγηση του Ιβάν Σαββίδη να είναι έξω από όλα. Στα 100 χρόνια, στην γιορτή των 100 χρόνων που τόσα πολλά είχαν υποσχεθεί, τόσα πολλά είχαν υποθεί τα προηγούμενα χρόνια, αυτά τα χρόνια και όχι μόνο, θεωρώ, κυρίες και κύριοι, ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα ανέκδοτα τα οποία ζήσαμε φέτος το 2026 στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ. Αυτά είναι οι βασικοί παρονομαστές της γκρίνιας που υπάρχει, η οποία είναι, εγώ τη θεωρώ, απόλυτα φυσιολογική. Όταν ο ΠΑΟΚ είναι δυναμωμένος, είναι δυνατός, έχουν υποθεί τόσα πολλά πράγματα, υπήρξε και η πώληση του Κωνσταντέλια, όλα αυτά συνθέτουν ένα παζλ το οποίο έχω την εντύπωση ότι μόνο κακό έχει κάνει αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ, έτσι. Δεν βλέπω να μπορεί να ξεφύγει όμως από αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο θα ξεφύγει. Διακαής πόδος είναι να ξεφύγει, αλλά πώς θα ξεφύγει, έτσι. Τώρα αυτά κάτι Ντιέγκος Κώστας και κάτι Γιάκητς που έρχονται που δεν τους ξέρει κανένας, είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Φαντάζομαι ότι θα παίξουν και στο μάτς με τον Άρη, θα είναι έτοιμοι, ήταν βοήθειες κτλ. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει παίκτες. Δείξε μου τα χαφ σου να σου πω ποιος είσαι. Θα μαζευτεί και εδώ πλήθος ποδοσφαιριστών και οι αναλλαγές θα είναι μία πίσω από την άλλη. Δεν θα διατηρηθεί ένας κορμός. Τέλος πάντων, είναι πολύ δύσκολο το puzzle το οποίο καλείται να λύσει ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Λύση. Θα μπορέσει να βρει τη λύση ο Λύση, έτσι, ή θα έχουμε άλλα κάτι παρελάσεις και ξέρω εγώ κτλ. Φαντάζομαι ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα κάνει το ίδιο λάθος που κάνουν όλες οι ομάδες. Να πεις τώρα, με δεν παίρνει αποτελέσματα, ο Λύση θα τη λύσει τη δουλειά. Αλλά περιμένουμε να δούμε, και όλοι θα πρέπει να έχετε και την απαραίτητη υπομονή για το κόνσεπτ που λέγεται πρωτάθλημα, κυρίες και κύριοι. Αυτά όσον αφορά το ποδόσφαιρό μας, που δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο, παρότι είναι πάρα πολύ από τις περιπτώσεις που έχουμε ένα μεγάλο ερωτηματικό, και ένα από τα μεγαλύτερα ερωτηματικό, κυρίες και κύριοι, είναι ότι έχουμε ΠΑΟΚ Άρης και σχεδόν δεν ασχολείται κανένας. Υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορία που είναι χωρίς προηγούμενο. Μάλλον έχει και προηγούμενο. Υπήρχαν και χειρότερες χρονιές που δεν ασχολούταν κανένας. Και ο Άρης είναι αποδυναμωμένος. Επίσης και ο ΠΑΟΚ είναι αποδυναμωμένος. Ο ΠΑΟΚ έρχεται από μια κακή εμφάνιση και, ένα τρίμπαλο από τον Παναθηναϊκό. Και ο Άρης έρχεται από ένα τάλιρο ξεγυρισμένο από την φορμαρισμένη ΑΕΚ. Είναι βασικά συστατικά αυτά για να υπάρχει αυτή η αδιαφορία, κυρίες και κύριοι, για αυτό το event της Κυριακής. Περιμένουμε να δούμε από κοντά τι μέλη γενέστε όσον αφορά το κομμάτι του ντέρμπι της πόλης. Έτσι. Με έναν αποδυναμωμένο Άρη, θα μου πεις τώρα, κοίταξε, το πληγωμένο θηρίο να φοβάσαι. Τώρα το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι, ότι και τα δύο θηρία είναι αποδυναμωμένα και πληγωμένα. Τι θα γίνει, ουδής μπορεί να γνωρίζει. Λοιπόν, αυτά με το ποδόσφαιρο, έτσι να μην σας ζαλίσω άλλο με αυτά εδώ, γιατί δεν έχει κάτι ιδιαίτερο περαιτέρως, έτσι εκτός από τις μεταγραφές που ακούγονται. Τουλάχιστον σήμερα είναι 8 το μηνός, άλλη μια εβδομάδα την έχουμε σίγουρα από εδώ και από εκεί με σεντερφόρ. Σεντερφόρ, ακόμα να έρθει σεντερφόρ. Θα μου πεις τώρα, τι να πω, φίλε, δεν ξέρω τι έχουν κατά νου. Ίσως κάποια έκπληξη. Πολλά ονόματα ακούγονται. Περιμένουμε να δούμε αν θα δούμε και τίποτα ιδιαίτερο. Λοιπόν, αυτό βέβαια που είναι τις τελευταίες ώρες και μέρες το κυρίως πιάτο, το κυρίως θέμα, κυρίες και κύριοι, είναι αυτή η περίπτωση της συναυλίας, η οποία βγήκε σήμερα ο ατάλλαντος καλλιτέχνης να διακομωδήσει κατά κάποιο τρόπο ή να ευθυμίσει λίγο τις αντιδράσεις οι οποίες υπάρχουν για το σκηνικό στον Μέγα Αλέξανδρο. Και από τη στιγμή που βρίσκεται από πίσω του η Νέα Δημοκρατία, καταλαβαίνετε όλοι ότι είναι ανήμποροι μπροστά στο κέλευσμα της κυβέρνησης να κάνει τη συναυλία εκεί. Γι' αυτό και επιλέχθηκε ο χώρος, όχι γι' αυτό που λέει ο τραγουδιστής, γιατί έτσι βόλευε να δημιουργηθούν οι αντιδράσεις για να πάρει κάποια οντότητα και ούτω καθεξής. Να ταξιδέψει τάχα μου δήθεν η εικόνα στα πέρατα της γης. Και γιατί δεν πάει να το κάνει στο χωριό σου, Φιλότουρκε Αντώνη Ρέμο. Εσύ δήλωσες πριν από 10 χρόνια ότι είσαι περήφανος που το χωριό σου κοιμήθηκε, στο χωριό σου γεννήθηκε ο Κεμάλ Ατατούρκ. Θα μπορούσες κάλλιστα να το κάνεις εκεί στο Λαγκαδά, στο γήπεδο του Λαγκαδά κτλ. Κτλ. Θα πει κάποιος. Εγώ θα πω το εξής. Εφόσον ήθελε να κάνει μια συναυλία για τα χρόνια τα οποία τραγουδάει, δεν κατάλαβα και για ποιο λόγο, και δεν είναι τυχαίο που στην εκπομπή μας δεν παίζει ποτέ. Έτσι, όσα χρόνια κάνω ραδιόφωνο, Ρέμος δεν ακούστηκε ποτέ από την εκπομπή. Τυχαίο δεν νομίζω. Λοιπόν, θα μπορούσε κάλλιστα να πάει μέσα στο λιμάνι, να αφήσει κανένα φράγκο στον Ιβάν Σαββίδη ΔΕΗ. Έτσι, όταν έχει χορηγό σε μια συναυλία σου την ΔΕΗ, η οποία άγεται και φέρεται από τις εντολές της κυβέρνησης, αναρωτιέται ο άλλος γιατί η ΔΕΗ σπονσάρει. Για ποιο λόγο. Γιατί άμα είσαι στο ευρύ κύκλο του Μαξίμου, θα έχει και την ανάλογη αντιμετώπιση. Γιατί υπάρχει και αυτό που είπε ένας χθες ακροατής, η κόντρα η άτυπη μεταξύ Αργυρού και Ροναλντίνιου, να πούμε Ρέμου, για το ποιος είναι ο καλύτερος. Τώρα ξαφνικά θυμήθηκε τα 30 χρόνια και θυμήθηκε ότι ο καλύτερος όρος, λέγε, να απολαύσει όλος ο κόσμος ήταν να σκυλέψω το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και να κάνω τη συναυλία. Θα μπορούσε να την κάνει τη συναυλία στην παραλία αν ήθελε, ας πήγαινε να πάει πάνω στο άγαλμα του Καραμαλή. Γιατί δεν πήγε εκεί? Στο άγαλμα του Καραμαλή δεν μπορούσε να πάει. Πολύ, πολύ πιο ανοιχτό σιά εκεί πέρα. Όλος ο κόσμος εκεί θα μπήκε και από μια πλευρά και από την άλλη. Έτσι θα χαριαντίζονται. Θα ήταν και ο Ροναλντίνιο που θα χορέψει τσιφτετέλη εκεί. Θα είναι, λέει, οι Gypsy Kings, οι οποίοι θα βγουν μέσα από τα καπί. Μπορεί να είναι 130 χρονών ο καθένας από αυτούς. Ο Mr. President δεν ξέρω ποιος είναι. Έτσι, σε αυτή την υποτιθέμενη δωρεάν συναυλία. Η οποία, ξέρετε κανένα που να δουλεύει τζάμπα? Αν ξέρετε κάποιον, να μου τον υποδείξετε. Γιατί αυτό δεν είναι τζάμπα συναυλία, γιατί σας είπα, πρημοδοτείτε από εσάς, οι οποίοι πληρώνετε χρυσάφι την ΔΕΗ. Όλοι μας. Τώρα, όλα αυτά δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε το τι ελέγχθη από το στόμα του γνωστού τραγουδιστή. Έτσι, αστειότητες. Αστειότητες οι οποίες ήταν κατευθυνόμενες κιόλας. Γιατί και η στάση του στο συγκεκριμένο θέμα, αλλά γενικώς και η στάση όλων των διοργανωτών σε αυτό εδώ πέρα, πόσο μάλλον της Δημοτικής Αρχής που έδειξε να είναι πάρα πολύ λίγη σε αυτό το θέμα, έτσι, Κάνανε που λέμε χασπί, γιατί προφανώς ο Ιταλοί ήταν κάτω από την Αθήνα, θα γίνει εκεί για ευνόητους λόγους. Φυσικά υπήρξαν κάποιες στεναρές διαμαρτυρίες από τα μακεδονικά, μακεδονικούς συλλόγους και αυτά εδώ, τα χαμοδίθεν δηλαδή, γιατί είχε τότε ζητηθεί νομίζω κάποτε να γίνουν συγκεντρώσεις στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και απαγορεύτηκαν από την τοπική αυτοδιοίκηση. Σε αντίθεση με την σημερινή τοπική αυτοδιοίκηση που μπόρεσε και έκανε τα δύνατα δυνατά, πάλι καλά, που δεν βοηθάει κιόλας να στηθούν και να ξεστηθούν όλα αυτά εδώ πέρα τα οποία υπάρχουν. Δυστυχώς είπαμε ότι η κατάσταση είναι, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο, λίγο δύσκολη, δύσκολα μάλλον διαχειρίσιμη. Θα μπορούσε κάλλιστα να βγάλουν το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου από εκεί πέρα και να βάλουν το άγαλμα του Κεμάλ Ατατούρκ, θα συνάδει περισσότερο με τις επιθυμίες και τις ορέξεις του συγκεκριμένου τραγουδιστή, ο οποίος ούτως ή άλλως δήλωσε δημόσια ότι είναι περήφανος που το χωριό του. Και γιατί δεν πας εκεί στη Χρυσαυγή, στο Λαγκαδά, να πας μια σε ένα βλιάρα, να ταξιδέψεις στα πέρατα του κόσμου, στην Κωνσταντινούπολη, να σε αποθεώσουν όλοι περισσότερο οι Άραβες, οι Κωνσταντινοπολίτες, να σε απολαύσουν, να σε χορτάσουν με τα τραγούδια σου, με το κέφι σου, με το Ροναλντίνιο σου, και δεν συμμαζεύεται. Είναι λυπηρό, παιδιά, να συζητάμε πράγματα που δεν θα έπρεπε να συζητάμε. Όταν φτάνει σε ένα σημείο, όταν η ίδια η κυβέρνηση έχει πουλήσει τα πάντα, δεν υπάρχει ούτε συναστηματική δεσμή, ούτε αρχαία, ούτε τίποτα. Εσείς τι περιμένετε? Δεν μπορώ να καταλάβω. Περιμένετε να βγει ο ήλιος από το βορρά? Δεν πρόκειται να βγει ποτέ. Εδώ το μεγαλύτερο σκύλεμα που έχει κάνει η κυβέρνηση είναι αυτό που γίνεται στη Μήλο, στο Σαρακίνικο. Έτσι, ξενοδοχεία, πεντάστερα, αυτά, ιστορίες κτλ. Πολύ ωραία. Πόρτο Γέρμενο έχει φωτογραφία στο διαδίκτυο.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Έτσι είναι όλα αυτά τα οποία πρεσβεύουν, κυρίες και κύριοι, την καθημερινότητά μας, που γίνεται κάθε μέρα και χειρότερη. Αν το έχετε καταλάβει, που δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει κιόλας. Να πούμε και την ψυχρή αλήθεια τώρα εδώ, έτσι, γιατί πιστεύω οι περισσότεροι εξημών δεν δείχνετε να θέλετε να κάνετε κάτι. Και έτσι, τυχαίο δεν είναι τίποτα βέβαια, γιατί αν αναλογιστεί κανένας το τι συμβαίνει και το τι αποτελέσματα υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά την αγραμματοσύνη μας, γιατί για να σκεφτείς κάποια πράγματα και για να μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα στη ζωή σου, πρέπει να ξέρεις και πέντε γράμματα. Θα μου πεις τώρα, επιστήμη είναι αυτό? Όχι, δεν είναι. Αλλά τα αποτελέσματα που υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, για την Ελλάδα και για τους μαθητές, είναι ότι ένας στους δύο είναι για τα σκυλιά. Η αγραμματοσύνη, κοινώς αμπαλοσύνη, είναι χωρίς προηγούμενο, δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε σε κομψό, κυρίες και κύριοι, και να επιστρέψουμε.

0: Η ώρα είναι 9:30. Ώρα για χαλάρωση και ταινία. Με μείον 30% σε στρώματα και καναπέδες afroline.gr, η άνεση αλλάζει επίπεδο. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι.
2: Το ξέρουμε.
1: Η ξεκούραση όμως.
2: Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
3: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
2: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι εδώ και συνεχίζουμε. Απτόητη κατασυρωία, συστόλος ακρεφνός και διακρήτως. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κενό το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5. Ωρα για γαμόρα, παπάκι, gmail.com. Θα ανοίξω και τα σγραμμάς κατά τα σγραφάς σκεφτομαι, που σημαίνει το 2310-90-90-90 είναι στη διακριτική σας ευκαιρία για να επικοινωνήσετε. Τώρα, βλέποντας όλα αυτά, λες ποια είναι η επόμενη μέρα, γιατί αυτό μπορεί να κοιτάξεις, δεν είναι η τιμήτη σου, έτσι, είναι να κοιτάξεις μπροστά, δηλαδή τα επόμενα 5 χρόνια. Όταν λέμε επόμενη μέρα, δεν λέμε αύριο τι γίνεται. Αύριο ξέρουμε τι θα γίνει. Θα ανοιχτώσει σήμερα το βράδυ, αύριο θα ξημερώσει. Τι θα γίνεται οικονομικά, γιατί το πρόβλημα στην Ελλάδα πλέον είναι οικονομικό. Όσο πάνε, σφίγγουν όχι μόνο τα λουριά, σφίγγουν τα πάντα. Και από τη στιγμή που σφίγγουν τα πάντα, άρα έχουμε ένα θεματάκι. Το θεματάκι, βέβαια, δεν ξέρω ποιο θα το ρυθμίσει, ποιο θα το αλλάξει. Λοιπόν, καλησπέρα στον Καρατζό, στην πρωτεύουσα τη εκπομπή. Καλησπέρα στον Ανδρέα, ο οποίος λέει: Πασχάλη, καλησπέρα. Το 2012 ο τότε δήμαρχος Μπουτάρης πάντως είχε αρνηθεί να δώσει την πλατεία Αγίας Σοφίας για να γίνουν εκδηλώσεις από ποντιακούς συλλόγους, αν το θυμάσαι. Εγώ το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Αλλά οι συνεχιστές του Μπουτάρη, που η σημερινή διοίκηση, κάποιοι από αυτούς είναι οι συνεχιστές του Μπουτάρη, δεν έχουν την ίδια άποψη με τότε. Οι αλλαγές στη ζωή μας, Ανδρέα και αγαπητοί φίλοι ακροατές, έχουν να κάνουν με τα λεφτά. Δηλαδή, αν κάτι αλλάζει με το χρήμα, έχει καλός. Αν δεν αλλάζει με τα λεφτά, αλλάζει με πολλά λεφτά. Αν πάλι δεν αλλάζει με πολλά λεφτά, αλλάζει με πάρα πολλά λεφτά. Άρα, μοιραία, έρχεται αυτό που λέμε ότι ξέρεις πόσο κάνεις, πόσο κοστίζεις, πόσο κοστίζει η σιωπή σου, πόσο κοστίζει η αναπνοή σου, πόσο κοστίζουν τα πάντα. Μου ήρθε ένα μήνυμα προηγουμένως, για το διαβάσω κιόλας, που είναι να φρικάρεις, είναι να τρελαίνεσαι. Έτσι, να μπαίνεις σε μια διαδικασία τρελή. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, λέει ο φίλος ο Χρήστος, Πασχάλη, αυτή είναι η σημερινή ανάλυση λογαριασμού νερό από το χωριό. Πάγιο αποχέτευσης 15 ευρώ. Αξία χρήσης αποχέτευσης 4,60. Κουνουπόσιμο 2,20. Τέλος αντικατάστασης υδρόμετρου 1,50. Πάγιο τέλος ίδρευσης 20 ευρώ. ΦΠΑ 9,86. Αξία κατανάλωσης ίδρευσης 2,75. Σκέψου να κάνεις και τίποτα. Έτσι, θα μου πεις τώρα, εντάξει, οκ. Okay. Κάτι πρέπει να ζήσει και η αποχέτευση, δηλαδή οι εταιρείες που βρίσκονται από πίσω πρέπει να ζήσουν και αυτές. Θα ζήσουν εις βάρος εσένα. Εσύ θα είσαι ο άνθρωπος ο οποίος τροφοδοτεί, κυρίες και κύριοι. Αλλιώς δεν γίνεται, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Δεν μπορείς να βγάλεις αλλιώς. Ο 096 μου λέει, όπως το είπες, αγραμματοσύνη, ο μεγαλύτερος σχιζοφρενής κατά σειρωνή δολοφόνος χωρίς λόγο προσκυνάται ακόμα. Ο κόσμος έχει μάθει, είναι αυτό που λέμε ο ραγιαντισμός, τον έχεις μέσα σου. Εγώ, παιδιά, τίνω να πιστέψω τελικά όλους αυτούς τους αμφισβητήτες.

0: βιτίες των περισσότερων ιστορικά, ότι τελικά ίσως να μην είμαστε οι πραγματικοί απόγονοι αυτών των υποτιθέμενων αρχαίων Ελλήνων που όλοι μας σάζουμε μέλη για αυτούς. Θα μου πεις τώρα, δεν είναι τα ίδια χρόνια. Δεν είναι ο ίδιος κόσμος. Είπαμε, κάθε φορά που αλλάζει κάτι, εξαιτίας του κόσμου αλλάζει. Δηλαδή, άμα είναι καλός ο κόσμος, θα είναι και καλή η κοινωνία και καλά τα αποτελέσματα. Είναι κακή η κοινωνία. Κακός κόσμος, κακή κυβέρνηση, κακά αποτελέσματα και ούτε καθεξής. Έτσι γίνεται. Δεν θέλω να είναι παρεξηγήσιμο αυτό, και γιατί δεν θεωρώ ότι είναι και παρεξηγήσιμο. Απλά πρέπει να είναι κατανοητό από τον κόσμο. Μόνο γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Έτσι, γιατί ξέρεις, συν Αθηνά και χειρακίνη, δια της θερμής παράγεται θερμότητα, ξέρετε, κτλ. Όλα αυτά παίζουν τον ρόλο τους. Και σε ένα κράτος που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, έτσι μεταξύ μας, εμείς οι ηθαγενείς, οι αναξιοπαθούντες, κυρίες και κύριοι, οι οποίοι μαστάζουν ένα πεντάρικο και κάνουμε πώς κάνουν τα σκυλιά, Γιάννη, βγάζουν τη γλώσσα τους και. Κάπως έτσι κάνουμε, φίλε. Έτσι ακριβώς είναι η συμπεριφορά μας. Σε ένα κράτος που δεν το εμπιστεύεται κανένας, ακόμα και αυτοί που το υπηρετούν. Σε ένα κράτος που οι κανόνες είναι ρευστοί και αλλάζουν διαρκώς. Έτσι, ένα από τα πιο συνταρακτικά μέτρα που ανακοινώθηκαν δια της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει να κάνει με τον κουμπαρά της νεότητας, να το χαρακτηρίσω έτσι. 100 ευρώ θα καταθέτουν οι γονείς για το τεκνό. Μάλιστα. 100 ευρώ θα καταθέτει και το κράτος, ώστε το παιδί να ξεκινήσει την ενήλικη ζωή του με μια καβάντζα της τάξης των 60.000 ευρώ μετά από 18 χρόνια. Λέμε τώρα. Και καμιά λακαμία, έτσι για να περνάει η ώρα. Αυτά τα είπε ο Πρωθυπουργός, έτσι. Με αυτό το μόνιμο και ύποπτο χαμόγελο, έτσι. Ξέρετε, αυτό το ειρωνικό. Το λέει, ρε βλάκες, ακούστε, φάτε τώρα, φάτε. Να δώσω τόσα λεφτά σε αυτούς. Αν θα με ψηφίσετε, τότε θα τα δείτε. Που δεν θα δείτε, φράγκο τσακιστό. Έτσι. Δεδομένα είναι αυτά τα πράγματα. Σου δίνει μια εικόνα μαγική για την υποτιθέμενη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, που όπου τον βολεύει την πασάρει, όποτε τον βολεύει δεν το πασάρει. Έτσι, είναι μια συνέχιση νομοτελειακή στον αφανισμό ό,τι άλλο μικρομεσαίο σε επιχείρηση υπάρχει, που κάποτε μέχρι και σήμερα, κυρίες και κύριοι, ήτανε η ραχοκουκαλιά, έτσι όπως το λένε και πολιτικά αυτοί, της εγχώριας οικονομίας. Το πιο αστείο που άκουσα εγώ από τον Πρωθυπουργό μας ήταν αυτό περί της ελληνικής δικαιοσύνης. Είναι σε αυτό που λέει, που αναφέρθηκε στις επαναστατικές, λέει, τομές που έχουν στην ελληνική δικαιοσύνη. Τι γίνεται, παιδιά, έχει ξεκινήσει η δίκη των Τεμπών, Γιάννη, ξέρεις τίποτα? Ή καλοκαίρι παίρνουν ρεπό αυτοί, τι κάνουν? Αμπάρε, δεν έχει κανένα τίποτα. Γιατί κελάτε, δεν είναι ψέματα, λέω. Δηλαδή, όταν αναφέρει ο Πρωθυπουργός ότι έχει καταφέρει να απονέμει τη δικαιοσύνη στη χώρα μας γρηγορότερα, σε τι? Το καταλαβαίνω, ρε φίλε. Προσπάθησα να ρωτήσω κιόλας, είδα ότι δεν υπήρχε και διάθεση από τον κόσμο, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Αυτούς πρώτους. Τι εννοεί ο ποιητής, δηλαδή, τι θα πει απονομή δικαιοσύνης νωρίτερος? Τα είπε αυτά ο άνθρωπος που κατάντησε το Σύνταγμα ένα απλό κουρελόχαρτο. Ενώ η χώρα τικείται με όρους μαφίας, αν δεν το έχετε καταλάβει. Ο Πρωθυπουργός, έχουμε τάξει, ζητάει να τον ψηφίσετε, ο άνθρωπος που παρανόμως παρακολουθούσε όλους σχεδόν τους πολιτικούς του αντιπάλους, χωρίς να μπορεί να τον αγγίξει κανένας αρμόδιος δικαστικός λειτουργός μέχρι σήμερα. Και ούτε πρόκειται. Ούτε πρόκειται. Μέχρι και όλα τα ΜΜΕ είναι υπέρ του. Λίγο στεναρά ο Σαββίδη, λίγο. Αυτός έχει πλευρίσει με Βελόπουλο και με τους Ρώσους, να πούμε. Τέλος πάντων, κάνεις πέτρα την καρδιά σου. Μέχρι και ο Μαρινάκης έκανε κολοτούμπα μετά τα μπουκετίδια που του έριξε ο Δημητριάδης, ο Ανιψιός. Και ξέρετε ποιο είναι το πιο αστείο στην υπόθεση αυτή? Είναι ότι οι πολιτικοί μας, σαν προσωπικότητες, κυρίες και κύριοι, παρουσιάζονται και οι ιδανικές λύσεις. Θα σας πω, ο Πρωθυπουργός, έχουμε ακούσει Μητσοτάκη ή Χάος, τα έχουμε ακούσει αυτά, έτσι. Είναι σαν το Καραμαλή Χάος στη δεκαετία του 70. Αυτά τα τραγγλαφικά συμβαίνουν εδώ. Που δεν έχεις να επιδείξεις τίποτα, κανένα επενδυτικό έργο. Επένδυση ποιο είναι? Έχεις, λέει, φτηνό ρεύμα. Ποιο είναι το φτηνό ρεύμα? Η ανεμογεννήτρια. Και γιατί εγώ πληρώνω τα μαλλιοκέφαλά μου που δεν έχω? Γιατί τα πληρώνω επί δύο, επί τρία? Είπα κάποια στιγμή, όχι υπό τύπο αστείωτες, το λέω και το υπερασπίζουν και μπορώ να το αποδείξω. Επί Τσίπρα, είναι η προηγούμενη κυβέρνηση, γι' αυτό σας το λέω. Εγώ, φίλε, ήμουν καλύτερα και με λιγότερα λεφτά. Δεν υπήρχε αυτή η ακρίβεια που υπήρχε. Τα τελευταία 7-8 χρόνια όλα έχουν φύγει 50%. Με μνημόνια, με, πώς το λένε, με εγκλισμούς, με περιορισμούς, με 1002. Δεν λέω άμα είναι ο Τσίπρας καλός ή όχι, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Εγώ σας λέω ότι το αποκύμα δεν είναι φανταστικό, είναι συμπέρασμα ότι οι περισσότεροι ξημών περνούσαν καλύτερα. Τους μέναν και 5 φράγκα, δεν γκρινιάζανε. Εδώ έχουμε μόνο γκρίνια, πανεθνική γκρίνια. Είναι επίτευγμα εδώ στη χώρα μας το να σε δουν 300, 400, 500 ευρώ ετησίως και να θεωρούν ότι είναι επιτυχία αυτό το πράγμα. Και αυτό να γίνεται ανάσα σε αναξιοπαθούντες συνταξιούχους, δημοσίους υπαλλήλους, χαμηλόμισθους. Μια και ο μισθός θα αγγίξει τα 1000 ευρώ. Να στο κουνάει το δάχτυλο, ξέρεις, το χιλιάρικο, κυρίες και κύριοι. Και αν δείτε τα παπούτσια που φορούσε ο Πρωθυπουργός, μπορεί να έχουν 1,5-2 χιλιάρικα. Σεμνότης, ταπεινότης, μηδέν. Έπαρση, συμπεριφορές, να μην τις χαρακτηρίσω, έχουν ακροατήριο αυτές. Χειροκροτητές και παρεμπιπτόντως έχουν και άλλα πράγματα. Μου θύμισε η συγκέντρωση που έγινε στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός που μίλησε, με αυτά τα λεωφορεία που είδα παρατεταγμένα σε όλη την οδό Πολυτεχνείου, μέσα στο λιμάνι παρακαλώ, κάτι το οποίο εσείς δεν το βλέπατε και δεν το είδατε, έτσι εξηγείται τόσος πολλής κόσμος στην ΔΕΘ. Εγώ λέω, από πού ήρθαν όλοι αυτοί, ρε φίλοι? Να, από πού ήρθαν? Θυμάστε τότε τα λεωφορεία, οι μετακινήσεις που γινόταν και αυτά εδώ πέρα? Και εγώ δεν μιλάω τον αέρα, ή μου πανε, σου είπανε. Θα τα ανεβάσω αύριο τα βιντεάκια, γιατί έχω και τα δύο τα βιντεάκια, και το βιντεάκι το οποίο παίρνει όλη την Πολυτεχνείου, αλλά και το βιντεάκι που είναι παρκαρισμένα μέσα στο λιμάνι. Εκεί που θα μπορούσε να γίνει συναυλία αυτού του ατάλλαντου φιλοκεμαλιστή που τον υπερασπίζεστε κιόλας και ηρωνεύεστε κιόλας αυτούς που αντιδράνε. Είναι λυπηρό. Ο Μίστερ Τίποτα που θέλει να κάνει εντύπωση. Πώς θα κάνει εντύπωση, γιατί προφανώς έχει πέσει η αποδοχή του. Πώς θα κάνει εντύπωση? Να σκυλεύσεις το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εντάξει. Εγώ απορώ γιατί δεν πήγε στο σπίτι του Κεμάλ. Γιατί δεν πήγε στο τουρκικό προξενείο. Γιατί δεν ζήτησε το καφτατζόγλιο να το γεμίσει, να το κάνει απ' έξω τον περίπου χώρο. Δεν μπορούσε να πάει, ξέρω εγώ, στο λιμάνι, πήγε στο αεροδρόμιο, πήγαινε οπουδήποτε. Οπουδήποτε και α πήγαινε. Αλλά έκριναν σωστό, γιατί έπρεπε, λέει, να ταξιδέψει η εικόνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εσένα, ρε, περίμενε, φουκαρά, να ταξιδέψει ο Αλέξανδρος, ρε φίλε, στα πέρατα του κόσμου? Αλλά αυτά είναι τα πιασάρικα για τον κόσμο. Κοσμάκης δεν είναι κόσμος. Κοινωνία, να μην τη χαρακτηρίσω. Γι' αυτό και κάνει πάρτι ο Μητσοτάκης. Και ο κάθε Μητσοτάκης, εγώ σας είπα και άλλη φορά, με τον άνθρωπο μπορεί να κάτσει μαζί του και να περάσει και καλύτερα από ό,τι φαντάζει. Η πολιτική Μητσοτάκης όμως, εμείς κρίνουμε αυτήν. Και φαντάζομαι ότι εφόσον άρχισε η παροχολογία και πάρε να έχεις από τώρα, σκεφτείτε τι θα γίνει τον Μάρτιο, ας πούμε, όπου θα αρχίσει ο προεκλογικός αγώνας. Έχω την εντύπωση ότι θα βγάλει 50 ευρώ κέρματα και θα τα μοιράζει δεξά και αριστερά. 50 ευρώ κέρματα, έτσι, θυμάσαι όταν είχαμε πρώτη φορά 50 ευρώ και μετά 100 ευρώ. Πάρτι. Αμερικάνικο σύστημα. Οι Αμερικάνοι, ξέρεις, έχουν ένα δολάριο και σε κέρμα και μπαξ, έτσι, και σε χαρτί. Εμείς γιατί δεν έχουμε? Έλατε. Καλησπέρα στον Τζόρτζ. Έχει και άλλους τρόπους, λες εσύ. Εντάξει, ενδεχομένως να το δω, πρέπει να το δω αυτό. Τζόρτζ, να το δω. Καλησπέρα στον Βασίλη. Βασίλη, πιστεύω ότι είναι στην διακριτική ευχέρεια του καθένα. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του καθένα να μπορεί να προσεγγίσει κάποια πράγματα, να αντιληφθεί κάποια πράγματα. Δεν χρειάζεται δηλαδή τώρα μασημένη τροφή. Δεν θα σου πω εγώ, ας πούμε, από πού βγαίνει ο ήλιος, να το πούμε έτσι απλά. Έτσι. Ή ποιος πήρε το πρωτάθλημα φέτος, δεν λέει κάτι. Παρεμπιπτόντως, η ΑΕΚ κέρδισε, πήρε τα πρώτα χρήματά της από το Champions League, κυρίες και κύριοι, με 1-0. 1-3 τελικό και η Aston Villa στην Μπρίζ. Και τώρα περιμένουμε, κυρίες και κύριοι, τα μεγάλα παιχνίδια. Dortmund Villa Real, Πόρδο Manchester, Lille Betis και Real Internationale. Έτσι, αυτά τα παιχνίδια λοιπόν στην πρώτη φάση. Αυτά, φίλε Βασίλη, δεν θα σου πει κανένας. Αν περιμένετε να σας πει κάποιος ότι να κάνετε, θα πρέπει λίγο να ξανασκεφτείτε και την δική σας ύπαρξη. Δεν μπορεί να σου πει καθένας, ο καθένας έχει το δικό του κριτήριο. Σε μια κοινωνία όμως θα πρέπει όλοι να είναι κοντά, ώστε να μπορεί να έχει και αποτέλεσμα και το δικό σου θέλω μέσω της κοινωνίας. Γιατί και το θέλω το δικό σου δεν μπορεί να επιβιώσει. Χωρίς να υπάρχει τριβή μέσα σε μια κοινωνία δεν μπορεί να κάνεις κάτι. Εμείς έτοιμο φαγητό. Έτοιμο φαγητό. Γι' αυτό και χειροκροτάμε το τίποτα με μπόλικο καθόλου. Δεν είναι απλό. Πολύ απλό. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που περιμένει, Γιάννη μου. Πάμε, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Καλώς τον κύριο Γιαγκούλα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Πασχάλη.
0: Καλησπέρα σας, κύριε Γιαγκούλα.
1: Την αγάπη μου στο ευγενές ακροατήριο, πρωτίστως τους αγαπητούς νοδημοκράτες, οι οποίοι αυτοί ξέρουν και εκτιμούν ανάλογα τον κάθε πολιτικό. Και αυτή τη στιγμή ο μόνος πολιτικός που εκφράζει τον Έλληνα είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Mm-hmm. Απλά, κύριε Πασχάλη μου, δεν περίμενα να συμφωνήσει κάτι μαζί μου. Εγώ απλά εκφράζω την άποψή μου.
0: Ναι.
1: Τα όσα προσφέρει ο κύριος Πρωθυπουργός στο λαό δεν τα δίνει για προεκλογικούς λόγους. Τα δίνει γιατί η πολιτική του είχε ως ένα αποτέλεσμα ένα σημαντικό πλεόνασμα οικονομικό, το οποίο αυτό το παραχωρεί στο λαό. Ο λαός ανταυτού, αντί να τον ευχαριστήσει, και πώς, λέγοντας ένα απλό ευχαριστώ, σηκώντας την κεφαλή του προς τον ουρανό. Κάθεται και τον σύρου χιλιαδιό. Γιατί? Δηλαδή θα ήταν καλύτερα να υπήρχε ένας πρωθυπουργός ο οποίος να μην έδινε τίποτα? Έχει μια πολιτική νεκρή η οποία να μην προσέφερε τίποτα στο ελληνικό λαό? Και ταυτόχρονα έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί, αγωνίζεται, μάχεται με όλα τα θηρία των επιχειρηματιών για το συμφέρον του Έλληνα πολίτη.
0: Δώστε μας ένα παράδειγμα.
1: Ορίστε.
0: Δώστε μας ένα παράδειγμα.
1: Ένα παράδειγμα.
0: Το θέμα
1: με την Εγνατία Οδό. Σύντομα κατεβαίνει νομοσχέδιο για τις ενδικήσεις ότι μειώνονται κατά πολύ τα διόδια. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα εξαφανιστούν τα διόδια. Mm-hmm. Δεύτερον, αυτό με τη flyover εδώ την οδό. Ξέρετε πόσο μαχαίρι έβαλε τους επιχειρηματίες αυτούς τους που έχουν αναλάβει το έργο? Ξέρετε πόσες περικοπές κάνει στα αγαθά, το σούπερ μάρκετ που είναι προς όφελο του Έλληνα πολίτη? Ξέρετε πόσα άλλα προσφέρει στο θέμα της υγείας? Ξέρετε ότι τα νοσοκομεία δεν πας και περιμένεις με τις ώρες. Πας το πολύ σε μισή μια ώρα τελειώνεις. Τελειώνεις το κάθε τύπο, μακάρι να μην πηγαίνει κανένας αυτά τα νοσοκομεία, αλλά δυστυχώς η ζωή καμιά φορά μας φέρνει σε τέτοια θέση που είμαστε υποχρεωμένοι να ζητήσουμε τη βοήθεια του συστήματος υγείας. Εκεί απέναντί μας υπάρχει ένα σύστημα υγείας ακλόνητο, ένα σύστημα υγείας δυνατό, ένα σύστημα υγείας υπερήφανο.
0: Δεν μπορώ να πάω ούτε εγώ ούτε εσείς όμως.
1: Ποιος δεν μπορεί? Τι λέτε, κύριε Πασχάλη?
0: Εγώ δεν μπορώ να πάω. Συνδόνω
1: σε ένα φίλο στο ΑΧΕΠΑ, ο οποίος χτύπησε το πόδι του, σε μία ώρα τελειώσαμε. Ακτινογραφία, τα πάντα θεραπεία.
0: Αλλά εσείς δείξατε την ταυτότητά σας, ποιος είστε όμως? Δεν είναι το ίδιο.
1: Κύριε Πασχάλη μου, δεν την έδειξα. Απλά πήγα ως Έλληνη πολίτης. Είπα ότι.
0: Δεν μπορείς να πας στο νοσοκομείο, κύριε Γιαγκούλα, τώρα τζάμπα το συζητάμε. Δεν μπορείς να πας στο νοσοκομείο σήμερα και να
1: έρθει. Πώς πήγα, όχι, σήμερα πήγα έναν άλλο ΑΧΕΠΑ που έρθει το καρδιολογικό.
0: Ναι, δεν λέει κάτι αυτό.
1: Όχι, κύριε Πασχάλη, τα νοσοκομεία δουλεύουν άψογα. Διότι υπάρχει ένας υπουργός υγείας ο οποίος είναι πίσω από κάθε ποδιά του κάθε γιατρού και ελέγχει την κάθε του κίνηση. Η κάθε του κίνηση του κάθε γιατρού είναι προς όφελος του Έλληνα ασθενή. Ναι. Είναι ο γιατρός προσπαθεί για το καλό. Γιατί να ξέρετε.
0: Για το γιατρό δεν έχουμε παράπονο. Το πρόβλημά μας είναι ότι δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί ο κόσμος.
1: Κύριε Πασχάλη μου, μπορεί άνετα να εξυπηρετηθεί, αν το δούμε λίγο καλοπροαίρετα.
0: Καλοπροαίρετα πώς όταν πηγαίνεις εκεί και σου λένε έλα σε 6 μήνες. Παίρνεις τηλέφωνο και σου λέει έλα σε 7 μήνες. Μα εγώ μπορεί σε 7 μήνες. Μπορεί να έχω πεθάνει. Μα γι' αυτό θέλουμε να πεθάνεις. Για να
1: μην έρθεις. Ξέρετε ότι υπάρχουν επεμβάσεις χειρουργικές. Όταν δεν μπορεί να ανταπεξέλθει το νοσοκομείο.
0: Μην πάτε σε εξειδίκευση. Δεν θα βοηθήσει κανένα.
1: Αυτά τα ζούμε κάθε μέρα, κύριε Πασχάλη.
0: Σε γενικό πλαίσιο.
1: Σε γενικό πλαίσιο, ο Έλληνας πολίτης είναι υπερευχαριστημένος από το επιτελείο της κυβέρνησης. Αγαπάει με όλη τη δύναμη της ψυχής του τον κύριο Πρωθυπουργό. Αγαπάει την κυβέρνηση, γιατί αυτή η κυβέρνηση ξέρει να μάχεται. Και μάχεται όχι με τυμπανοκρουσίες και με φανφάρες.
0: Ναι.
1: Θόρυβα, μηχανικά και πάνω απ' όλα με αγάπη για τον Έλληνα πολίτη. Ο Πρωθυπουργός αγαπάει τον Έλληνα πολίτη όσο τίποτα πιο πολύ και από τη ζωή του. Αυτό να το ξέρετε. Αυτά, κύριε Πασχάλη μου. Χάρηκα που με ακούσατε και οι επόμενες εκλογές
0: ναι.
1: που θα γίνουν να δείτε ότι πόσο θα σαρώσει αυτός ο σύγχρονος Καποδίστριας, ο σύγχρονος Μέγας Αλέξανδρος της πολιτικής.
0: Καλά.
1: Θα σαρώσει όλα τα
0: τώρα
1: παιδεία.
0: Ασχοληθείτε λίγο με το Ρέμο και αφήστε το Μέγα Αλεξανδρό ήσυχο, αλλά ακούστε λίγο ένα μήνυμα και να κλείσετε. Το ξέρω ότι είναι απαράδεκτο, αλλά εδώ οι προύχοντες όλοι τους είναι υπό τις εντολές της κυβέρνησης. Λοιπόν,
1: ναι.
0: λέει, η διοίκηση λέει απονέμεται γρήγορα. Γελάμε. Ποιος μπορεί να αλλάξει τα πράγματα από όλους, ούτε καν ο Ανδρουλάκης, ούτε και ο Παπανδρέου. Σύνταξη 600 ευρώ βασική, παίρνει από το δημόσιο η μητέρα μου που υπήρξε καθαρίστρια. Ζεις με 600 ευρώ. Φύγαμε Κύπρο με τον αδερφό μου πριν 6 χρόνια γιατί δεν πήγαινε άλλο. Η αδερφή στην Αθήνα, οπότε οκ. Okay. Όσο για το ρέμα, για Τεμάζος Πόντιος, ντροπή εν. Αυτό.
1: Κύριε Πασχάλη μου, έχω να πω κάτι, ίσως δεν θέλω να φανώ κακός. Αλλά ο καθένας παίρνει σύνταξη αυτά τα οποία προσέφερε και για αυτό το οποίο δούλεψε.
0: Ναι, αλλά υπάρχει απέτηση. Το κομμάτι της εθνικής σύνταξης, το οποίο
1: η εθνική σύνταξη
0: μειώθηκε
1: είναι...
0: φίλε στα 300 άρικα, δεν είναι το ίδιο.
1: Όχι, ναι, η εθνική σύνταξη σου κάνει χάρη το κράτος. Εγώ πώς με 25 χρόνια δουλειά παίρνω 2.972. Εγώ τι να πω δηλαδή.
0: Δεν ξέρω.
1: 25 χρόνια συναπτά δούλεψα από το πρωί μέχρι το βράδυ και παίρνω 272.
0: Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Τέλος
1: πάντων.
0: Ωραία,
1: κύριε Πασχαλή.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Παρακαλώ. Ορίστε.
2: Ναι,
0: αν μιλήσετε, βγάλτε το Bluetooth. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε έτσι. Δεν ακούγεστε καταρχήν.
2: Δεν ακούτε καλά.
0: Καθόλου καλά. Στο πηγάδι. Στο πηγάδι. Η πηγάδι πηγήσε. Κομψό, επιστρέφουμε.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
4: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
8: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
9: On Air Media Group.
10: Η μουσική σου είναι εδώ.
11: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
12: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Toto και Apple CarPlay.
13: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
14: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
15: Ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
16: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
17: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, δεν φύγαμε, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5. Ωραία για καμόρα παπάκι gmail.com και 2310-90-90-90 τη διακριτική σας ευκαιρία πάντοτε για να επικοινωνήσετε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι κύριε Γιάννη. Λοιπόν, να πάμε στο πρώτο φίλο ακροάτη. Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Ορίστε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Ήθελα να κάνω μια πρόταση.
0: Να κάνετε.
1: Την ώρα που μιλάει ο κύριος Γιανκούλας. Μισό λεπτό να κλείσω το ραδιόφωνο. Ναι. Την ώρα που μιλάει ο κύριος Γιανκούλας, αν συνεννοηθούμε όλοι, ναι, ή έχοντας αντίθετη άποψη,
0: ναι,
1: και κλείνουμε το ραδιόφωνο,
0: ναι,
1: θα έχει κάποια επίπτωση. Σε άλλη Ελλάδα ζει αυτός ο άνθρωπος.
0: Γιατί εσείς πιστεύετε ότι όλοι μας ζούμε στον ίδιο παρονομαστή?
1: Τώρα θα πιάσω μια λεπτομέρεια που είπε για τη, ναι, σύνταξη. Ότι δούλεψε 25 χρόνια,
0: ναι,
1: δούλεψε 35 και μισό χρόνια,
0: ναι,
1: παίρνω σύνταξη, ναι, μαζί με τους ανώντους συζύγου και κράτηση στην κράτηση. Κάθε μήνα έχω διαφορετικό ποσό στο λογαριασμό.
0: Προς τα κάτω φαντάζομαι, όχι προς τα πάνω.
1: Ασφαλώς προς τα κάτω.
0: Ναι, μην χαλάσουμε και τη μαγιά.
1: Δεν συζητάμε. Δηλαδή, τις 2.000 δεν τις ακουμπάω με δυο συντάξεις. Πώς γίνεται να πάμε και εμείς
0: Ο κύριος Γιανκούλας, επειδή ίσως να μην γνωρίζετε, γιατί και εγώ όταν πρωτοπορουσιάστηκε και όταν ήρθε και εδώ στην εκπομπή, προς τιμήν του μας έδειξε και τις συντάξεις, γιατί δεν ήμουν μόνο εδώ, γιατί τότε είχαμε μια μεγάλη απορία, γιατί τότε δεν έπαιρνε αυτά τα λεφτά, έπαιρνε σχεδόν τα διπλάσια. Ο κύριος Γιανκούλας παίρνει τρεις συντάξεις. Τώρα, για ποιο λόγο τις παίρνει δεν το γνωρίζω, αλλά παίρνει τρεις συντάξεις, γι' αυτό και έχει αυτό το νούμερο.
1: Εγώ σας είπα, με δυο συντάξεις.
0: Ναι, το ξέρω, καταλαβαίνω. Μα το ξέρω, το γνωρίζω, δεν είναι κάτι.
1: Δηλαδή, μας και τους νεοδημοκράτες τους βγάζει από τα ρούχα τους. Ονόμνοητο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλοί και δυνατοί.
1: Εγώ ευχαριστώ, πολύ.
0: Να είστε καλά. Παρακαλώ.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Εγώ είμαι ο Γιάννης.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: 25 χρονών.
0: Mm-hmm.
2: Και θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο, προλίγο που γίνεται,
0: ναι,
2: στον αέρα,
0: ναι, ναι,
2: σε ποια Ελλάδα ζει πραγματικά. Αλήθεια. Δηλαδή, εμείς πάμε στο νοσοκομείο στο Παπαγεωργείο και περιμένουμε 5 ώρες.
0: Είπαμε, όλοι μας δεν είμαστε οι ίδιοι απέναντι στο σύστημα. Αυτό πρέπει να το μάθετε εσείς τα νέα τα παιδιά.
2: Γιατί...
0: Πρέπει να το μάθεις εσύ αυτό το πράγμα. Γιατί άλλο να πας εσύ στο Παπαγεωργείο και άλλο να πάω εγώ στο Παπαγεωργείο για τον Α ή Β λόγο με τις γνωριμίες μου, με τα τηλέφωνά μου που θα έχουν προηγηθεί και θα με υποδεχθούν κιόλας. Δεν είμαστε το ίδιο απέναντι στο σύστημα. Αυτό πρέπει να το βιώσει ο Έλληνας κάποια στιγμή και πρέπει να το μάθετε κι εσείς. Και καλή ώρα πάω και εσύ, φίλε Γιάννη. Με τα τιμή το λέω δηλαδή, ναι, αυτό το πράγμα. Έτσι,
2: δεν είναι δυσάρεστο το τι.
0: Είναι, μα μαζί σου.
2: Το σύνολο αυτών, δηλαδή, ας πούμε, δεν γίνεται να επικροτεί τον κύριο Μητσοτάκη. Όταν εμείς,
0: γιατί άμα έχεις όφελος από κάποιον, ρε σε Γιάννη, με συγχωρείς. Πες ότι είχες εσύ όφελος. Τι θα έλεγες, είναι κακός ο Μητσοτάκης όταν σου δίνει του και του πουλί το γάλα. Ότι είσαι ευνοούμενος ενός συστήματος. Τι δεν σου λέγεται, δηλαδή, τι τον έλεγες. Θα τον απαξιώνες. Όχι βέβαια, αυτός τον εξυπνεί. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι της Νέας Δημοκρατίας ο άνθρωπος. Πιστεύει στη Νέα Δημοκρατία. Και σου λέει, φίλε μου.
2: Κομματικός είναι. Δεν είναι επικρότηση. Δεν γίνεται αυτή. Δεν είναι δυνατόν αυτή η επικρότηση. Που σε εμάς, ας πούμε, είμαστε 25 χρόνια και έχω γυρίσει τώρα από το σπίτι μου. Στη
0: δουλειά.
2: Στο ώρα το πρωί. Να μην μπορώ να βγάζω το προστοζή μου. Και άντε, εγώ είμαι ευνοημένος, ας πούμε, το ότι έχω μια δική μου επιχείρηση και θα κάτσω μέχρι αυτή την ώρα και μπορεί να βγάλω κάτι παραπάνω. Σε ένα παιδί 25 χρονών, άτεχνο, δεν παίρνει ούτε. Όχι, δηλαδή δεν μπορεί να ζήσει μόνο.
0: Γιάννη,
2: είναι
0: να σου δώσω, να σου πω κάτι που είπε χθες ένας ακροατής. Είπε ότι οι νέοι πρέπει να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, να διορθώσουν τα κακώς κείμενα που ενδεχομένως έχουμε κάνει εμείς, είτε εις γνώση μας είτε αθελά μας. Αλλά το βασικότερο είναι ότι εσείς 25άριδες ή 30άριδες, εάν δεν πάρετε και δεν ξεζουμίσετε την πέτρα, δεν πρόκειται να δείτε καμιά αλλαγή. Χειρότερα έρχονται χρόνια από ό,τι φανταζόμαστε.
3: Εμείς την ξεζουμίζουμε κάθε μέρα. Πίστεψέ με, σου λέω 10, 12.
0: Ναι, όχι μόνο να πηγαίνεις στη δουλειά. Δεν είναι με αυτό. Και ο αγώνας ο καθημερινός της κοινωνίας, οι αντιδράσεις, η ψηφοφορία, ο τρόπος που ψηφίζεις, για ποιο λόγο ψηφίζεις, τι είναι αυτό που ψηφίζεις, τι προσδοκάς. Και όλα αυτά εδώ πέρα τα πράγματα. Μην πάτε στις ιδεολογίες. Οι ιδεολογίες πεθάνανε. Είναι μαντριά, είναι δεξαμενές που σας θέλουν χειραγωγημένους. Κάντε κάτι άλλο. Όπως αλλάξατε την κοινωνία με τον ΑΒ τρόπο, αλλάξτε και την καθημερινότητά σας για να ζήσετε καλύτερα χρόνια. Αλλιώς δεν θα τα ζήσετε, να ξέρεις.
3: Ειλικρινά, εγώ είμαι, σας λέω, 25 χρονών, δεν ξέρω, ξυπνάω, σκέφτομαι και λέω, δεν μου περνάει καν από το μυαλό το ότι ο Πρωθυπουργός αυτός, ας πούμε, ή οποιοδήποτε κόμμα μπορεί να αλλάξει, ας πούμε, το αύριο το δικό μου. Σκέφτεσαι κάθε μέρα βρίσκεις κάτι καινούριο και συνέχεια βλέπεις να υπάρχει ένα εμπόδιο που αυτό εδώ είναι από το κόμμα του εκάστοτε. Είτε είναι Νέα Δημοκρατία, καλά, πόσο μάλλον για αυτό που το έχω ζήσει, ας πούμε, στα τελευταία χρόνια, ας πούμε, που το βλέπεις καθημερινά. Αλλά είναι απέσιο. Δηλαδή δεν γίνεται να βγαίνει άνθρωπος και να λέει, να επικροτεί όσο και καλά να σε έχει.
0: Είναι όμως δικαίωμά του, Γιάννη, είναι δικαίωμά του όπως και δικαίωμά σου. Είναι δικό σου.
3: Σίγουρα. Δεν το αμφισβητώ για κανένα λόγο. Ναι. Σίγουρα. Ναι. Αλλά το σύνολο, αυτό που είπε και η κυρία πριν. Τώρα εγώ έχω μία μάνα 15 χρόνια που δεν παίρνει σύνταξη. Που δεν το λέω. Γεροί είμαστε, ξέρω εγώ, τι βοηθάμε, όπως είναι, ό,τι είναι. Αλλά μην το επικρότησε. Είσαι πολύ λάθος. Δες τα προηγούμενα χρόνια.
0: Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι γερός. Να είσαι γερός και δυνατός, Γιάννη. Σε ευχαριστώ πολύ. Τον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
4: Γεια σου, Πασχάλη.
0: Καλώς ήταν. Τι γίνεται, εσύ.
4: Παπανάθε, τι έκανε ο άνθρωπος.
0: Είδες.
4: Μ' ακούς.
0: Τι ακούω, στρατό μου.
4: Έλα ρε γίγαντα, λοιπόν, μια και είσαι γίγαντα, σήκωσε καμιά πέτρα να μπω από κάτω να μην ακούω και να μην βλέπω, ρε φίλε.
0: Όχι, να βλέπετε και να ακούτε για να ξέρετε και τι γίνεται.
4: Ρε Πασχάλη, να σου πω κάτι. Βγήκε ο άλλος και λέει 25 χρόνια δούλεψε. Τι δουλειά έκανε για αυτούς.
0: Ήταν, ρε παιδί, μας κοινικός ήταν.
4: Έκανε.
0: Ρε, αφού τα ξέρεις.
4: Εγώ έχω 27 χρόνια με βαρέα θυγινά σε ψυγεία φορτηγά φούρνα από Ισραήλ, από τη Χάιφα και ανέβαινα Σουηδία και Αγγλία. Και δεν ξέρω αν θα πάρω σύνταξη.
0: Ναι.
4: Έφυγα από την Αθήνα, ήρθα, έκανα πρόβατα μου, τα σφάξα, δεν ξέρεις. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή κάθομαι στο μπαλκόνι μου και κλαίω τη μοίρα μου. Λοιπόν, τι βγαίνει και μας λέει ο άνθρωπος, δηλαδή τόσο προκλητικός είναι. Πες του λοιπόν ότι ο λαός όλος που λέει ότι το λατρεύει αυτό το πρωθυπουργό, εγώ τον μισώ.
0: Αξισίσεις στους άλλους μισούς που τον μισούνε.
4: Το μισό, ρε παιδί μου, ναι, το μισό μας κατέστρεψε.
0: Ένα παραπάνω.
4: Έλα, ρε, σαθούμε. Όχι, ας τα πω στα ίσα, εγώ τα λέω, δεν υπάρχει, δεν έχω ενδιασμούς. Ναι, ρε Πασχάλη.
0: Ναι, εντάξει.
4: Και όχι μόνο αυτόν, και όλους αυτούς που μας φέραν σε αυτή την κατάσταση, ρε Πασχάλη.
0: Ναι, αλλά αυτοί θα πάνε να ψηφιστούν πάλι όμως, στρατό, αυτό δεν το λες όμως. Πάλι οι ίδιοι θα ψηφιστούν. Άρα, κάτι δεν γίνεται σωστά. Αλλιώς δεν εξηγείται αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Εκτός άμα τις έχουν χειραγωγήσει τόσο πολύ τις εκλογές, που είτε πας είτε δεν πας, είναι ένα και το αυτό.
4: Λοιπόν, θα μπορούσα να μιλήσω πολύ πιο σκληρά, αλλά τέλος πάντων έχουμε την εκπομπή και το πρόσωπό σου, τέλος πάντων, την εκπομπή σου και άστο.
0: Μάλιστα.
4: Άστο. Λοιπόν.
0: Έγινε, στρατό. Καλό βράδυ. Υπομονή.
4: Καλή δύναμη, αγόρι μου, καλή δύναμη.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Γεια χαρά. Παρακαλώ. Ορίστε.
5: Ναι.
0: Παρακαλώ.
5: Εγώ είμαι.
0: Ναι, εσείς είστε.
5: Α, εντάξει. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι δεν χρειάζεται τώρα εκνευρισμοί, ας πούμε.
0: Ναι.
5: Ας ακολουθήσουμε αυτό που είπε και ο Βολτέρος, ας πούμε. Διαφωνώ με ό,τι λες, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμα το λες.
0: Σωστό, σωστό.
5: Λοιπόν, αλλά ξέχασε να γράψει κάτι δίπλα, πάρτε και κανένα ηρεμιστικό, ας πούμε. Κάνα φανατικό, ας πούμε, τύπου.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Για, δεν συνεχίζω, ξέρω εγώ, πάμε παρακάτω. Τώρα θέλω να πω για τη συναυλία με το Ρέμο. Δεν την βρίσκω αθώα, ας πούμε, και είτε
0: δεν είναι αθώα. Πολύ σωστά το έθεσες. Ναι. Δεν είναι αθώα.
5: Ναι. Και είτε εν αγνία του, αλλά αν είναι γνώση του, είναι πολύ χειρότερο.
0: Δηλαδή, είναι γνώση του, τώρα. Το προασπίστηκε σήμερα στη συνέντευξη που έδωσε. Έδωσε και συνέντευξη ο καλλιτέχνης.
5: Όχι, εγώ τώρα που το πάω, ας πούμε, ότι αυτό το φόντο, ας πούμε, με το Μέγα Αλέξανδρο, έχει να παραπέμπει, ας πούμε, στη Συμφωνία των Πρεσπών. Δηλαδή, στην ενοχή του Τσίπρα, ας πούμε, που υπέγραψε τη συμφωνία κτλ. Άρα γίνεται για ψηφοθερικούς λόγους. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε.
0: Δεν είμαστε ενωμένοι.
5: Εδώ τώρα ο Μέγας Αλέξανδρος και αυτά, το πουλήθηκε, ξέρω εγώ, το όνομα, η εθνικότητα κτλ. Πήρανε το όνομα, υπεύθυνος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τώρα έχει γίνει Ελλάς. Κοιτάξτε, μην ψηφίσετε. Δηλαδή, δεν είναι έτσι αθώα αυτή η συναυλία. Εγώ το πηγαίνω εκεί. Δηλαδή, ναι, γίνεται για ψηφοθερικούς λόγους.
0: Α, ποια είναι η διαφορά, συγγνώμη λίγο τώρα, και αν είναι έτσι όπως το λες το σενάριο, ποια είναι η διαφορά, ναι, του Τσίπρα με τον Μητσοτάκη? Αφού και ο Μητσοτάκης δεν έκανε τίποτα 7 χρόνια να το αλλάξει, άρα υιοθέτησε τη στάση του Τσίπρα.
5: Ναι, αλλά γίνεται και ένας πόλεμος για την εξουσία. Αν το πάρουμε ότι είναι της ίδιας ιδεολογίας στο βάθος, ας πούμε.
0: Ναι.
5: Και μεταξύ, ας πούμε, των ιδίων γίνεται ένας πόλεμος, ας πούμε. Η εξουσία πάντα γλυκιά είναι, ας πούμε.
0: Πάντα, σωστά.
5: Γιατί να μην την πάρω εγώ, ας πούμε, σου λέω, ή να συνεχίσω να είμαι πρωθυπουργός, ας πούμε. Άρα δεν είναι τώρα. Και χρησιμοποιείται, ας πούμε, ο Μέγας Αλέξανδρος, ξέρω εγώ, θα διαφημιστεί, ας πούμε, στα πέρατα του κόσμου κτλ. Ναι. Εγώ πιστεύω είναι καθαρά για ψηφοθυρικούς λόγους και υπεύθυνος. Γι' αυτό είναι και ο Δήμος Θεσσαλονίκης.
0: Φυσικά, από εκεί ξεκινάνε. Αυτός έδωσε την άδεια για το χώρο.
5: Ναι, δεν είναι έτσι τέλειος, ας πούμε, μια. Τώρα, βέβαια, το ξέρει αυτό ο Ρέμος.
0: Ότι
5: γίνεται για ψηφοδηρικούς λόγους.
0: Πώς δεν το ξέρει, αφού είναι άνθρωπος του Μαξίμου, δεν είναι επεξεγελάσει. Είναι γνωστά αυτά τα πράγματα.
5: Αν το ξέρει, είναι
0: υποβόσκι, αυτό το υποβόσκι, εγώ το λέω, δεν το λέω χαριτολογώντας, επειδή είναι γνωστό. Η σπάση ότι υπάρχει κόντρα μεταξύ Αργυρού και Ρέμου, ποιος έχει μεγαλύτερη διεισδυτικότητα μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Απήχηση. Γι' αυτό και βλέπεις το πλεύρισμα της Γκυλφόιλ με τον Αργυρό, η Αβάντα στην Αμερική, ο Ρέμος εδώ στο κλάσιμο με τους Άραβες, οι οποίοι το ακυρώσαν τη συναυλία στον Άμος. Τίποτα, αυτά τα παιχνίδια. Βλέπεις λοιπόν.
5: Υπάρχουν διασυνδέσεις.
0: Βλέπεις,
5: ναι,
0: λοιπόν. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
5: Ωραία. Αυτά ήθελα πάνω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια χαρά, γεια χαρά. Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
6: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
6: Ήθελα να πω, είμαι νεοδημοκράτης,
0: μάλιστα,
6: αλλά όσο θα υπάρχει αυτός ο Μητσοτάκης,
0: ναι,
6: και ο Γεωργιάδης και οι άλλοι του Λάος,
0: ναι,
6: δεν θα πάω να ψηφίσω ποτέ Νέα Δημοκρατία.
0: Και τι θα ψηφίσεις?
6: Έχω φτύσει αίμα για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μισό, άστα αυτά. Τι θα ψηφίσεις?
6: Κατέστρεψα τη ζωή μου.
0: Ναι.
6: Αλλά όσο θα υπάρχει αυτός ο άνθρωπος στη Νέα Δημοκρατία,
0: ωραία,
6: εγώ δεν θα πάω να ψηφίσω. Και,
0: άρα θα πας να ψηφίσεις βασικά?
6: Όχι, όχι, δεν το ψηφίζω.
0: Άλλο σε ρωτάω, δεν μ' ακούς. Θα πας να ψηφίσεις όμως?
6: Όχι.
0: Αρδέα.
6: Αφού θα είναι αυτός, δεν πάω.
0: Παιδί μου, μπορεί να ψηφίσει άλλο κόμμα. Αυτό σε ρωτάω.
6: Όχι, δεν μπορώ να αλλάξω από το.
0: Μόνο Νέα Δημοκρατία ψηφίζει, δηλαδή. Μόνο Νέα Δημοκρατία ψηφίζει.
6: Έχω φτύσει αίμα. Αδύνατον αυτός ο άνθρωπος να έχει δώσει 5 ευρώ για το κόμμα. Εγώ εδώ έχω δώσει εκατομμύρια
0: δραχμές. Μα έχει όλους εσάς για να δώσετε 5 ευρώ στο κόμμα.
6: Ναι, δίνουμε εμείς τα κορόιδα και βγαίνει σε σένα αυτός και χολοσκάει τον κόσμο.
0: Άστον αυτόν, ο κόσμος να χολοσκάει όταν δίνει 2 εκατομμύρια ψηφοφόρους στη Νέα Δημοκρατία. Εσείς να το κοιτάξετε αυτό το πράγμα. Που σας βάζουν στο τρυπάκι ότι η αριστερά θα σας δίνει και θα σας πάρει τα σπίτια, ενώ αυτός σου έχει πάρει τις ζωές σου, σου έχει πάρει τα λεφτά σου, σου έχει πάρει το είναι σου, και ακόμα εσύ πιστεύεις ότι ο ήλιος βγαίνει από τον Νότο.
6: Ας πω να βγουν οι άλλοι.
0: Το δεν σε φταίνει αυτή. Μα δεν σε φταίνει αυτή. Αυτή είναι η τασμένη.
6: Αν βγει το ΚΚ, ας βγει το
0: ΚΚ. Ναι, καλά. Ποια πάνε ψήφισε να βγει το ΚΚ? Πας.
6: Άρχισε
0: τα φωνή εντά. Ας τον πρώτο. Εσύ πας να ψηφίσεις ΚΚ που λες τον άλλο να πάει να ψηφίσει ΚΚ. Δεν
6: μα πας. Που είναι εκεί πέρα που ανήκω.
0: Εσύ πας να ψηφίσεις ΚΚ, σε ρωτάω.
6: Όχι, δεν μπορώ.
0: Α, μπράβο. Καλό βράδυ. Γεια. Τσακ.
6: Καλά, γεια.
0: Τσακ, τσακ. Σε παρακαλώ. Λες τον άλλον, αλλά εσύ δεν πας. Απελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο. Παρακαλώ.
7: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
7: Πασχάλη, μιλάω μαζί.
0: Βεβαίως.
7: Πρώτη φορά μιλάμε, έχουμε μιλήσει με το Messenger και στο Facebook. Βασιλιάδης Κυριάκος από Ξάνθη.
0: Καλώς τον κύριο Κυριάκο, να είστε καλά. Καλώς ήρθατε.
7: Προς όλους τους φίλους ακροατές σου, ναι, που σέβομαι και τους εκτιμώ,
0: mm-hmm,
7: μη λαμβάνετε υπόψη αυτά που λέει ο συνάδελφός μου Γιαγκούλας. Δεν υπάρχει ούτε μία της εκατομμυρίης να παίρνει αυτό το ποσό. Θερμή παράκληση. Τελεία και παύλα.
0: Μάλιστα.
7: Με ακούτε?
0: Σε ακούω, ναι.
7: Αυτά εδώ.
0: Μάλιστα.
7: Και ό,τι πληροφορίες έχω από Ξάνθη, οι οποίες σε ενδιαφέρουν, το τηλέφωνο μου το έχεις.
0: Ναι, ναι, ναι, γνωρίζω.
7: Σε σέβομαι και σε εκτιμώ.
0: Να είστε καλά,
7: ασχέτως, ασχέτως πολιτικά είμαι στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Καλά, πρόβλημα, το πρόβλημα, τα προβλήματα, εντάξει, ο καθένας μας έχει τα προβλήματά του. Να είστε καλά.
7: Ναι. Θερμή παράκληση πάλι προς όλο το κοινό.
0: Ναι.
7: Μην πιστεύετε αυτά που λέει ο Γιαγκούλας ως προς το ποσό.
0: Ναι, έτσι λέγαμε και πριν από 10 χρόνια, κύριε Βασιλιάδη. Αλλά...
7: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι. Ναι, αλλά εδώ, κύριε Βασιλιάδη, εδώ ήρθε ο άνθρωπος να τις αποδείξει. Δεν ήρθε.
7: Όχι, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Καλά, εντάξει. Επώς εδώ ήρθε ο άνθρωπος. Ρε άνθρωπε μου, τώρα μην επιμένεις, παρακαλώ. Μην επιμένεις.
7: Επιμένω, τον Δήμο 10.000 αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν θέλω τίποτα.
0: Θα σε πάρει και τα σόβρακα που λέει ο λόγος.
7: Όχι, εγώ θα του πάρω τα σόβρακα του ξεβρακώσω.
0: Εντάξει, ωραία.
7: Μην το πιστεύετε.
0: Καλά.
7: Την καλησπέρα μου, σας αγαπώ.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Να είσαι καλά, κύριε Κυριακό.
7: Γεια
0: χαρά. Γκολ για τη Ρεάλ. Ανοίγει το σκορ με Μπαπέ, κυρίες και κύριοι, 1-0. Παρακαλώ.
8: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
8: Αγαπητέ Καμόρα, νησιά Καμογά, έτσι για να είμαστε ευρωπαίοι. Να δηλώσω ταυτότητα Πουτινόσκυλο νούμερο 1. Δεν φταίω εγώ για το χαρακτηρισμό. Ο κύριος Ψαριανός Γρηγόριος μας ονόμασε έτσι.
0: Καλά σας έκανα.
8: Περί νοσοκομείων λίγα πράγματα. 13 Αυγούστου, 8 η ώρα το βράδυ, πήγα στα...
0: Επίγοντα.
8: Στα έκτακτα του Ιπποκρατίου. Πήρα αύξοντα αριθμό 580.
0: 580. Και τι νούμερο είχε εκεί?
8: Δεν κατάλαβα.
0: Ποιο νούμερο έτρεχε? Πήρατε το 580. Ποιο νούμερο εξεταζότανε?
8: Δεν κατάλαβα.
0: Πήρατε τον αύξονο αριθμό 580. Τι σημαίνει αυτό?
8: Αύξονο αριθμός προσελεύσεως.
0: Προσελεύσεως. Ποιος, υπάρχει ένας αριθμός εκεί. Εσείς για να πήρετε το 580, ποιος αριθμός ήταν στο πινακίδιο που έχει τους αριθμούς ο οποίος εξυπηρετεί το?
8: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Τότε πώς λέτε και τον αριθμό 580?
8: Αλλά αυτό που καταγράφηκα ήταν το 580.
0: Ωραία. Πάμε παρακάτω.
8: Όπως είπα, πήγα στις 8 και έφυγα την επομένη στις 6.30.
0: Τόσο καλά.
8: Δεν πολύ σκοτίζομαι, γιατί 2 φορές μου πήραν αίμα. Αυτό σημαίνει και καθυστέρηση 2 ώρων μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα. Εκείνο που είναι για μένα εμφανές, δεν υπήρχε ιατρικό προσωπικό επαρκές.
0: Αλήθεια λέτε.
8: Την ίδια μέρα εφημέρευε και το Άγιος Παύλος. Και όταν έφυγα το πρωί, ο αύξον αριθμός προσελεύσεως στα επίγοντα είχε φτάσει στο 750 περίπου.
0: Η καθυστέρηση, η ταλαιπωρία, όλα αυτά...
8: Δεν την πολύ λογαριάζω, γιατί σας είπα...
0: Γενικά για τον κόσμο, δεν λέω μόνο για εσάς.
8: Πέρασα από πολλούς γιατρούς, αλλά από πολλές κλινικές, αλλά η έλλειψη ιατρικού προσωπικού είναι αυτή που καθυστερεί τα πράγματα. Ναι. Όταν για το αγκιοχειρουργικό που πήγα εγώ υπάρχει ένα ζευγάρι ειδικευμένων και πίσω από μένα ήταν άλλοι 15, τι να κάνουν τα παιδιά?
0: Τι να πω, να πω ότι έχετε άδικο, δεν γίνεται.
8: Σε ακούω πολύ χαμηλά και δεν...
0: Λέω, να πω ότι έχετε άδικο, δεν έχετε άδικο, γιατί παντού γίνεται στα νοσοκομεία, ιδίως όταν είναι εφημερεύοντα κιόλας, όχι. Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ που την όσκυλο, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Παρακαλώ.
9: Καλά.
0: Χαίρετε.
9: Εγώ, η αλήθεια είναι, δεν σε ακούω συχνά, γιατί η ώρα αυτή δεν βρίσκομαι στο ραδιόφωνο.
0: Ναι.
9: Είναι η πρώτη φορά που σε ακούω.
0: Καλώς ήρθατε.
9: Να καταλάβω κάτι. Άκουσα, βγήκαν 10 άνθρωποι την ώρα που ακούω και 10 κράζουν τον Μητσοτάκη.
0: Ναι.
9: Αυτός εδώ ο άνθρωπος παίρνει 40+.
10: 40 πλάς του 55.
0: Ναι, έτσι. Του μισού, ναι. Οι 2 στους 10. Οι 2 στους 10 ψηφίζουν.
10: Ναι, δηλαδή με βγαίνει με ένα ποσοστό, μια αναγωγή να κάνουμε 25-28%.
0: Mm-hmm.
10: Οι άλλοι, αν πάνε να ψηφίσουν, γνωρίζουν ότι δεν θα βγει.
0: Καλά, αυτοί που δεν ψηφίζουν μπορεί να είναι και ένα κομμάτι, μπορεί να είναι και κομμάτι που θα θέλουν να το ψηφίσουν.
10: Εγώ ψηφίζω με Μητσοτάκη, αυτό που σου λέω. Πρόσεχε.
0: Ναι, ναι.
10: Εγώ τους λέω όλους, πάντε ψηφίστε.
0: Ναι, αλλά
10: δηλαδή
0: απευθύνεσαι...
10: το να φωνάζεις από το ραδιόφωνο και να κράζεις και στο τέλος της βραδιάς. Βραδιά δεν είναι βραδιά, είναι μέρα των εκλογών. Να μην πηγαίνεις να ψηφίζεις. Θα βγαίνουν Μητσοτάκης, παιδιά, άλλα 150 χρόνια. Το έχουν καταλάβει αυτό.
0: Εσείς ψηφίζετε...
10: Ότι δεν ψηφίζουμε από το ραδιόφωνο.
0: Ναι, εσείς ψηφίζετε από ιδεολογία ή από συμφέρον. Όχι, δεν έχεις άδικο. Καθένας
10: ψηφίζει. Εμένα είναι αυτή, εγώ αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κανένα καταλληλότερο.
0: Μάλιστα. Άρα θεωρείς καταλληλότερο
10: πείσε
0: το Μητσοτάκη.
10: Πείσε με εσύ ότι υπάρχει καταλληλότερο. Πείσε με εσύ ότι υπάρχει καταλληλότερο.
0: Ναι, λέω, άρα θεωρείς καταλληλότερο το Μητσοτάκη κατά κάποιο τρόπο.
10: Από αυτό που υπάρχει. Εγώ θέλω να έχει συνέχεια το κράτος. Πρέπει το κράτος να κυβέρνησε. Δεν γίνεται.
0: Ναι.
10: Με ραλιστείς, έτσι, το να λέω αυτή τη στιγμή ότι ναι, να μην γίνει, να μην γίνει. Πρέπει η χώρα να κυβερνηθεί, να έχει μια συνέχεια το κράτος. Έχω παιδιά, έτσι.
0: Mm-hmm.
10: Η άποψή μου, δεν ζητάω από κανέναν να την ασπαστεί. Είναι η άποψή μου.
0: Ναι.
10: Αυτούς όλους που κράζουν από το ραδιόφωνο, τους ρωτάω κάτι απλό. Ξέρω θα βγουν τώρα και θα κράζουν, δεν πειράζει. Λοιπόν, να κάνουν και λίγο κρεματικότητα. Αυτοί όλοι πάνε να ψηφίσουν. Και αν πηγαίνουν, πώς γίνουν Μητσοτάκη.
0: Καλά, δεν είναι μόνο αυτοί.
10: Δεν πηγαίνω.
0: Καλά, μπορεί σε αυτούς
10: γιατί
0: που
10: δεν... είμαστε του πληκτρολογίου, του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης και του κραξίματος. Και σε πληροφόρω η μισή από αυτούς που κράζουν θα πάνε ξεσμιζήσουν. Μητσοτάκη θα ψηφίσουν. Ξέρεις γιατί. Γιατί φοβούνται. Αυτό είναι τραγικό. Αυτό από μόνο του είναι τραγικό, αν το σκεφτεί. Δεν γίνεται. Δηλαδή δεν μπορεί σήμερα. Πάει πίσω την κοινωνία. Πάνε να ψηφίζεις, βρε Χριστιανέ μου, κυνηγούς. Ό,τι θέλεις. Να βγάλει 25 Μητσοτάκης, δεν μπορεί να κάνει κυβέρνηση. Και να βγάλουμε μια άκρη, να δούμε τι γίνεται. Να αναγκαστούν, ξέρω, να κάνουν στην κυβέρνηση, να μην ξαναβγεί, κάτι να γίνει. Δεν μπορεί να φωνάζεις, ρε παιδιά μου, αυτό. Διαφωνείς.
0: Όχι, σχεδόν συμφωνώ, σχεδόν. Αλλά θεωρώ ότι σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το κομμάτι το οποίο θα πάει να ψηφίσει, αυτούς που δεν ψηφίσουν ή έχουν αποφασίσει να μην ψηφίσουν, αν πάρουν την απόφαση να πάνε να ψηφίσουν, ενδεχομένως να υπάρχουν και κάποιοι που θα πάνε να ψηφίσουν και Μητσοτάκη πάλι. Άρα δεν είναι απαραίτητο, δεν είναι σίγουρο μάλλον ότι αυτοί που δεν ψηφίζουν θα ρίξουν το Μητσοτάκη. Αυτό θέλω να πω. Γιατί ωραία. Υπάρχει και κόσμος ο οποίος υπάγεται στη Νέα Δημοκρατία.
10: Έτσι, άρα καλώς γίνεται Μητσοτάκη.
0: Από ό,τι φαίνεται. Δεν είπε ότι βγήκε
10: δηλαδή,
0: κάποιο κακό.
10: Εγώ κατάλαβε, προσπαθώ να καταλάβω αυτή τη στιγμή. Προσπαθώ να καταλάβω, φωνάζει ο κόσμο. Έτσι. Πρόσεχε. Και δικαίως πολλές φορές. Έτσι, και δικαίως πολλές φορές. Λοιπόν, γιατί εννοείται και δεν τα κάνει όλο σωστά ο Μητσοτάκης.
0: Καλά, εντάξει.
10: Απλά είπαμε, είναι αυτή τη στιγμή το μη χειροβέλτιστον.
0: Ναι.
10: Λοιπόν, αλλά είτε δεν πάνε, είτε όταν πάνε, ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς, όπως και εσύ, το πιστεύω κι εγώ, θα ψηφίζουν Μητσοτάκη. Άρα, γιατί φωνάζουμε. Για να φωνάζουμε. Για να ακούμε τον εαυτό μας, να ακούν τα αυτιά μας τον εαυτό μας φωνάζει, για να πούμε το είπα κι εγώ.
0: Μάλιστα.
10: Την άνοιξη θα έχουμε εκλογές. Πάντε ρε παιδιά, βγάλετε κάποιον άλλο.
0: Κοντό ψαλμό, αλληλούια. Ακριβώς, ακριβώς.
10: Προφανώς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια χαρά, γεια χαρά, γεια χαρά. Καλό βράδυ. Παρακαλώ.
11: Ναι.
0: Ναι.
11: Τρία πράγματα.
0: Ξεκινά το τρίτο.
11: Για το τελευταίο που είπε συνέχεια το κράτος.
0: Ναι.
11: Πρώτον,
0: 2-0, συγγνώμη λίγο, 2-0 με Βαλβέρδε η Ρεάλ Μαδρίτη μετά από τραγικό λάθος. Απομακρύνσου από την ανάσα σου από το μικρόφωνο. Άκουσε με λίγο. Ακούγεται η ανάσα στο μικρόφωνο.
11: Θα με ακούς.
0: Ναι, τώρα σε ακούω καλύτερα.
11: Είχα ακουστικό.
0: Ναι, γι' αυτό. Για πες.
11: Νούμερο 1. Από τη μια δεν υπάρχει κράτος, λέμε. Βγαίνω και λέμε συνέχεια του κράτους. Εγώ τη μόνη συνέχεια που βλέπω είναι αυτό που λέγανε οι παλιοί, η συνέχεια στο αυστηρό τελίτσες φίγκερ. Ας. Αυτό βλέπω. Νούμερο 2. τι να σε προκαλέσει πιο πολύ απογοήτευση, αυτά που λέγονται από κάποιους γιανκούλιδες ή ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν ότι ο άνθρωπος είναι ο μεγαλύτερος πασόκος και τρολάρι.
0: Δεν είναι το θέμα μας ο Γιανκούλας.
11: Πάλι δεν είναι το θέμα μας. Το θέμα μας είναι...
0: Θα σταματήσουμε τώρα και θα πάω σε διάλειμμα απότομα. Προχώρατο.
11: Όχι,
0: το έχουμε πει
11: εγώ μιλάω
0: φορές.
11: Για τους άλλους.
0: Άσε τους άλλους. Πες αυτό που θέλεις εσύ και άσε τους άλλους. Δεν μπορεί να μιλάς για τους άλλους εσύ. Εσύ μιλάς για τον εαυτό σου.
11: Δεν είναι δείγμα για διαλυσική
0: το έχουμε εξηγήσει. Το θέμα το συγκεκριμένο το έχουμε εξηγήσει. Πιστεύει αυτό που θέλει να πιστεύει, όπως και εσύ και εγώ. Όλοι μας έχουμε δικαίωμα να πιστεύουμε αυτό που θέλουμε.
11: Μα δεν μιλάω για αυτό να.
0: Αυτό λες όμως. Με αυτό να αναφέρεσαι. Ποιον μιλάς τότε, για τον φούρτο.
11: Εγώ αναφέρω στους πολλούς την αντιληπτική ικανότητα. Όπως λες και εσύ μερικοί πανεπιστήμιοι.
0: Ωραία. Ωραία. Η αντιληπτική ικανότητα είναι περιορισμένη.
11: Μα πώς θα ψηφίσει ένας άνθρωπος, ρε Πασχάλη, όταν δεν αντιλαμβάνεται όταν ο άλλος το τρολάρει.
0: Δεν είναι, ρε φίλε, το πρόβλημα του τρολαρίσματος. Η ψήφος είναι η καθημερινότητά του. Είναι ότι δεν έχει λεφτά στην τσέπη. Είναι το πρόβλημά του. Ρε εσύ, είναι το πρόβλημά του τρολάρισμα. Αν είναι το τρολάρισμα, δεν αξίζει τον κόπο να συζητήσει μαζί του.
11: Μα αν δεν αντιλαμβάνεσαι αυτό, πώς θα αντιληφθεί στα σοβαρά. Αυτό λέω.
0: Καλά, εσύ πιστεύει τώρα αυτό είναι παρονομαστή. Το σοβαρό είναι όταν δεν έχει λεφτά να πληρώσει. Όταν δεν έχεις να δώσεις λεφτά στο παιδί σου, αυτά είναι τα σοβαρά. Δεν είναι ο άλλος που τρολάρει ή ο άλλος που μιλάει στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση.
11: Πάλι επιμένεις αυτόν που τρολάρει.
0: Εγώ εσύ το είπες, δεν το λέω εγώ, εσύ τα λέω.
12: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
11: Να πω το τρίτο. Τα άλογα προστάτη παθαίνουνε.
0: Α, δεν ξέρω. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Δεν ξέρω.
11: Εγώ λέω να πάνε κάποιοι τα ξημερώματα και άμα δεν φρουρείται ο χώρος, αν δεν παθαίνουνε την ώρα της συναυλίας να τα αμολύσει ο κεφάλας.
0: Α, και να τον ορμήξουν.
11: Να τους δροσίσει λίγο εκεί.
0: Ναι.
11: Θα έχει μεγάλη επιτυχία. Ας πάει κάποιος εκεί να συνδέσει κάποιο λάστιχο, άμα μπορέσει και το κάνει αυτό το τρολάρισμα να πούμε, θα είναι μεγάλη μαγιά.
0: Θα το ευχαριστήσουμε
11: να συνδέσει, να συνδέσει ένα λάστιχο εκεί στα κάκαλα να πούμε του Μπουκεφάλα.
0: Ναι. Δεν το
11: να ανοίξει.
0: Το άσχημο είναι ότι...
11: Να ανοίξει τη βάνα ό,τι την ώρα που πρέπει.
0: Δεν υπάρχει σωτήρι.
11: Δεν υπάρχει σωτηρία.
0: Το γαμό το είναι ότι βγήκε και σήμερα στη συνέντευξη που έδωσε ο παγκόσμιος αυτός αειδός και είπε ότι καλώς έγινε το θέμα γιατί πρέπει λέει να δείξουμε την πολιτική μας κληρονομιά. Με συγκίνησε.
11: Εγώ δεν θέλω να το σχολιάσω. Γιατί επιμένω ότι σε αυτά τα πράγματα να τα σχολιάζουμε κάνουμε τη δουλειά τους. Εγώ επιμένω να μιλώ για τον Μπουκεφάλα.
0: Εντάξει.
11: Εύχομαι και ελπίζω να του έρθει ο προστάτης.
0: Να μας ακούσει ο κεφάλας. Καλό βράδυ, κλείσε. Γεια, γεια. Κομψό, επιστρέφουμε αμέσως.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Την Express Cleaning την ξέρεις.
1: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
2: Και πώς λέγεται?
1: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
2: Security δηλαδή.
1: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
2: Μπράβο. Και από τιμές?
1: Απλά ασυναγώνιστες.
0: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
1: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
3: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Λοιπόν, στις σπουδές σου μη συμβιβαστείς με τίποτα λιγότερο από το καλύτερο. Ανώτερες σπουδές ακμή στην καρδιά της Θεσσαλονίκης σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών για συναγώνιστη εμπειρία φοιτησής. Ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα με 112 σύγχρονες ειδικότητες, εκπαιδευτές, καταξιωμένους επαγγελματίες και 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, με βραβεία για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και την βιωματική εκπαίδευση. Οι εγγραφές για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου ξεκίνησαν. Πληροφορίες Τσίμισκι 14 και στο acme.edu.gr. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Ώρα για γαμόρα παπάκι gmail.com και 2310-90-90-90. Στη διακριτική σας ευκαιρία πάντοτε για να επικοινωνήσετε. Πάμε στο κρατήριο Γιάννη μου, πάμε στον πρώτο φίλο. Παρακαλώ.
5: Γεια σου Πασχάλη.
4: Γεια χαρά.
5: Σύμφωνα με το ρητό που λέει να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι, ναι, να σου δώσω μια πληροφορία.
4: Για δώσε.
5: Η οποία αφορά τον τρένο.
4: Το τρένο?
5: Και τώρα που,
4: το τεμπών?
5: Ναι, το γενικά του, όχι το κατατέπι. Γενικά του, την εταιρεία του, σε εδώ με Ελλάδα.
4: Α, όσε, ναι.
5: Ναι, εγώ σαν μπράβο. Mm-hmm. Είναι παλιά ιστορία, παλιά αμαρτία.
4: Ναι.
5: Εγώ δούλεψα αρκετά χρόνια σε αεροπορία και το λέω με τα βεβαιότητα. Και αυτοί που είναι που 70 πλάσια και πάνω το ξέρουν πολύ καλά. Υπήρχε μια εταιρεία, εγώ ο ΣΕ καταρχήν είχε μισθωμένα λεωφορεία. Ναι. Μισθωμένα λεωφορεία που εκτελούσαν γραμμές. Έρχονταν παράδειγμα του τρένου σε Θεσσαλονίκη και να πάει στις Λεκείς. Υπήρχε λεωφορείο μισθωμένο από τον ΟΣΕ σε εταιρεία του οποίου συμπήγαινε παράδειγμα στους Λεκείς.
4: Ναι.
5: Και πάει λέγοντας. Αυτή η εταιρεία, ξέρεις τι όνομα είχε?
4: Τι ώρα?
5: Εφανάκης Μητσοτάκης.
4: Αυτό είναι.
5: Δεν το ξέρεις.
4: Όχι, δεν το ξέρω.
5: Στο διαδίκτυο
4: δεν το ξέρω,
5: έχουν αφαιρέσει τα πάντα τα στοιχεία, αλλά αν προτείνεις έναν παλιό πολυματζή, θα δεις τι θα σου πει. Συνταξιούχοι αυτοί οι παλιοί που έμειναν. Υπήρχε όλα τα λεωφορεία το ΟΣΕ, είχε στη Φανάκη με το Μητσοτάκη είχε εταιρεία. Και όλες τις...
4: Μήπως το Μητσοτάκης μπορεί να ήταν συνωνυμία?
5: Όχι,
4: όχι,
5: όχι, τι λες τώρα, φίλε μου. Το θυμάμαι εγώ, μικρό παιδί, δούλευα με αυτός.
4: Μάλιστα.
5: Έμαθα τη δουλειά.
4: Κατάλαβα. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Γεια χαρά, γεια χαρά. Παρακαλώ. Ορίστε. Επόμενος, παρακαλώ. Παρακαλώ.
6: Καλή.
4: Ναι.
6: Έλα, εγώ είμαι.
4: Εσύ είσαι, ναι.
6: Έλα, έλα. Καλό βράδυ.
4: Καλό βράδυ.
6: Από Αμερική παίρνω τηλέφωνο.
4: Ναι.
6: Δεν σου έχω ξαναπάρει. Σ' ακούω τώρα καθημερινά τα τελευταία 5 χρόνια που έχω έρθει.
4: Καλώς ήρθες.
6: Ευχαριστώ για την παρέα βασικά.
4: Mm-hmm. Ποιο μέρος είσαι αν επιτρέπετε? Λίγο...
6: Νέα Υόρκη, έξω από τη Νέα Υόρκη.
4: Αυτός, New Jersey.
6: Θέλω να δώσω λίγο μερικές απαντήσεις στον κύριο που είπε για ότι πιστεύει στο Μητσοτάκη γιατί θέλει να έχει συνέχεια το κράτος και που έχει παιδιά και θέλει μέλλον και αυτά εδώ. Mm-hmm. Να μιλήσω λίγο με κάποια στοιχεία.
4: Βεβαίως.
6: Ότι η Ελλάδα με το συγκεκριμένο παραγωγικό μοντέλο που έχει για και θέλει μέλλον και αυτά εδώ. Mm. Να μιλήσω λίγο με κάποια στοιχεία.
4: Βεβαίως.

0: Αυτό δεν είναι παροχή υπηρεσιών. Παρέχουμε το χώρο μας, το νοικιάζουμε ακριβώς. Δεν κατέχουμε εμείς την τεχνογνωσία. Ο πρωτογενής τομέας έχει διαλυθεί τελείως. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο από αυτό εδώ.
1: Η μεσαία τάξη επίσης.
0: Ναι, όλα είναι μια λυσίδα. Γενικά, ας πούμε, δεν υπάρχει κανένα μέλλον. Είναι ο καθηγητής ο Ιωαννίδης, αυτός εδώ από τον Μπέρκλι. Ο οποίος, καλό θα ήταν να τον έπαιρνες, άμα θα μπορούσατε να μιλήσετε, να βγει να δώσει κάποια στοιχεία για το πόσο δεν έχει μέλλον η Ελλάδα, για να σταματήσει αυτό εδώ το παραμύθι ότι θέλουμε σταθερότητα και μέλλον και αυτά εδώ. Εγώ μόλις τα έχω, δεν είναι ότι τα έχουμε το Μητσοτάκη μόλις. Μόλι το πολιτικό σύστημα, το ίδιο διαφθαρμένο είναι για μένα. Γιατί στα ουσιαστικά προβλήματα κανένα δεν έχει βγει όλα αυτά εδώ τα χρόνια να βγει να πει κάτι.
1: Άλαιστε.
0: Αυτά τα λίγα.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε ακούμε πιο συχνότερα όποτε μπορείς και έχεις το άστρο να βγαίνεις. Να σε καλά. Να σε καλά.
0: Δούλευα, τώρα τέλειωσε η σεζόν, τώρα θα έχω πιο πολύ χρόνο.
1: Ωραία. Να σε καλά, Να σε καλά. Γεια χαρά. Παρακαλώ. Ορίστε. Ναι.
2: Τι κάνουμε.
1: Τα πάντα και σε καλή τιμή. Τι δίνεις.
2: Το κανένα νέο.
1: Εγώ έχω νέο όμως να σε πω. Α.
2: Ακούω.
1: Α, γιατί να ακούσεις αφού είπες δεν δίνεις τίποτα. Δεν υπάρχουν υποχρεωτικές ρήτρες.
2: Δεν υπάρχουν δηλαδή.
1: Φυσικά δεν υπάρχουν ρήτρες.
2: Δηλαδή δεν γίνεται. Δεν τους αγόρασε με τα χρονολογημένα τους παιδιά.
1: Όχι.
2: Εντάξει. Πάντως κάτι δεν κολλάει στο αποτέλεσμα του ποδοσφαιρικού προϊόντος του ΠΑΟΚ.
1: Κοίταξε, όταν είσαι σε σύγχυση, σαν διοίκηση, επόμενο γιατί είναι όλο το σώμα κάτω να είναι συγχυσμένο.
2: Δεν μπορεί να παίρνεις 4 παίχτες με 28 εκατομμύρια. Με 28 εκατομμύρια κάνεις ομαδάρα. Και την αφήνεις και για χρόνια.
1: Αλλά μην παίρνεις και όρκο ότι θα κάνεις και ομαδάρα. Άλλοι δίνουν εκατομμύρια και εκατομμυρίων και δεν κάνουν τίποτα.
2: Αυτό δεν είναι. Είσαι άμπαλος,
1: δεν είναι θέση φατό. Αυτό θέλω να πω.
2: Δυστυχώς η αμπαλουσύνη στην Τούμπα αφήνει τον βασιλιά γυμνό.
1: Μην τα λες τίποτα.
2: Αλλά ας πάμε στα ουσιώδη.
1: Yes.
2: Μιας και μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο μακροπρόθεσμη από ό,τι φαίνεται. Υπάρχει περίπτωση να γίνουν debate στην εκπομπή. Να ζήσουμε παλιές εποχές.
1: Δεν το ξέρουμε. Είναι νωρίς ακόμα για τέτοια πράγματα.
2: Και δεύτερον, είπες για την επόμενη μέρα.
1: Yes.
2: Τι την ορίζει αυτή την επόμενη μέρα, ποια κριτήρια ή ποιες μεταβλητές κατά τη γνώμη σου.
1: Οικονομικές και μόνο. Οι οποίες παράγονται από την ίδια την κυβέρνηση. Όπως είπε πολύ εύστοχα ο φίλος, δεν έχεις κάτι να προτάξεις σαν χώρα. Οικονομικά δηλαδή, ώστε να μπορέσεις να επενδύσεις, ξέρω εγώ, δεν φτάνω στο σημείο να μεταποιήσεις, γιατί η μεταποίηση πλέον για να γίνει πρέπει να έχεις κάτι δικό σου. Εσύ και αυτό που έχεις δικό σου, το μεταποιητικό που κάνεις, είναι να παίρνεις το λιγνίτι από εδώ, να το πηγαίνεις στα Σκόπια, να κονομάει ο Μυτιλινέος και ο κάθε Μυτιλινέος και να το φέρνεις εδώ και τον πουλάς διπλάσιο.
2: Αυτή είναι η ιστορία σου. Μπορεί να είναι μορφή μεταποίηση.
1: Έχει πουληθεί και η ιστορία. Έχουν δώσει όλους τους αρχαιολογικούς χώρους. Έχουν κάνει τα πάντα. Έχουν νοικιάσει έχουν επισκιαστεί τα πάντα, φίλε Μένιο. Ας μου δώσει κάποιος ένα άλλο παράδειγμα. Κάτι δηλαδή τώρα προχθές διάβαζα και δεν ξέρω αν είναι αλήθεια κιόλας. Γιατί εντάξει, πολλά διαβάζουμε, δεν ξέρουμε τι είναι αληθινό. Ακόμα λέει και το μουσείο του Λεωνίδα κάτω στις Θερμοπύλες προσπαθούν να το δώσουν κάπου λέει, και να ανεβεί ο τζίρος. Ποιανού τζίρος, του κράτους ή του ιδιώτη. Εδώ είναι το θέμα.
2: Οι κοινόχρηστοι χώροι που υπάρχουν και τα ακίνητα μπορούν να είναι ένα μέρος του νέου αναπτυξιακού προτύπου.
1: Τι εννοείς, όχι. Δηλαδή, όταν αγοράζει κάποιο σπίτι, ποια είναι η ανάπτυξη. Αγοράζει σπίτι. Τα κονομάει αυτός που το πουλάει.
2: Οι κοινόχρηστοι χώροι.
1: Ποιοι είναι οι κοινόχρηστοι.
2: Πάρκα, να γίνουν.
1: Όχι, δεν αποφέρουν. Δεν υπάρχουν χώροι κοινόχρηστοι οι οποίοι θα επενδυθούν. Από πού, στο κράτος. Μα και να υπάρξει, θα πάει να το πουλήσει, ρε φίλε. Αυτό σου λέω. Για να διατηρηθεί αυτός σε ένα σύστημα το οποίο θα αποκομίζει λεφτά, θα πρέπει να υπάρχουν παροχές στον κόσμο. Δηλαδή, τι εννοώ. Σήμερα πώς έχει λεφτά το ελληνικό κράτος από την υπερφορολόγηση και υπερκοστολόγηση

0: Των πάντων.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: σωστά.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει κάποιο παραγωγικό μοντέλο να μας πει η κυβέρνηση, η οποία είναι από το ένα σκάνδαλο στο άλλο. Γιατί έτσι λέει ο κόσμος, έτσι δεν το λέω μόνο εγώ. Λοιπόν, να φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, υπερφορολόγηση. Τι είναι θα πει η υπερφορολόγηση?
1: Όχι,
0: εάν εγώ τώρα παίρνω 100 ευρώ στο 500άρικο, θεωρώ ότι θα το κάνω 1000άρικο και να πάρω 200 ευρώ και 250 γιατί θα αναβάσω και την κλίμακα της φορολόγησης.
1: Σωστό αυτό το πράγμα. Απλά για να πούμε και για την πόλη μας στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, τώρα μάλιστα.
1: Ας πάρουμε τη δική μας
0: ναι.
1: κοινωνική μικρογραφία.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν κάποια δεδομένα για να φτιάξουμε κάτι καλύτερο στην επόμενη δεκαετία?
0: Θεωρώ πως όχι. Με τα υφιστάμενα μέτρα. Καλό βράδυ, καλό βράδυ Μένιο.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια χαρά. Γιάννη, οι φίλοι που είναι στις γραμμές. Παρακαλώ.
2: Έλα, Πασχάλη, ακούω.
0: Βεβαίως.
2: Θα ήθελα να αναφέρω ένα προσωπικό γεγονός, μια που μιλάμε για ανάπτυξη και
0: ναι.
2: Την σύγχρονη Ελλάδα η οποία εμφανίζεται μπροστά μας ύστερα από τις απίστευτες εμφανίσεις των πολιτικών που ήρθαν εδώ να δοξάσουν τη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή για να φτάσει στην Οροστιάδα, παραδείγματος χάρη, θες 2 μέρες. Δηλαδή για 500 χιλιόμετρα θες 2 μέρες.
0: Γιατί?
2: Διότι έχουν κόψει το καλοκαιρινό το δρομολόγιο,
0: ναι.
2: το οποίο είχε ανταπόκριση από Αλεξανδρούπολη και Οροστιάδα και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Δηλαδή παίρνει στο λεωφορείο 7 η ώρα το απόγευμα από εδώ και φτάνει σε 9.30 ώρα στην Αλεξανδρούπολη και τέλος. Δεν υπάρχει ανταπόκριση. Πρέπει να μείνει σε 9 μέρα στην Αλεξανδρούπολη και να φύγει την άλλη μέρα το πρωί 6 ώρα.
0: Σοπαρε. Δηλαδή, δεν υπάρχει, δηλαδή μετά τις 7 δεν έχει αυτοκίνητο για Αλεξανδρούπολη?
2: Όχι.
0: Τι ωραία.
2: Είναι απίστευτο αυτό. Και ύστερα από έτοιμα και από συζήτηση που έγινε εδώ στο περίπτερο του ΚΤΕΛ. Γιατί δεν έχετε ανταπόκριση από Αλεξανδρούπολη και Οροστιάδα, η απάντηση ήταν ότι δεν έχει κόσμο. Οπότε να μην εκπλαγούμε ότι βλέπουμε χωριά στον Εύρο με ένα άτομο ή δύο άτομα.
0: Ναι, έτσι θα γίνει. Αυτό που είπες είναι πραγματικότητα.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
2: Να είστε καλά.
0: Μια χαρά. Παρακαλώ. Ορίστε.
3: Πώς.
0: Αν μιλήσεις, ναι. Ναι, έλα, σ' ακούω. Κλείσε το ραδιόφωνο.
3: Μαρία Χαμήλωση.
0: Έλα, ρε Μαρία Χαμήλωση.
3: Λοιπόν, ναι. Αν δεν ήταν ο χωριανός μου, ο συφοριανός μου, να κατατροπώσει τους Πέρσες στα βάθη της Ασίας,
0: ναι.
3: σήμερα θα φοράγαμε εδώ εμείς και λεπίες και γυναίκες μπούρκες. Ο Μέγας Αλέξανδρος, εγώ είμαι από τη Βεργίνα.
0: Ναι.
3: Αν δεν ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος, θα φοράγανε εδώ γελεμπίες και γυναίκες μπούρκες. Προσπαθήσαν οι Πέρσες πάρα πολλές φορές να περάσουν στη σημερινή Ευρώπη. Ο Μέγας Αλέξανδρος τους έσπρωξε πίσω και μείνανε εκεί. Ένα αυτό. Πάμε στο Βουκεφάλα. Ο Βουκεφάλας κάποια στιγμή σε κάποια μάχη εχμαλωτίστηκε. Κήρυξε πένθος ο Μέγας Αλέξανδρος
0: mm-hmm.
3: και μάλιστα του το φέρανε πίσω το άλογο του αυτοί που το εχμαλωτίσανε. Και πολλά δώρα μαζί γιατί φοβόταν την οργή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και όταν πέθανε ο Κεφάλας, του έκανε τιμές του καλύτερου εξωματικού.
0: Mm.
3: Τώρα πάμε λιγάκι και στο... Ακούγομαι?
0: Βεβαίως.
3: Τώρα πάμε λιγάκι και στο Μητσοτάκη. Για το φίλο μου αυτόν που βγαίνει και...
0: Yeah.
3: Λοιπόν, ο Μητσοτάκης έχει ποντάρει στους συνταξιούχους. Είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι δεν ασχολούνται με μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν μπορούν να δουν την εξέλιξη. Βλέπουν αυτό
0: πολύ ωραία το
3: ένα μέτρο.
0: Πολύ ωραία το τοποθετείς.
3: Έτσι ακριβώς, ποντάρεις αυτούς και πείτε μου εσείς τώρα στην έκθεση τι έχει αναγγείλει για τα νέα παιδιά, για τους νέους ανθρώπους. Τίποτα, δεν τους θέλει, θέλουν να φύγουν από τη χώρα. Ήρθε ο φίλος μου.
0: Θέλει αντικατάσταση τώρα... πληθυσμού, θέλει. Να, αυτό θέλει.
3: Έτσι. Ήρθε ο φίλος μου από την Κίνα. Ήταν στην Κίνα, Σαγκάη ναι. και Πεκίνο, ήταν διακοπές. Μου λέει ήμουν στο ξενοδοχείο, τώρα γύρισε πριν 2 μέρες. Ήμουν στο ξενοδοχείο. Έχω παραγγείλει ένα καφέ, φεύγει το ρομπότ από εκεί που φορτίζει, πάει στο μπαρ, παίρνει τον καφέ, τον παίρνει και να πηγαίνει εκεί που φορτίζει. Στους δρόμους οι οδοκαθαριστές είναι ρομπότ. Mm. Περνάει η σκουπιδιάρα χωρίς οδηγό, μαζεύει τα σκουπίδια, από πίσω περνάει το πλαιστικό μηχάνημα, πλένει τους δρόμους και στο Πεκίνο και στη Σαγκάη. Πράγματα που αυτά τα πράγματα δεν θα τα δουν ποτέ οι δικοί μας συνταξιούχοι που ψηφίζουν το Μητσοτάκη και μας λέγεται το flyover. Ότι μέσα θα το έχει κάνει σε 15 μέρες. Έχουν ένα καλούπι, τώρα δεν είναι στο flyover είμαι εγώ. Έχουν ένα καλούπι και το μεταφέρουν κάθε μήνα πιο κάτω και πιο κάτω και πιο κάτω. Ο Κινέζος ένα μήνα θα είχε τελειώσει το flyover.
0: Έχει τελειώσει, ναι, ρε, τα συζητάμε.
3: Ναι. Λοιπόν, μεταφορική λέει, 70 φορτηγά στην Κίνα, είναι λέει μόνος του, πάει το πρωί στον υπολογιστή, πατάει τα κουμπάκια του, μπαίνουν τα φορτηγά μέσα, τα Clark φορτώνουν, φεύγουν τα φορτηγά χωρίς οδηγό, χωρίς τίποτα, μόνος του, ένας άνθρωπος διαχειρίζει την επιχείρησή του, έχει 70 φορτηγά μεταφορική εταιρεία. Και τώρα μας λένε εμάς εδώ ότι έχουμε μια ανάπτυξη, να μας τη δείξουν πού είναι, ποια είναι η ανάπτυξη. Ποια είναι τα μέτρα για τα νέα παιδιά, τους νέους ανθρώπους?
0: Τίποτα.
3: Τα μέτρα είναι τα 500 ευρώ που θα δώσει συνταξιούχος για να αγοράσει την ψήφο τους. Mm. Και να παραμένουμε έτσι συνέχεια και συνέχεια. Αυτά ήθελα να πω.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
3: Αυτά.
0: Γεια χαρά. Παρακαλώ. Ορίστε. Μας ακούτε? Δεν μας ακούει, ακούμε ίντερνετ, Γιάννη. Επόμενος. Παρακαλώ.
4: Ναι.
0: Ναι.
4: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Ε?
0: 61. Ναι, ακούμε, σας ακούμε λέμε.
4: Έλα, γεια σου.
0: Γεια χαρά.
4: Γιώργο με λένε. Σε ακούω από ό,τι ήρθες στο Μητρόπολης.
0: Μάλιστα, ευχαριστώ. Να είστε καλά.
4: Κάθε μέρα σε ακούω, αλλά πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο.
0: Καλώς ήρθες.
4: Λοιπόν, ήθελα να πω για το βιβλίο προηγούμενο.
0: Μισό λεπτό λίγο, να πω κάτι πριν, γιατί έχω ένα μήνυμα.
4: Ναι.
0: Δεν είναι, λέει, αληθινό το θέμα των δρομολογίων στην Οροστιάδα. Έχει απευθείας 5 με 6 δρομολόγια ημερησίως από Θεσσαλονίκη. Ο φίλος όμως, να διευκρινίσω, είπε ότι αυτός που τα πάει Αλεξανδρούπολη, από Αλεξανδρούπολη δεν έχει ανταπόκριση, φίλε Γιάννη, για Οροστιάδα μετά τις 9 η ώρα το βράδυ. Αυτό είπε ο άνθρωπος, και αναγκάζεται πρέπει να μείνεις εκεί το βράδυ για να φύγεις 6 ώρα το πρωί. Αυτό είπε, αν κατάλαβα λάθος, με διορθώνετε. Σε ακούμε, φίλε.
4: Έλα.
0: Έλα.
4: Λοιπόν, ήθελα να παληθέψω τον φίλο που πήρε πριν 5-6 τηλεφωνήματα,
0: ναι,
4: για το Ιπποκράτιο που πήγε, ναι, και είχε τον αριθμό
0: 580.
4: 580.
0: Ναι.
4: Εγώ είχα το 750.
0: 750.
4: 750, είναι αυτό που είπα, όπως εγώ ήμουν. Και σηκώθηκα 7.30 ώρα το πρωί και έφυγα. Δεν ήταν εξάλλου, ρε Καμόρα.
0: Δεν μπορούμε να, δεν είναι.
4: Όχι, πες το δικό σου που λες σε μια ώρα τα ξεπέταξε.
0: Καλά, εντάξει, και... αυτός λέει τώρα.
4: Πώς για...
0: Είπαμε, λοιπόν, ανάλογα το ποιος είσαι. Γιατί μπορεί να πάμε και οι δυο μας, εγώ να πάρω τηλέφωνο του διευθυντή της κλινικής και να έρθει να με υποδεχτεί και εσύ να κάθεσαι και να πάρεις το 750. Το κατάλαβες αυτό?
4: Σωστό. Από την αγανάκτηση σηκώθηκα, έφυγα πολλές ώρες. Τέλος πάντων, ήθελα να πω τώρα για τις τρεις συντάξεις που παίρνει ο κύριος.
0: Ναι.
4: Εγώ δούλεψα 35 χρόνια και πήρα 1.380 ευρώ.
0: Ναι.
4: Με κόψανε τα 400 και παίρνω 9.20 τώρα.
0: Ναι.
4: Δηλαδή έχει εδώ και 10 χρόνια 9.20. Ναι. Αυτός ο κύριος για να πάρεις τρεις συντάξεις, την πρώτη ας πούμε την έβγαλες. Η δεύτερη για να πάρεις συντάξη θες 4.500 ένσημα. Και την τρίτη άλλα 4.500 ένσημα. Πώς παίρνει τόσα λεφτά εγώ δεν ξέρω, και είμαι και σε δικαστής. Για όταν θα πάρεις τη δεύτερη σύνταξη, σε κόβουν το 30% από την κανονική σύνταξη.
0: Δεν έπαιρνε μετά αυτά τα λεφτά, έπαιρνε όταν ήρθε εδώ και έφερε όταν ήρθε εδώ πέρα πριν από 10 χρόνια, και έφερε και τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία είχε γι' αυτό, γιατί τότε έκανε και εντύπωση, γιατί έπαιρνε γύρω στις 4.800 ευρώ. Αυτά είναι με αποδείξεις, με ονόματα όμορφα και ωραία, δικά του. Και μιλάμε για το 2016, έτσι, δεν μιλάμε ούτε, έτσι, δηλαδή εν μέσω κρίσεως. Λοιπόν, όχι τώρα που μοιράζει λεφτά ο Πρωθυπουργός, που δεν μπορούσε να κάνει τίποτα.
4: Εγώ τι σε λέω τώρα.
0: Ναι, αλλά όταν πρώτη... λέει τώρα παίρνω 2.900, κόπηκαν κάποια λεφτά. Αυτό λέει.
4: Κόπηκαν. Στο ζουμί να πάμε. Ας πούμε πήρε 2.000 την πρώτη σύνταξη.
0: Ναι.
4: Η δεύτερη.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να σου πω τώρα, μόνο ο ίδιος του μπορεί να το πει αυτό. Αυτό τώρα και να μου το πει σε μένα, εντάξει, το ακούει, θα μας διορθώσει και θα μας τα πει. Σε ευχαριστώ πολύ, κλείσε για να προλάβουμε να κλείσουμε όμορφα και με το Σίγμα. Γεια χαρά, ευχαριστώ πολύ. Νίκος Μελιτσακάκης, Νίκ Μιλ κατά κόσμων, έτσι, η βεντέτα του στοιχήματος εδώ, κυρίες και κύριοι. Η Ρεάλ προσπάθησε να βάλει και ένα τρίτο, αλλά δεν τα κατάφερε. Κύριε Μελιτσακάκη, τι γίνεται?
5: Πάντως θα καταφέρουν να μαλώνουμε μεταξύ μας όλη την ημέρα. Αυτό είναι ο σκοπός.
0: Λίγο το έχεις, λίγο το έχεις.
5: Μα αυτό είναι όλο το κόλπο, Πασκάλη. Ναι. Δεν μας θέλουν ενωμένους. Αυτό το πράγμα τώρα.
0: Άρα συντάσσεσαι με τον Αντώνη Ρέμο, εσύ.
5: Άστο να τον ηρέμω τώρα στην ησυχία.
0: Είπε πρέπει να μείνουμε ενωμένοι, είπε ο άνθρωπος. Αυτό και αυτό το είπε.
5: Δεν το άκουσα καταρχήν αυτό που λες.
0: Ναι, αυτό είναι.
5: Κάθομαι ακούω τι λέει ο Ρέμος. Με όλα αυτά τώρα το 61-65, κατευθείαν επειδή διαβάζω στέντερνες για αυτό το θέμα, μαλώνουν αυτοί που είναι 60 με αυτούς που είναι 65. Δηλαδή αυτό καταφέρνουν κάθε μέρα. Να κάνουν μεταξύ μας, να μαλώνουμε και να μην ενωθούμε ποτέ.
0: Πολύ, πολύ εύστοχα ο κύριος, προηγουμένως ένας κύριος, είπε το εξής. Ότι ναι μεν, για όλους σε αυτή την ηλικία που είπες και εσύ, για τα νέα τα παιδιά, τα οποία είναι η παραγωγική δύναμη, είναι οι υδατάνθρακες της κοινωνίας, δυστυχώς δεν υπόθηκε τίποτα. Άρα μοιραία ο κλήρος πέφτει στον 60-60+, γιατί αυτός πλέον φοβάται μη τυχόν και δεν πάρει σύνταξη. Κατάλαβες. Δεν μπορεί να αγωνιστεί, ούτε να συναγωνιστεί.
5: Και ξέρεις πολύ καλά ότι νεολαία αυτή τη στιγμή και νεολαία θα βάλω ηλικίες μέχρι 40,
0: ναι.
5: Ότι έχουν όχι ελάχιστα ένσημα, μηδαμινά, έτσι. Και εκεί που δουλεύαν, ξέρεις, τους βάζανε, ξέρεις, τετράωρα, τρεις μέρες από το τετράωρο. Άλλοι δουλεύαν, θέλαν τα λεφτά. Που δουλεύαν στα μαγαζιά, θέλαν να λέω μετρητά, προτιμώ τα μετρητά. Και αυτή δεν θα πάρει κανένα σύνταξη την όλη αυτή τη στιγμή. Κανένα.
0: Έχω ένα ερώτημα, θέλω να απαντήσεις εσύ όμως. Λέει ο φίλος ο Γιώργος, δεν έχω καταλάβει σε τι είναι κατάλληλος ο Μητσοτάκης, τι κάνει καλά.
5: Τι κάνει καλά.
0: Ναι.
5: Μας ανεβάζει την πίεση κάθε μέρα.
0: Αν είσαι υποτασικός.
5: Ανεβαίνω οι τιμές. Πήγα να πάρω ένα για το μάτι μου, γιατί πάλι το πρωί με πονούσε.
0: Πολύριο.
5: 4 ευρώ το είχα πάρει πριν κανένα 6-7 μήνες, 7,5 σήμερα είχε.
0: Μια χαρά.
5: Μια χαρά, όλα μια χαρά είναι. Αφού μου ήρθε έτοιμος, ήμουν το πιο σφινάκι να μου.
0: Εκεί μας κατάντησαν οι αλήθειες.
5: 7,5 ευρώ. Τι σφινάκι. Και μιλάμε ότι είναι, ξέρεις, είναι πολύ μικρό αυτό, ε. Δεν είναι κανένα πολλά μιλιγκράμμ και τέτοια.
0: Πάντα όλα αυτά εδώ. Δάκρυ πήρες, τι πήρες, δάκρυα πήρες.
5: Έχει 10 μιλιγκράμμ.
0: Δάκρυα λέω πήρες.
5: Ναι, τέτοια.
0: Δάκρυα, μα πήρες τόσο πάνω.
5: 7,5 ευρώ. Λέω αυτό άλλο το κουτάκι πόσο έχει, μου λέει 17,5. Λέω τι είναι, μπλε, Τζόνι μπλε.
0: Τζόνι μπλε είναι ακριβώς, όπως είναι.
5: Μας τρελάμε τελείως, ρε
0: Πασκάλη. Πάμε στα δικά μας γιατί να κλείσουμε.
5: Πάμε, ναι. Αρχή μας στεναχώρησε εκείνος που έχασε τη κεφάλια από την έρεξη έξω με την ΑΕΚ.
0: Γιατί ρε φίλε.
5: Γκολ το ήθελα, ρε Πασκάλη.
0: Άλλο τι ήθελες, άλλο τι.
5: Μου τράκαρε αυτός, ο Ιταλός με το center back, ολόκληρη στέκη την έστειλε έξω. Η ΑΕΚ το ξέρεις ότι είναι τον Οκτώβριο αίτητη.
0: Το ξέρω.
5: Είναι απίστευτο. Σε λίγο θα κλείσει και ένα χρόνο.
0: Και όμως ελευθερία.
5: Αλλά ο προπονητής σου καλά τελείωσε αυτό που έκανε, δηλαδή στο 8ο λεπτό, ρε. Έχεις 8 match Champions League και στο 8ο λεπτό τώρα σου την κάρτα. Να μην τον αποκαλύψω τώρα αυτό που σκέφτομαι. Προχωράμε, πάμε αύριο. Ας ξεκινήσουμε λίγο, χαρμόσυνα για σένα. 8-43. ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, 1,5 γηπεδούχος. 2 γκολ ΠΑΟΚ.
0: Εκεί κατάντησες. Τα Β.
5: Ξαναείπα, 8-43. ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, 1,5 γηπεδούχος, 2 γκολ ΠΑΟΚ.
0: Mm-hmm.
5: Πολύ καλό ποσοστό. 8-68, Chelsea Lynch, 2 γκολ Chelsea, 1,5 γηπεδούχος. 8-68, 1,5 γηπεδούχος, Chelsea Lynch. 8-69, St. Johnson Celtic, over 2,5 αγώνα. 8-69, St. Johnson Celtic, over 2,5 αγώνα. 8-71, Νάπολη, Arsenal, χ 2 και over 1,5. Yeah. Δεν χάνει για μένα αυτή η Arsenal. Με τίποτα, δεν ξέρω.
0: Είναι η ΑΕΚ της Αγγλίας.
5: Κάτι έχει, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή. Όχι αυτή τη στιγμή, εδώ και καιρό. Παίζει για να κερδίσει. Ή θα κερδίσει ένα 0 ή 2-1, αλλά θα κερδίσει. Δεν ξέρω. Έχει βρει τον τρόπο. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Και προχθές με την Chelsea ήταν ματσάρα και η Chelsea είναι καλή ομάδα. Mm. Ματσάρα, αλλά η Άρσεν είναι πολύ δυνατή.
0: Mm.
5: 8-71, η Νάπολη μου απέδειξε προχτές, ήταν κέρδιζε 0-2 με στην Ίντερ και έφαγε σε 10 λεπτά 3 γκολ, έτσι. 8-71, Νάπολη, Άρσεναλ, χ2 και 1,5. Και 8-73, Sporting Λισαβόνας, Γαλατά Σαράι, άσο χ και over 1,5. 8-73, Sporting Λισαβόνας, Γαλατά Σαράι, άσο χ και over 1,5. Απόδοση 11,32.
0: Αρέσεις.
5: Εδώ πάω με το φωτάρα.
0: Πας. Λοιπόν, αυτά να δώσω χαιρετισμούς στον κύριο Νίκο από το Ασπρόμορο Περιστέρι και στον Τζίμι από τη Φλόρινα. Λέγε Νίκο.
5: Τι έχεις μηνύματα?
0: Όχι, όχι, λέγε.
5: Τα μηνύματα από αυτά τα ποδοσφαιρικά, τα άλλα τι να συζητήσουμε, ρε Πασχάλη. Τα συζητάμε και μεταξύ μας και εξηγηζόμαστε και μας ανεβάζουν την πίεση μας. Δεν αλλάζει τίποτα. Δεν αλλάζει. Μας χοροδεύουν κανονικά όλοι. Εγώ τους βάζω όλους, έτσι. Λένε τώρα, ας πούμε, για αυτά που είπε ο Μητσοτάκης. Γιατί άλλοι τι είπαν. Και άλλοι δεν μοιράσαν λεφτά. Με το στόμα, με τα λόγια. Στα αυτά, ξέρεις πώς το λένε πάνω.
0: Άκου, πέρασε.
5: Μασάλια, μασάλια.
0: Μασάλια, ξέρεις, ξέρω. Καταρχήν, έχει διαφορά στο ότι κάθε φορά που ακούγεται κάτι. Δηλαδή, πες ότι λέει ρε παιδί μου ο Τσίπρας, ας πούμε, τι είπε για το 10ο. Ο Τσίπρας είπε ότι θα δώσει όλο το 13ο μισθό και το 14ο.
5: Καλά, και 15ο θα δώσει λίγο.
0: Άλλο σε ρωτάω. Σου λέω να απαντήσει, δεν είσαι πάνω.
5: Ναι,
0: λοιπόν, και ρωτάει η Νέα Δημοκρατία πού θα τα βρει. Σωστά.
5: Ναι.
0: Η Νέα Δημοκρατία πού τα βρίσκει.
5: Τη ρωτάει ο Τσίπρας μετά.
0: Ναι, πού τα βρίσκουν αυτοί, ρε
5: φίλε.
0: Αυτή είναι η υπερφορολόγηση η οποία υπάρχει. Το ίδιο θα κάνει και ο Τσίπρας. Απλά δεν θα δώσει στους κηφίνες. Στου οποίου εκπροσωπεί ο Μητσοτάκης, θα δώσει τους δικούς του.
5: Μα εδώ έτσι. Έχει το θράσος. Σε όλο τον πλανήτη λένε ότι θα ανέβει η βενζίνη και άλλο, έτσι. Και το πετρέλαιο. Έχει ανέβει ήδη, έτσι.
0: Χωρίς λόγο.
5: Αυτός έχει το θράσος και λέει ότι θα ρίξει την τιμή.
0: Ποιος θα ρίξει την τιμή? Το ένα ψέμα πίσω από το άλλο.
5: Το ένα ψέμα πίσω από το άλλο. Δηλαδή δεν καταλαβαίνει τίποτα.
0: Η κρίση, είπε ο Κερίδης σήμερα, δεν είναι, λέει, αυτή η τιμή της βενζίνης. Είναι στα 5 ευρώ αν πάει η βενζίνη. Τότε, λέει, υπάρχει κρίση.
5: 5 ευρώ.
0: 5 ευρώ αν θα πάει, λέει, τότε έχουμε κρίση.
5: 5 ευρώ ότι μέχρι τα σανσέρ πηγαίνουμε.
0: Δεν ξέρω. Εγώ λέω, αυτά που λέει,
5: Ναι,
0: ο άνθρωπος που είναι του περιβάλλοντος του Κυριάκου.
5: Πασχάλη, βρήκαν και τα κάνουνε. Ζούμε σε μια χώρα που καθένας ασχολείται με τα δικά του, δηλαδή είναι στον κόσμο το άστο. Και πάλι το 30% δεδομένο για την δημοκρατία. Δηλαδή αυτό είναι απίστευτο, έτσι.
6: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
7: On Air Media Group.
6: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
4: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.